Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη θύτας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών έναν και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Αγιαστήτω το όνομά σου, επιθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφήε με τους οφειλέτες ημών. Και μη σε νέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

Αμή, τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άνος έφτουσα το κράτος απροσμάχητο, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωση, ειν ακράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Κυριαλέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επικής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της Επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγγισον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενεία κάθαρον και ρίσε η μάσα από πάση στην λήψη ως κακόν και οδύνης. Τύχησον η μάσα και η σου αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών θεωρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της αμπροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων να μείνουν. Κυριαλέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνουν. Την τιμιωτέρα των κερουβήμ και εν δοξωτέρα να συγκρίτω των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου

Παρακολουθήσαμε, φίλοι μας, την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Έψελε βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Λυκούργου Αγγελόπουλου.

Η 29η Μαΐου, αγαπητοί μας φίλοι, είναι αποφράδα ημέρα για το γένος. Την ημέρα εκείνη, Τρίτη ήτανε του 1453, έπεσε η βασιλεύουσα πόλης, η πόλης πόλεων, και η μαύρη νύχτα της σκλαβιάς των 400 χρόνων τύλιξε την ψυχή του ελληνισμού. Η ίδια μέρα, 29η Μαΐου, έγινε μετά από 488 χρόνια για δεύτερη φορά αποφράδα για το γένος, μόνο όπου το 1941 ήταν Πέμπτη και όχι Τρίτη. Στις 29 Μαΐου 1941 έπεσε και το τελευταίο προπύργιο της ελευθεριάς και της ανδριοσύνης της Ελλάδος, η λιονταρόψυχη Κρήτη.

0: Τα μαύρα σύννεφα του ναζισμού σκέπασαν και το νησί του Μίνωα. Η επιχείρηση της καταλήψεως της Κρήτης από τους Γερμανούς κράτησε 10 μόνο μέρες, 20 έως 29 Μαΐου του 1941. Αλλά οι 10 εκείνες μέρες έμειναν χαραγμένες στην ιστορία των λαών και του πολιτισμού σαν μέρες μοναδικού ηρωισμού, αντιστάσεως, αυταπαρνήσεως και αυτοθυσίας της κρητικής ψυχής. Γιατί η μάχη της Κρήτης, όπως ονομάστηκε ο δεκαήμερος εκείνος πόλεμος, ήταν από τις πιο συγκλονιστικές και πρωτότυπες, από τις πιο ένδοξες και παράδοξες μάχες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στην Κρήτη διαψεύστηκε πανηγυρικά ο γερμανικός μύθος του Αΐτητου, γεγονός που γέμισε με ανακούφιση το δυτικό κόσμο και έδωσε θάρρος στους Ρώσους να αντιμετωπίσουν την επερχόμενη γερμανική λέλαπα. 60.000 Γερμανοί, 1.370 γερμανικά αεροσκάφη και 70 σκάφη, υποστηριζόμενα από μικρό αριθμό ιταλικών αντιτορπιλικών και τορπιλακάτων, γονάτισαν τον περήφανο λαό της Κρήτης. Έβρεχε ο ουρανός ομπρελάδες, οι άγριους πάνοπλους ουρανίτες, όπως τους αποκαλούσε ο κρητικός λαός, διότι δεν ήξερε τη λέξη αλεξιπτουτιστής. Πρώτη φορά έβλεπε να πέφτει από τον ουρανό τέτοια βροχή. Πρώτη φορά έβλεπε να σκιάζεται ο ουρανός του νησιού του από τόσα σιδερένια πουλιά, διότι πετούσαν χαμηλά και σε πολύ κλειστούς σχηματισμούς. Πολέμησε ο κρητικός λαός μαζί με την ανοργάνωτη Βρετανική άμυνα, χωρίς την κρητική μεραρχία που έμεινε αποκλεισμένη στην υπηρετική Ελλάδα, με μια στοιχειωδώς οργανωμένη πολιτοφυλακή, χωρίς τα αναγκαία μέσα επικοινωνίας. Ο Άγγλος Σίγκλετον, επιτελής του Νεοζηλανδού υποστρατήγου Φράιμπεργκ, που διοικούσε όλες τις ελληνικές και συμμαχικές δυνάμεις της Κρήτης, είπε: «Μια εκατοντάδα ασύρματοι θα είχαν σώσει την Κρήτη». Κύριος και ηθικός συντελεστής της τιτάνιας εκείνης μάχης ήταν ο κρητικός λαός. Γέροι, νέοι, γυναίκες, παιδιά πολεμούσαν με πείσμα και με λιονταρίσια καρδιά τους σιδερόφρακτους ομπρελάδες. Τους πολεμούσαν με όπλα παλιούς γράδες, καραμπίνες, τσεκούρια, μαχαίρια, δρεπάνια, φτιάρια, στυλιάρια, λωστούς, ξύλα και πέτρες. Οι Γερμανοί ομολογούσαν: «Μόνο οι πέτρες δεν σηκώθηκαν μόνες τους να μας χτυπήσουν. Κάθε έμψυχο μας πολεμούσε και μας πολεμούσε μέχρι την τελευταία του πνοή». Πάμπολα τα παραδείγματα της ανδρείας και της αφάνταστης ψυχικής αντοχής, αγαπητοί μας φίλοι, του κρητικού λαού, κοινές τις μέρες. Δανειζόμαστε ένα από τα απομνημονεύματα Γερμανού στρατηγού της στρατιωτικής δικαιοσύνης. Διηγείται.
1: Μεταξύ των κρητικών ανδρών που ήταν για εκτέλεση, βρισκόταν και ένας γέροντας 80 χρόνων. Λίγο πριν την εκτέλεση, ζήτησε να πει κάτι στον αξιωματικό. Προχώρησα λίγα βήματα τότε εγώ για με τον διερμηνέα. Βγήκε από τη γραμμή, έβγαλε μπροστά μου το δαχτυλίδι που φορούσε και μου το πρόσφερε λέγοντας: «Πάρε αυτό το δαχτυλίδι, σου το χαρίζω. Φόρεσέ το για να θυμάσαι σ' όλου σου τη ζωή πως σκότωσες ένα αθώο γέροντα 80 χρόνων». Τα χάσα. Ασυναίσθητα πήρα το δαχτυλίδι και το φόρεσα, ενώ ο γέροντας γύρισε στη γραμμή του προσπαθώντας να στυλώσει ευθυτενές το γυρτό από τα χρόνια κορμί του. Ζαλισμένος από το επεισόδιο, συνεχίζει ο Γερμανός στρατηγός, έχασα τα λόγια μου. Πέρασε πολλή ώρα για να βρω την ψυχραιμία μου. Τη στιγμή που διέταξα πυρ, έτρεμα ολόκληρος. Ουδέποτε θα ξεχάσω τη σκηνή αυτή, που ήταν η πιο συγκλονιστική και η πιο τραγική της 40χρονης στρατιωτικής μου σταδιοδρομίας.
0: Και η πιο επονίδιστη, συμπληρώνουμε εμείς. Εκείνη την ώρα, ο αθώος 80χρονος κρητικός έπεσε για λογαριασμό της ανθρωπότητας, όπως και όλη η Κρήτη, όπως και όλη η Ελλάδα. Όμως η ελληνική ψυχή δεν έπεσε ούτε στιγμή, φίλοι μας, γιατί αλίμονο αν πέσει, τότε θα πέσει και ο κόσμος.

0: Από το 1913 ίσαμε το 1941 η Κρήτη περνά την πρώτη περίοδο της ελευθερίας της. Για πρώτη φορά, ύστερα από μια μακρά σειρά αιώνων, για 28 χρόνια δεν πατά στα χωματά της κατακτητής. Εν τούτης, συμμετέχει σε όλους τους εθνικούς αγώνες και με τον ηρωισμό των παλικαριών της γράφει καινούργιες σελίδες δόξας στη Μακεδονία και τη Μικρά Ασία. Ώσπου το πρωί της 20ης Μαΐου 1941 τα χιτλερικά αεροπλάνα αδειάζουν από τις κοιλιές τους το θάνατο πάνω στην κριτική γη.
1: Η ναζιστική στρατιωτική ηγεσία με το πολεμικό σχέδιο Mercury, Ερμής, χτυπούσε από τις 14 Μαΐου στρατηγικούς στόχους της Κρήτης. Ο αρχηγός της γερμανικής αεροπορίας Γκέρινγκ με τον υπαρχηγό του Student επέβλεψαν προσωπικά την εκτέλεση των σχεδίων. Δεν είχαν προβλέψει όμως την αγωνιστικότητα της αδούλωτης κριτικής ψυχής που έκαμε τον κόσμο ολόκληρο να μείνει άφωνος μπροστά στην αυτοθυσία και τον ηρωισμό των κριτικών σε έναν άνισο από κάθε άποψη αγώνα.
0: Η Κρήτη ήταν το 1941 ανοχήρωτη πόλη. Στο νησί υπήρχαν ελάχιστες δυνάμεις Άγγλων, Νεοζηλανδών και Αυστραλών, 8 συντάγματα πεζικού, τα έμπεδα Χανίων, Ρεθύμνο Ηρακλείου, η σχολή οπλητών χωροφυλακής και η πρώτη τάξη της σχολής Ευελπίδων. Η πέμπτη μεραρχία είχε δυστυχώς αποκλειστεί στην Ηπειρωτική Ελλάδα μετά τον ένδοξο αγώνα της στη Βόρειο Ήπειρο.
1: Το πρωί της 20ης Μαΐου 1941 πέφτουν οι πρώτοι αλεξιπτωτιστές στο Μάλε Μεχανίων, το μεσημέρι στο Ρέθυμνο και το απόγευμα στο Ηράκλειο. Εκείνη τη στιγμή άρχιζε η πιο φοβερή και παράξενη μάχη της ιστορίας. Η μάχη της Κρήτης.
0: Ο άμαχος πληθυσμός του νησιού, γυναίκες, άνδρες, γέροντες και παιδιά, ξεσηκώθηκαν εναντίον της πιο σκληροτράχυλης πολεμικής μηχανής που είχε γνωρίσει μέχρι τότε η ανθρωπότητα για να υπερασπιστούν την ελευθερία της πατρίδας τους. Είναι χαρακτηριστικός ο διάλογος της μάνας και του γιου, όπως μας τραγουδά το σχετικό ριζίτικο.
1: «Γεύγεσαι, γέ μου, γεύγεσαι, και οι Γερμανοί πλακώσαν. Πρόβαλε, μάνα μου, να δεις πόσες χιλιάδες είναι. Κι αν είναι δυο, να φεύγομαι. Κι αν είναι τρεις, να πίνω. Κι αν είναι περισσότεροι, δώσε μου τα αρματά μου. Να τον εδείξω, μάνα μου, πώς πολεμούν οι άνδρες».
0: Οι απώλειες των Γερμανών ήταν τρομακτικές. 2.000 επίλεκτοι αλεξιπτωτιστές νεκροί. 200 αεροπλάνα κατερρύφθησαν. 150 υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Η δε 7η αερομεταφερόμενη μεραρχία του Τρίτου Ράιχ διαλύθηκε. Μετά από αυτήν την καταστροφή, ο Χίτλερ ομολόγησε. Η Κρήτη απέδειξε ότι οι μεγάλες μέρες των αλεξιπτωτιστών τέλειωσαν.
1: Η Κρήτη όμως μετά από λίγες μέρες λίγησε κάτω από το βάρος της ναζιστικής πολεμικής μηχανής. Στις 27 Μαΐου 1941 οι Γερμανοί κατέλαβαν τα Χανιά. Στις 29 του ίδιου μήνα κατέλαβαν το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο και στις 31 Μαΐου άρχισε στην Κρήτη η νύχτα της ναζιστικής κατοχής. Τα αντίπεινα για την αντίσταση του λαού της ήταν το τίμημα που πλήρωσε για άλλη μια φορά η Κρήτη γιατί ήθελε να είναι ελεύθερη. Ιδού το σχετικό δύστιχο που αναφέρεται στην ελευθερία. «Χωρίς νεκρούς η λευτεριά, ζάλο η παντέρμη δεν κάνει, γιατί εκείνη βρίσκεται στου τουφεκιού την κάνει».
0: Πρόκειται πραγματικά να τονίσουμε, αγαπητοί μας φίλοι, τη σημασία ενός γεγονότος που το ύψος του το κάνει να φαίνεται απίστευτος μύθος και που ταλαιπωρεί φοβερά τη λογική των πρακτικών και των φρονίμων. Και πρέπει όχι μόνο να ικανοποιήσουμε αυτούς που το έζησαν, τους ένδοξους αγωνιστές και εκείνους που θα το ακούσουν, αλλά και εκείνους που λείπουν, τους επώνυμους και ανώνυμους της μάχης της Κρήτης. Πρέπει όλοι να πιστέψουν πως υπάρχουν περιπτώσεις όπου η πνοή της ελληνικής παραδόσεως ανατρέπει τους χωικούς νόμους της φρονιμάδας για να υψωθεί στη θέση του χαλίβδινος, αστραφτερός και ωραίος ο νόμος με την αμίμητη παραστατικότητα, ο Ξανθός Δωριεύς, όταν ανακάλυψε πως τα πυκνά βέλη των βαρβάρων είναι θαυμάσιο προστατευτικό από τον ήλιο. Και μια από τις περιπτώσεις αυτές είναι η μάχη της Κρήτης.

0: Και τον έπιανε από τα παιδί μου και τον έπανε στο σχολείο στην Πλατέα και όλο το χωριό εμούγκρισε. Τον πήγανε πρώτα που πέρασε μια μπραγιά και του είχαν τα χέρια του δεμένα που δεν... Στο Ζαχαρία σκοπέλει το τεσάκι το όμορφο και εκεί που τον είχαν κέστη και πήγε δύο φορές. Και του λέει μπαμπά μπαμπά και του έκανε έτσι τα μάτια του να μην το λέει, λέει για να το πιάσουν. Και του έκανε έτσι τα μάτια. Και τον επέρνουν έξω από το χωριό, δεν ξέρω πόσα βήματα την από κάτω πλάτα του χωριού. Και τον επάνε, αλλά αυτός νόμιζε πως δεν ήταν από εκεί οι Γερμανοί. Και έπαιξε τον πίδο από τρεις δαμάκους, έτσι να πούμε, ξέρεις την Ιδαμάτη. Και πήδηξε για να φύγει. Ο ένας σκοπός δεν τον έβριξε και από εκεί του πάνε και τον σκότωσε. Και γίνει και δάκι ήρθε και με πήρε και γίνει και τσιρία έτσι. Άστο παιδί μου, στιγμές αξέχαστες και πικρές.
1: Θα ήταν λάθος να νομίσουμε πως η μάχη της Κρήτης με τη σκληρότητά της και την περιφρόνηση που διαδηλώνει προς την ανθρώπινη ζωή είναι απλή έκρηξη πολεμοφιλίας και θα ήταν μέγα λάθος γιατί ο Κρητικός είναι, όσο κανένας άλλος, τρυφερός εραστής της ζωής, της ωραίας ζωής. Ας τον παρακολουθήσουμε στις 21 του Μάη, δύο μέρες μετά την έναρξη της μάχης, όχι όμως στο πεδίο της μάχης. Στους ανοιξιάτικους κάμπους, όπου οι παπαρούνες καταφλέγουν με μικρούς πίδακες φωτιά στα πράσινα χόρτα, ή στις ανθισμένες πλαγιές των βουνών, όπου οι φασκομιλιές αναπέμπουν άρρητο θυμία με ευωδίες. Εκεί, κοντά σε κάποια παγάν λαλέουσα, κατάλευκα εκκλησάκια ιδρυμένα στη μνήμη του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης, πλημμυρίζουν από την πολύχρωμη γιορταστική παρουσία των Κρητικών. Εκεί, μετά τη Θεία Λειτουργία που αντίχησε σαν γλυκύτατος ειρηνικός ύμνος, πάνω στα χόρτα θα πλωθούν χαρούμενες συντροφιές, θα λάμψουν οι πλουμιστές μπατανίες, θα ανοιχτούν οι ξομπλιαστές βούργες και θα στράψουν στις ακτίνες του ήλιου και των ερωτευμένων ματιών ολοπόρφυρα τα ποτήρια. Εκεί, πάνω στους ανοιξιάτικους κάμπους και στις ανθισμένες πλαγιές, θα αναδώσουν τον ύμνο της ζωής και της αγάπης, μαζί με τα πουλιά και τις χορδές της κρητικής λύρας. Όμως, ας αφήσουμε τον ποιητή να συνεχίσει παραστατικότερα την προβολή της ειρηνικής εικόνας.
2: Τρεις δίπλες στένουν το χορό, ινιές με τσιλεβέντες. Την Κυριακή απολύτουργα στον πλάτανο από κάτω. Και ο Γίσταλου κρυφογελά, μπολιάζει ο γης των άλλων και από τα τραπεζόπουλα οι γέροι καμαρώνουν. Άσπρα φορούν οι κοπελιές και τσόχινα οι ντελίδες και άσπρα σαρικομάνδυλα και αβάρσαμος αυτήν τους. Τη μέρα ζεύκει τη δουλειά, τη νύχτα χαίρον δείπνου και τρών του κάμπου τσιχαρές και αλληλοκαμαρώνουν. Χαίρε τη μάνα το παιδί και γάλα το κοπέλι και αγκόνια και δυσέγγωνα οι παπουδολαλάδες. Οι φούρνοι ψήνουν φτάζημα, οι τάβλες ινστρωμένες και τις εκκλησιές πασίχαρα, στεφάνια και βαφτίσια.
1: Αυτή είναι η Κρήτη. Η Κρήτη της ειρήνης. Η Κρήτη της ομορφιάς και της αγάπης. Η χώρα του λαμπρωτά του πορτοκαλιού. Η Κρήτη των κελαϊδισμών. Όπως επιγραμματικά τη βάφτισε ο Κωστής Παλαμάς. Η άλλη Κρήτη των αρμάτων, η τραχιά χώρα του καστανόχρωμου πρίνου, σαν να μην υπήρξε ποτέ. Συμβαίνει με την ψυχή του Κρητικού ό,τι και με το τοπίο της Κρήτης. Το τοπίο της Κρήτης. Το τοπίο της Κρήτης δεν παίζει, δεν ρητορεύει. Είναι δυνατό. Δυνατό και συγκρατημένο. Μα ανάμεσα από τις αυστηρές γραμμές του ξεχωρίζει απροσδόκητη ευαισθησία και τρυφεράδα. Σε απάνεμες γούβες μοσχοβολούν οι λεμονιές και πέρα από τη θάλασσα ξεχύνεται αστήρευτη η ποίηση. Να πως το τραγούδισε ο ποιητής.
2: Αστραποβρόντια κεραυνή, άγριος καιρός μαντάρες, ο ψιλορίτης κάτας πρόσκει σφακιανές μαδάρες. Ξεφρενιασμένη θάλασσα με κύματα πελώρια. Ορμά μελίσσα σαν θεριώτσι Γερμανούς να πνίξει, γιατί ήρθαν να σκλαβώσουνε την ξακουσμένη Κρήτη.
1: Δεν είναι λοιπόν δίκαιο να αποδίδεται ο σκληρός αγώνας της Κρήτης το Μάη του 1941 σε μια τυφλή τόλμη που γεννιέται από τον ενστικτόδη έρωτα του πολέμου και από την έμφυτη αποστροφή της ειρηνικής ζωής.

Από την άποψη της ηθικής, μια τέτοια εκτίμηση αλλάζει τη μάχη της Κρήτης από δραματική πράξη αρετής σε ένα ευχάριστο παιχνιδάκι. Αληθινά, η Κρήτη των αρμάτων χωρίς την Κρήτη των κελαϊδισμών, η Κρήτη του αίματος χωρίς την Κρήτη της τρυφερότητας, δεν θα ήταν πια ο τραγικός πρωταγωνιστής της ελληνικής ιστορίας. Η άρνηση της ζωής χωρίς την ταυτόχρονη λατρεία της αφαιρεί κάθε δραματικό στοιχείο από την πράξη της θυσίας. Και αυτός ακόμη ο εσταυρωμένος Χριστός πήρε απροσμέτρητο δραματικό ύφος όταν ταλαιπωρημένος ζήτησε από τον πατέρα του την παρέλευση του ποτηρίου. Γιατί το υψηλό θεμελιώθηκε πάνω στη θέση και στην αντίθεση. Η μάχη της Κρήτης δεν ερμηνεύεται σωστά μόνο με τη μάχη της Κρήτης. Θεμελιώνεται πολύ βαθύτερα και για τούτο στέκει πολύ ψηλά. Βέβαια, η μάχη της Κρήτης στη γενικότητά της είναι μία σύγκρουση των λίγων συντεταγμένων ελληνικών και συμμαχικών στρατιωτικών μονάδων με τους Γερμανούς αλεξιπτωτιστές. Κάτω από τούτο το σχήμα δεν έχει άλλη ιδιορυθμία παρά μόνο πως για πρώτη φορά προσπαθούν να κυριέψουν μια χώρα μόνον από τον αέρα. Παράλληλα όμως, προς τη μάχη αυτή τη σχεδόν κανονική έγινε και μία άλλη, πρωτοφανής και ηθικώς ασύγκριτα σημαντικότερη από την πρώτη.

Και νύχτα κατά τις 10 η ώρα από τον αμαξιστό δρόμο από το Κοκκίνι ακούστηκε θόρυβος. Πάνω από το δρόμο ήταν ένα χωράφι σπαρμένο με κουσάρι. Περνώντας και από το δρόμο και από το κουσάρι έκανε ένα θόρυβο και αυτό μας έδωσε να καταλάβουμε ότι περνούσαν ανθρώποι. Πλησιάσαμε κοντά στο δρόμο και πράγματι ερχόντανε άνθρωποι από το δρόμο και από την πάνω μεριά από το κουσάρι. Τον φωνάξαμε ένα άλλο. Αντί για απάντηση μας επιροβόλησαν. Άρχισαν να μας βάλουν ρηπές με αυτόματα. Οπότε και εμείς αναγκαστήκαμε. Πιάσαμε θέση μάχης και πιάσαμε μια συμπροκή νυχτερινή και μόνο από τα πυρά, μόνο δηλαδή από τα βήματα που έβγαιναν από τα στόμια των όπλων, βλέπαμε περίπου τη θέση την οποία κατήχαν οι αλεξιτουργιστές.

0: Λοιπόν,
1: έγινε έξοδο. Το πρωί μας βρήκε στο μήλο του Σιγανού, εκεί στο Λιμέρημα, να πούμε. Όπου δεν ξέρω, πήγαμε στο Λιμέρημα, θα πήγαμε και κάτι κουβέρτες εκεί, πήγαμε εκεί. Και ανατείνεξη συντελέστηκε με στην καθορισμένη της ώρα. Εμείς τη χαρήκαμε από τα δύο ώρα και λίγο πιο πλάι, έτσι πιο ανατολικά. Χαλούσε η γη και η κομμένη, φωτιζόταν η γη και ο κόσμος και δεν τέλειωναν οι εκρήξεις. Δεν τέλειωναν οι εκρήξεις. Αυτοί κινούνταν ήδη μέσα στις λάμψεις, Γερμανοί, ξέρω εγώ, αλλά ήταν ένα πράγμα για αυτούς που ήταν ακαθόριστο πράγμα.

Ένας λαός άοπλος, αγαπητοί μας φίλοι, εντελώς αυθόρμητα, σπέβδει να συγκρουστεί με το πιο βαριά εξοπλισμένο κράτος του κόσμου, που η επίθεσή του γίνεται με τα πιο καινούρια πολεμικά μέσα. Η αυθόρμητη αυτή σύγκρουση του μικρού λαού με το παμέγιστο κράτος γίνεται ασύλληπτη όταν αναλογιστούμε πως τον λαό αυτό τον αποτελούσαν κυρίως άνδρες ηλικιωμένοι, γυναίκες και παιδιά, γιατί η νεολαία του πολεμούσε σε άγια υπερπόντια μέτωπα. Στα χρόνια εκείνα, όπως ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη είχε επικρατήσει σαν σάμυριους ο βρυχυθμός των τυράννων του Βερολίνου και της Ρώμης, ο βρυχυθμός των Στούκας και των Τεθωρακισμένων, και ο λαός εκείνος που ξεσηκώθηκε κάποτε από την πνοή του Καμίλου Ντεμουλέν και έκαψε μέσα σε ώρες την αιώνια Βαστήλη, παραδεινόταν πάνοπλος μέσα στο ιστορικό βαγόνι της Αμιένης στα χρόνια εκείνα, όπου η αρετή εμετρήτω με το πετρέλαιο, βρέθηκαν εδώ στην Κρήτη γυναίκες και άντρες, ισχνοί από τις στερήσεις και την πίκρα, γιατί πολλοί είχαν χάσει τα παιδιά τους στην Αλβανία, άλλοι δεν ήξεραν τι είχαν απογίνει μετά την κατάληψη της Αθήνας, για να αποτελέσουν τις λαμπρές εκείνες ομάδες των ελευθέρων μαχητών που τρόμαξαν με την κόψη του μαχαιριού και τη λάμψη των βλεμμάτων τους τον ατρόμητο επιδρομέα. Και με την αντίστασή τους αυτή διακήρυξαν για μια ακόμη φορά στον κόσμο τα δικαιώματα του ανθρώπου και ύψωσαν πάλι την αρετή στη θέση της, πάνω από το χάλιβα και το πετρέλαιο. Τι έσπρωξε λοιπόν εκείνα τα ισχνά και πικραμένα στήθη να αντισταθούν στο χάλιβα? Όχι βέβαια η απερίσκεπτη και ψηλή πολεμοφιλία που έσπρωξε εξαρμάτα τους ανθρώπους να συγκρουστούν με τα εναέρια τάγματα των Γερμανών, ενώ ήξεραν πολύ καλά πως ο θάνατος έφτανε. Οι κριτικοί αγαπούσαν πάντοτε τη ζωή ώστε να μην θέλουν να αυτοκτονήσουν. Κάτι άλλο τους έσπρωξε αυτούς τους μανιασμένους εραστές της ζωής στη θανάσιμη μάχη. Και αυτό το κάτι σπάρθηκε κάτω από τη σκιά των βελών στις Θερμοπύλες και βλάστησε θριαμβευτικά στην Κρήτη κάτω από τη σκιά των Στούκας.

Ας ορίσουμε όμως ακριβέστερα, αγαπητοί φίλοι, τις έννοιες. Υπάρχει μια λογική εξίσωση που θα μας βοηθήσει να καθορίσουμε το άγνωστο, το κάτι του προβλήματός μας. Την εξίσωση αυτή την παίρνουμε από το αθάνατο κείμενο του Επιταφείου. Το ευδαίμον το ελεύθερον, το δελεύθερον το εύψυχον κρίναντες, μην περιοράστε τους πολεμικούς κινδύνους. Ας μην επιχειρήσουμε να ερμηνεύσουμε το απόσπασμα αυτό. Είναι πάνω από τις δυνάμεις μας. Θα δώσουμε όμως την αριστοτεχνική μετάφραση που φιλοτέχνησε, χωρίς να γνωρίζει καν την ύπαρξη του Θουκυδίδη, άλλος μεταφραστής, πολύ πιο αρμόδιος από κάθε φιλόλογο. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης. Ήταν κοντά στο τέλος της ζωής του ο ψαριανός ναύαρχος, όταν εκεί στο ιστορικό σπιτάκι του στην Κυψέλη, όπου αναπαυόταν, δέχτηκε ένα απόγευμα μια επίσκεψη. Οι επισκέπτες του ήταν τρεις μαθητές τελειόφοιτοι του Αθηναϊκού Γυμνασίου. Πήγαν για να ζητήσουν τη λύση μιας απορίας. Μίλησε ο τολμηρότερος από αυτούς, ο Άγγελος Βλάχος. «Ναύαρχε», του είπε, «μάθαμε στην ιστορία το κατόρθωμά σας στοιχείο. Όλα τα καταλάβαμε. Πώς περάσατε ανάμεσα από τον τουρκικό στόλο, πώς κολλήσατε το πυρπολικό σας στην αυαρχίδα, πώς δώσατε φωτιά, όλα τα καταλάβαμε. Μένει όμως κάτι που δεν καταλάβαμε. Όταν, αφού δώσατε φωτιά στο πυρπολικό, θελήσατε να απομακρυνθείτε, οι ναύτες σας είδαν με τρόμο πως τα σκοινιά του πλοίου σας είχαν μπλεχθεί με τα σκοινιά των μπουρλότων με τέτοιο τρόπο που φαινόταν αδύνατο να ξεμπλεχτούν. Και στο μεταξύ, από λεπτό σε λεπτό, θα άναβε το μπαρούτι της ναυαρχίδας και θα σας έκαιγε όλους. Εσείς τότε ήρεμα-ήρεμα λύσατε τους κόμπους σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Τι ήταν αυτό που σας έκαμε τόσο ψύχρεμο?» «Είχα ελευθερωθεί», απάντησε απλά ο ναύαρχος. «Δηλαδή?» ρώτησε ο μαθητής. «Να, πριν ξεκινήσω από τα ψαρά, πήγα στην εκκλησία του Άι Νικόλα. Έκαμα το σταυρό μου, προσκύνησα την εικόνα του Αγίου και ύστερα είπα στον εαυτό μου: Καπετάν Κωνσταντή, θα πεθάνεις. Έτσι αποφασισμένος και ελεύθερος έτρεξα χωρίς φόβο με τον μπουρλότο μου στοιχείο, σαν να πήγαινα σε πανηγύρι». Στην απλή αυτή αφήγηση, η ψύχρεμη περιφρόνηση του κινδύνου, το «μην περιοράστε τους πολεμικούς κινδύνους», φαίνεται όπως και στον επιτάφιο, σαν να προέρχεται από την ταυτότητα «ευδαιμονία ίσον ελευθερία ίσον ευψυχία». Ταυτότητα που συμπυκνώνεται απλά στη φράση «Καπετάν Κωνσταντή, θα πεθάνεις».

0: Η δίψα για την ελευθερία και την ευτυχία ήταν αυτή που έσπρωξε τους κριτικούς στη γενναία αντιμετώπιση του κινδύνου το Μάη του 1941. Και ο έρωτας αυτός ανήκει το Σμάχαν, όπως και ο άλλος. Ταυτίζει σε σύνθεση αληθινά δραματική τον έρωτα της ζωής με τον έρωτα του θανάτου. Εκείνος που θέλει να συλλάβει τις αληθινές διαστάσεις ενός ιστορικού γεγονότος πρέπει σύμφωνα με την καθιερωμένη νομολογία της ιστορίας να το κρίνει ανάλογα με την ψυχική ορμή που το κίνησε, με τον ηθικό νόμο που το στερεώνει και με τη συμβολή του στην ανθρώπινη πρόοδο. Έρωτας της ελευθερίας. Η ίδια εκείνη λαχτάρα κίνησε τους κριτικούς στις 8 αιματόβρεχτες επαναστάσεις του 19ου αιώνα. Αριθμός πρωτοφανής στην παγκόσμια ιστορία. Η ίδια ασυγκράτητη αγάπη μεταμόρφωσε τη γλυκύτατη Παπαδοπούλα της Κριτσάς σε αδάμαστο πρωτοπαλίκαρο του καπετάν Καζάνη. Η ωραία εκείνη και ειρηνική κοπέλα όταν κινδύνεψε να γίνει θύμα της βίας του αγά της περιοχής λησμόνησε τον αργαλιό της, άρπαξε το μαχαίρι της και δώσ' του μόνο μαχαιριές το στήθος επελέκα. «Όρσε», του λέει άπιστε, «που θες ρωμιά γυναίκα». Η ίδια ευγενέστατη ορμή κίνησε τη μάχη της Κρήτης, γιατί η Κρήτη, όσο ειρηνόφιλη κι αν είναι, στη φωτιά απαντά πάντοτε με φωτιά. Και θα φτανε και μόνη της η ορμή τούτη να στερεώσει ηθικά τον αγώνα του Μάη του 1941. Όμως οι κριτικοί τότε εκτελούσαν και έναν ύψιστο νόμο της ελληνικής ιστορίας. Αμήνονταν για την πατρίδα. Σε τούτο το νησί ατένιζαν στενάζοντας όλοι οι Έλληνες. Σε τούτο το νησί στράφηκαν με αγωνία όλοι οι ελεύθεροι άνθρωποι του κόσμου. Σε τούτο το νησί είχαν εναποθέσει τις ελπίδες τους μαζί με όλους τους άλλους, οι νεκροί και οι αγέννητοι, περιμένοντας από αυτό την Ανάσταση και τη ζωή. Και το νησί απάντησε. Και ρίγησαν από χαρά οι άνεμοι και έφεραν σε όλο τον κόσμο την πολυσήμαντη απάντησή του. Γιατί η απάντηση τούτη ήταν νέα, περίλαμπρη κατάφαση της αρετής. Ο ποιητής, εξάγγελος εθνικός, με τραχείς και πλαστικούς στίχους, σκιαγραφεί το ελληνικό χρέος.
1: Γνώμες καρδιές, όσοι Έλληνες, ότι είστε μην ξεχνάτε. Δεν είστε από τα χέρια σας μονάχα. Όχι, χρωστάτε. Και σ' όσους ήλθαν, πέρασαν, θα έρθουνε, θα περάσουν. Κριτές θα μας δικάσουν οι αγέννητοι νεκροί.

Η περιόνιμη αυτή μάχη ήταν πρωτότυπη και παράτολμη μάχη της ιστορίας των πολέμων. Ήταν η τελευταία επί ελληνικού εδάφους μάχη του ενδόξου πολέμου 1940-1941, του οποίου η χρονική διάρκεια περικλείεται μεταξύ της χαραυγής της 28ης Οκτωβρίου 1940 και της 29ης Μαΐου 1941. Τότε εισήγησαν οριστικώς και στην Κρήτη τα πυρά συγκεκροτημένων τμήματων του ελληνικού στρατού. Έσβησε το φως και το ζωφερόν σκότος ευήθησε στην φρίκη και την δυστυχία των μαρτυρικών μας λαών. Εκείνο όμως, φίλοι μας, που προσδίδει εξαιρετική πρωτοτυπία και το παράτολμο στη μάχη της Κρήτης, είναι η αμφίπλευρη ιδιοτυπία του χαρακτήρα της. Οι επιδρομές επιτέθηκαν από τον αέρα, γεγονός και θέαμα το οποίο αντίκριζε ο κόσμος για πρώτη φορά. Βιβλικές σκηνές της αποκαλύψεως ξετυλίχθηκαν το πρωί της 20ης Μαΐου. Μετά τον απάνθρωπο βομβαρδισμό των πόλεων και των χωριών, ακατάπαυστα κύματα ανεξάντλητων εκατοντάδων αεροπλάνων διασκόρπιζαν συνεχώς τον ουρανό της Κρήτης αλλεπάλληλα τμήματα πτερωτών επιδρομέων. Αλεξίπτωτα παντός χρώματος κάλυπταν τον ουράνιο χώρο και κατέβαιναν γρήγορα στη γη με άνδρες και κάθε είδος πολεμικό υλικό. Ρημουλκούμενα ανεμόπτερα προσγειώνονταν ευνηδίως και αποβίβαζαν συγκροτημένα άριστα εξοπλισμένα αεραγήματα σε κάθε σημείο.

Ταμείο των Προσβαλλόμενων Περιοχών. Εμβρόντι την προς στιγμήν οι υπερασπιστές του εδάφους και συνεπαρμένοι ακόμα από το πρωτοφανές ουράνιο θέαμα, έπεφταν αμέσως στην πλέον παράδοξη μάχη της πολεμικής ιστορίας. Την ιστορική εκείνη μάχη, της οποίας τον Ορυμαγδό αντιλάλησαν επί 10 ημέρες και νύχτες οι βαρύς όγκοι των Λευκών Ωραίων και του Ψιλορίτη. Η επίθεση κατά της Κρήτης άρχισε. Χαιρετούν τον ερχομό της βροντερά του φέκια. Αστραπές και αστροπελέκια χύνουν λάμψη περισσή και φωνή παλικαρίσια από την είδη και τις μαδάρες κατεβαίνει. «Θεέ μου, πώς τις ωρέγομαι τις κριτικές μαδάρες, όπου δεν τις πατήσανε Τούρκοι γερμαναράδες. Χαίρε Κρήτη αντριωμένη, χαίρε ελεύθερο νησί», θα την τραγουδήσουν. Γρήγορη, άμεση εξάπλωση των επιχειρήσεων σε κάθε σημείο του θεάτρου των μαχών δημιούργησε αυτομάτως θάλασσα ανδρών συμπλεκομένων, σύγχυση και ανατροπή των σχεδίων των επιτιθεμένων και αμυνωμένων. Η μάχη δεν εξελίχθηκε σε στρατηγικά σημεία μακριά από κατοικημένους τόπους, αλλά εντός των πόλεων και των χωριών του νησιού. Πριν από τη μάχη και καθ' όλη τη διάρκεια αυτής, απάνθρωπος βομβαρδισμός μετέβαλε σε συντρίμμια τις πόλεις και τα χωριά των προσβαλλόμενων περιοχών. Ο άμαχος πληθυσμός της Κρήτης βρέθηκε ξαφνικά μπροστά σε έναν επιδρομέα, ο οποίος χωρίς σεβασμό και χωρίς σύκτο προς τους άοπλους διασκόρπιζε πυρ και σίδερο προς κάθε σημείο. Αλεξιπτωτιστές και αεραγήματα του εχθρού εμάχοντο μέσα σε κατοικημένες περιοχές και πυροβολούσαν κάθε πολίτη που επιχειρούσε να διαφύγει τους πυροβολισμούς των αεροπλάνων του. Ο διαρκής, άμεσος κίνδυνος της ζωής κάποιου και των προσφυλών του προσώπων, ο κίνδυνος πλήρους εξαντραποδισμού του, οι γνώριμοι στα ρουθούνια του Σοσμίτης Πυρίτιδος, οδήγησαν ενστικτοδός το λαό της Κρήτης προς το καθήκον να αμυνθεί και την υποχρέωση να πολεμήσει. Τα λαϊκά αυτά στοιχεία, στα οποία δεν υπολόγιζε ο επιδρομέας, άντλησαν από τη γη των προγόνων ακατάβλητη δύναμη και ακτινοβόλησαν ανυπέρβλητη ανθρώπινη ευγένεια και ανωτερότητα.

0: Ο στρατός των ωραιοθανάτων Κρητών και Κρισών, αγαπητοί μας φίλοι, που δημιουργήθηκε αυτόματα, κατέπληξε συμμάχους και εχθρούς και δώσε ιδιάζουσα σημασία και χαρακτήρα στη μάχη. Η παλαϊκή άμυνα εφαρμόστηκε κατά τον καλύτερο τρόπο, αυθόρμητα, χωρίς προηγούμενο σχεδιασμό, και αυτό είναι το αξιοθαύμαστο. Ας παρακολουθήσουμε μερικά περιστατικά γεγονότα κατά την εξέλιξη της μάχης για να αντιληφθούμε με ποιο τρόπο υλοποιήθηκε η συνολική άμυνα.
1: Να πως περιγράφει αξιωματικός των αλεξιπτωτιστών ένα περιστατικό στην περιοχή Γαλατά Χανίων, όπου πραγματοποιήθηκε και η κύρια προσπάθεια των Γερμανών. Στο λιγοστό φως της ημέρας θυμάμαι που πετάχθηκε σαν αγρίμι μέσα από τους αγκαθωτούς θάμνους, σαν αστραπή, μια λεβεντόκορμη σιλουέτα στα μαύρα ντυμένη, με ψηλές μπότες και σαρίκι στο κεφάλι, που δίχως καθυστέρηση φύτεψε με το γερμανικό αυτόματο που κρατούσε 5 σφαίρες στο στομάχι 2 αλεξιπτωτιστών. Πριν προλάβουμε να αντιδράσουμε, έπεσε κάτω γλιστρώντας σαφίδι μέσα στους θάμνους με δαιμονισμένη ταχύτητα. Αντιδρώντας γρήγορα τον κυκλώσαμε και προσπαθήσαμε να τον εξουδετερώσουμε. Όταν έφτασα κοντά του, δεν είχε ακόμα πεθάνει. Τα μάτια του ήταν ανοιχτά, κατάμαυρα, λες και φοβέριζε τον ερχομό του θανάτου. Όμως, όλο σχεδόν το κορμί του ήταν χτυπημένο από τα φράβσματα της χειροβομβίδας. Τον σήκωσα και ακούμπησα την πλάτη του στον κορμό μιας χοντρής ελιάς. Ειλικρινά με είχε συναρπάσει η τακτική που μαχόταν. Θα ήταν περίπου 18 χρονών. Πριν ξεψυχήσει, κοίταξε βαθιά μέσα στα μάτια το στοχασμό μου και χαμογέλασε. Ξαφνιάστηκα. Δεν ξέρω αν χαμογελούσε σε μένα ή στο θάνατο που φτερούγιζε για να τον πάρει. Σήκωσε με κόπο το δεξί του χέρι. Πήρε από το λαιμό του ένα σταυρό που κρεμόταν, τον φίλησε και γύρε το κεφάλι πλάγια, ξεψυχώντας με καρφωμένο στα χείλη του το χαμόγελο. Όμως η έκπληξή μου έμελε να κορυφωθεί, όταν τραβώντας το σαρίκι του για να τον ξαπλώσω χάμω, ξεχύθηκαν από το κεφάλι του μισό μέτρο κατά μαύρα μαλλιά. Τότε μόνο κατάλαβα πως ήταν γυναίκα. Βουβάθηκα. Ήταν κάτι που δεν το περίμενα. Ένιωσα στο λαιμό μου ένα κόμπο να με πνίγει. Ήταν η πρώτη φορά που συνειδητοποίησα ότι η μοίρα των αλεξιπτωτιστών θα ήταν πολύ δύσκολη στην Κρήτη. Έφυγα, αφήνοντας τη σκέψη μου κάτω από τη γέρικη ελιά, κοντά στην νεκρή κοπέλα.

Ας περάσουμε σε ένα δεύτερο γεγονός. Συνέβη όταν η φρουρά του Ηρακλείου θα αναχωρούσε με πλοία που έφτασαν από την Αλεξάνδρεια στις 3 το πρωί της 29ης Μαΐου, χωρίς να ειδοποιηθούν οι Έλληνες συμπολεμιστές τους. Πάνω σε αυτό το γεγονός, ο τότε διερμηνέας των Άγγλων και αργότερα ήρωας της αντίστασης στην Κρήτη αφηγείται. Ένας γέρος καπετάνιος με ψαρά μαλλιά, ένας από τους πιο γνωστούς καπετάνιους, ήρθε να δει τον ταξίαρχο διοικητή, και εγώ ήμουν διερμηνέας. «Παιδί μου», είπε ακουμπώντας το χέρι του στον ώμο του ταξιάρχου, «το ξέρουμε όλοι πως θα φύγετε απόψε. Δεν πειράζει. Θα ξαναγυρίσετε με το καλό. Αφήστε μας όμως όσα τουφέκια περισσότερα μπορείτε για να συνεχίσουμε εμείς τον αγώνα». Ο ταξίαρχος, βαθιά συγκινημένος από όσα άκουσε από τον γέρο καπετάνιο, του παρέδωσε όσα όπλα μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε.

Ο αρχιστράτηγος των συμμαχικών δυνάμεων σημειώνει στην πολεμική του έκθεση. Ολόκληρος ο λαός της Κρήτης ήθελε να πολεμήσει. Δεν έχω αμφιβολία ότι, αν είχαμε καιρό, θα μπορούσαμε να συγκεντρώσουμε δύο πλήρεις μεραρχίες. Στρατός και λαός, αδελφωμένοι, ανάμεικτοι, συναγωνίζονταν στις πράξεις άφθαστου ηρωισμού. Για πρώτη φορά στην ιστορία του ολοκληρωτικού εκείνου πολέμου, ο επιδρομέας αντιμετώπισε όχι τυπική στρατιωτική αντίσταση, αλλά απαλλαϊκή κινητοποίηση ασυνήθους και απίθανης εκτάσεως. Για Γερμανό στρατιώτη δεν ήταν επικίνδυνος εχθρός μόνο ο κάθε στρατιώτης, αλλά και ο κάθε πολίτης, η κάθε γυναίκα και το κάθε παιδί που συναντούσε. Να τη γράφει Γερμανός αξιωματικός στο προσωπικό του ημερολόγιο. «Εις την Κρήτη, μόνον οι πέτρες δεν εσηκώνονται μονάχιστον να μας κτυπούν. Κάθε έμψυχον μας επολέμει μέχρι τη συστάτης του στιγμής». Όλα αυτά τα παράτολμα και απροσδόκητα έκαναν να αντιληφθούν αυτοί αυτομάτως και ενστικτοδός την κολοσσιαία σημασία της ελληνικής ιστορίας, το αδόκητο ύψος στο οποίο μπορεί να εξαρθεί ο προνομιούχος της ιστορίας λαός των Ελλήνων κάθε φορά που αγωνίζεται για ανεξαρτησία και ελευθερία.

Ποια ήταν όμως η αξία της μάχης της Κρήτης? Η Κρήτη στον Μάιο του 1941 στο όνομα της Ελλάδος εκπλήρωσαν το χρέος. Και αυτό ακριβώς είναι η ηθική καταξίωση της μάχης τους, ώστε να δέχονται με εμπιστοσύνη την απόφαση των Κρητών. Αλλά ας ακούσουμε τι έγραψε στην έκθεσή του ο άμεσα υπεύθυνος γερμανός στρατηγός Τούντεντ για την υπόψη μάχη. «Διεμέ, ως διοικητού των γερμανικών μονάδων αλεξιπτωτιστών, οι οποίες κατέλαβαν την Κρήτη, το όνομα της νήσου ταύτης συνδέεται με πικράς αναμνήσεις. Ομολογώ ότι επλανήθηνε στους υπολογισμούς μου όταν συνεβούλευσα αυτήν την επίθεση. Αποτέλεσμα ήταν να χάσω πολυτίμους αλεξιπτωτιστάς, τους οποίους θεωρούν παιδιά μου, αλλά και να εκλείψουν πλέον οι σχηματισμοί αλεξιπτωτιστών, τους οποίους είχαν δημιουργήσει εγώ ο ίδιος. Η μάχη τελείωσε γεμάτη δόξα και φως. Ίστατη προσφορά και δίδαγμα λαού που πιστεύει βαθιά ότι ουδεμία αξία έχει η ζωή όταν ο άνθρωπος δεν δύναται να ζήσει ελεύθερος. Αλλά η μάχη έχει την προβολή της πολύ πιο πέρα από τον εθνικό μας χώρο. Οι ειδικοί μελετητές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου τονίζουν συνεχώς την αποφασιστική συμβολή της, την άμεση και έμεση στην ήττα των θεσμών και των δυνάμεων που είχαν σκληρά ανακόψει την ανθρώπινη πρόοδο. Ο αντίκτυπός της έφτασε στα πέρατα της Οικουμένης. Οι Ιάπωνες, μολονότι ταγμένοι στο αντίπαλο στρατόπεδο, χαιρέτησαν το ολοκαύτωμα με υποτικές εκδηλώσεις. Η εφημερίδα Χρόνος του Τόκιο έγραφε: «Προτείνομεν ως ζήτημα υπέρτατου καθήκοντος τιμής, όπως δημιουργηθεί έκτακτον τάγμα υποτών της Κρήτης, για να τιμηθεί με ειδικών παράσημων κάθε πολίτης, κάθε στρατιώτης και κάθε αξιωματικός που έλαβε μέρος στην παραδοξωτέραν και ενδοξωτέραν μάχη της ιστορίας, την μάχη της Κρήτης».

0: Η Κρήτη θυμάται και βραβεύει τη μάχη και τους μαχητές της, σεμνή και αδιάκριτη, γιατί η Κρήτη δεν θρηνεί συνήθως αυτούς που πέφτουν στη μάχη, αλλά από το βάθος της μνήμης προβάλλει μια εικόνα. Ο λαιμί των αθώων παιδιών μας, ο πλευρά σεβάσμια των μητέρων, γερόντων κόμεοι στο αίμα αθλίως βρεγμένε. Μπροστά σε τούτη την απάνθρωπη παράσταση, η αλήγιστη λυγίζει και μαυροφόρου αναλαβούσα τάξη, προσφέρει πάνω στους αθώους τάφους τη σπονδύ των μύρων και των δακρύων της. Να πω, συμμετέπειτα γενναίες τραγούδησαν την πύριο νίκη των Γερμανών, που ναι μεν κατέλαβαν την Κρήτη, αλλά δεν την κατέκτησαν.
1: Τραγούδι ριζίτικο πρώτου. Ο Χίτλερ πείσμα το έβαλε στην Κρήτη να πατήσει, όπου είναι το χρυσό κλειδί ούλης της Μεσογείου, και ρίχνε βόμβες στα χωριά τις ανθρώπους να φοβήσει. Ο ουρανός σκοτίνιασε, γίνηκε η μέρα νύχτα, και η θάλασσα φουρτούνιασε, που η γη βαθιά τζιπώνιε. Πέφτανε άλεξοι πτωτιστές, σαν αστακοί οπλισμένοι. Μα η ψυχή του κριτικού, που φόβο δεν κατέχει, ορμά μελίσσα σαν θεριό τσι Γερμανούς να πνίξει. Ο κόσμος εξετάστηκε, τσι κριτικούς θαυμάζει, γιατί μπροστά στη λευτεριά χαρό δεν λογαριάζουν. Κρήτη, γεννήτρα της Ανδριάς. Τραγούδι ριζίτικο δεύτερο. Κρήτη εκάτεχες εσύ, τη μοίρα σε προσμένη, κι όμως απεφάσισες να γίνεις δοξασμένη. Χιλιάδες αλεξιπτωτιστές πέσαν στα χώματά σου και αμέσως αντικρίσανε ποια είναι η λεβενδιά σου. Κρήτη μου όμορφο νησί, Κρήτη μου δοξασμένη, θεριά σε πολεμήσανε, μα πάντα ήσουν αντριωμένη. Τραγούδι ριζίτικο τρίτο. Χίτλερ, να μην το καυχηθείς πως πάτησες στην Κρήτη, ξαρμάτωτη την ύβρικες και λείπαν τα παιδιά της. Στα ξένα πολεμούσανε πάνω στην Αλβανία. Αλλιώς θα βλέπες πόλεμο.

0: Εγώ την σκέψη μου ήταν αποχή. Θα περάσω μέσα από το φρασίο. Θα σε ειδοποιήσω.
1: Λυκούσα.
0: Αλλά ήταν το πέρασμα δρόμιο. Που σχεδόν ήταν ακάλυπτος. Και για να αποφάσω να κάνω αυτή τη γέννηση. Έτσι έτυχα λοιπόν ότι ο καλύτερος τρόπος να τη ειδοποιήσω ήταν να ανοίξω μάχη με τους άλλους. Εστάθηκα στο...
1: πόχο, το ταμπούρι. Να,
0: το ταμπούρι, αλλά πίσω σε άλλες με την καραμπίνα την Αμερικάνικη 5-5 της φέρας, 5-5 μια στιγμή κατατάνε φόρμος. Και ήταν στάζει έτσι στην αρχή με κοιτάζε με άγρο ύφο, σαν να με έβλεπε πάλι σε αυτό. Αλλά καθώς του λέω ότι απέναντι είναι οι Γερμανοί μόνο μου στο νου σου, είδε και αυτός ακόμη. Φαίνεται πως τους αναλήψει ήταν ακόμη. Και εδώ μεταξύ κατατάνησε ο αδερφός μου από μέσα μου να γράψει αυτός που είδε. Γράψει σου φρούς.

θέση δίπλα από τον Σοφέρ, να καταλάβει ο άλλος ταγματάς συνδεφέρον. Πίσω να κάτσω εγώ, δίπλα μου ο πατεράκης με το σταυγεράκι, στη μέση να έχουμε το στρατηγό, το οποίο έχουμε χάμενιξη στη μέση. Ναι. Την ώρα και είναι εκεί τώρα που έγινε αυτή η εκτέλεση. Ο στρατηγός δεν ήξερε ακόμα τι του συνέβη. Εγώ κατάλαβα την ξεστινό που έκανα εγώ τον οδηγό έξω. Ο στρατηγός είχε ανοίξει μοναχώς την πόρτα, ετοιμαζόταν να κατέβει. Εκείνη τη στιγμή την τράβηξε με δύναμη ο πατεράκης και λέει, όπως μας είπε μετά ο ταγματάρας, «Ε, τι είναι αυτά, τι συμβαίνει?» Του λέει ο ταγματάρας στο παιδά, στα γαλλικά, ότι είμαι θα Άγγλικο, μάλλον σε να βάλουμε εχμάλωτο.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας φίλοι, λίγο πριν το τέλος του αφιερώματός μας, ελάτε να γνωρίσουμε τον ηρωισμό των 300 νέων ευελπίδων που αυθορμή τους και παρά τις αντίθετες διαταγές έδωσαν το δικό τους παρόν και συνέδραμαν τον υπερπάντων αγώνα.

Όποτε δεν προμηνούσε εκείνη τη μέρα τη λέλαπα στους 300 πρωτοετής ευέλπιδες και ξέχνιαστη εκεί στα βορειοδυτικά της Κρήτης, στη Χερσόνησο Ροδοπού, με στον περίβολο της Μονής Γωνιάς, ετοιμάζονταν για την τελετή της προαγωγής τους. Είχαν βρεθεί στο φιλόξενο αυτό μοναστήρι ύστερα από την παράτολμη τους απόφαση να φύγουν από την Αθήνα εν όψη της γερμανικής κατοχής και να ταξιδέψουν με χίλιους κινδύνους στην Κρήτη. Όπου έφτασαν στις 29 Απριλίου και στρατοπέδεψαν για κάλυψή τους κάτω από τις ελιές της Μονής. Και αφού παρέδωσαν τη σημαία τους για φύλαξη στον ηγούμενο, με τις ευλογίες του επισκόπου Κισάμου, άρχισαν να εκπαιδεύονται κάθε μέρα σκληρά, πήγαινε έλα στο αεροδρόμιο Μάλεμε για τον πόλεμο, που ώρα την ώρα έφτανε και στην Κρήτη. Σήμερα το πρωί στις 9 η ώρα θα γίνονταν οι πρωτοετής ευέλπιδες αξιωματικοί και θα έπαιρναν και φιλοπορίας. Γιατί έπρεπε, τους είχαν πει, να πάνε κατεπηγόντως να στελεχώσουν μάχημες μονάδες στη Μεγαλόνησο, να πολεμήσουν για την πατρίδα. Ζήτω, ξεσπούσαν από τη χαρά τους 18χρονα, 19χρονα παιδιά. Ζήτω, φορτίζονταν από καμάρι όσο το φόρτε ανέβαινε τις ετοιμασίες τους. Περίμεναν εξάλλου για τη γιορτή τους πρόσωπα υψηλά, τον ίδιο το βασιλιά, μέλη της κυβερνήσεως, το στρατηγό και άλλους επισήμους. Γι' αυτό είχαν τακτοποιήσει τον καταβλισμό τους και ετοιμάζονταν τώρα και οι ίδιοι. Ξυρίζονταν, κουρεύονταν, νοικοκυρεύονταν, γυάλιζαν τις μπότες τους, τα κουμπιά τους, έσχεζαν τη στολή τους. Να είναι εντάξει από κορυφής μέχρι σονίχων. Και δεν σταμάτησαν ούτε όταν άκουσαν το συναγερμό και βόμβα αεροπλάνων. Είχαν ακούσει τα ίδια και χθες και προχθές. Δεν έδωσαν σημασία. Ώσπου φάνηκε στον ουρανό το κακό. Αεροαρμάδα ατέλειωτη που πλάκωσε αμέσως στην περιοχή του αεροδρομίου. Πήρε κύκλους ψηλά χαμηλά, άλλαξε σχηματισμούς και άρχισε ο καταιγισμός. Βαριά βομβαρδιστικά άδειαζαν βόμβες με βόμβο βρόντο που σου βούλωνε τα αυτιά. Αλλά ελαφρότερα βομβάρδιζαν αδιάκοπα τα γύρω υψώματα. Στούκας κατερχόμενα κάθετα χτυπούσαν συγκεκριμένες θέσεις και το σφύριγμά τους σου τρύπαγε το τύμπανο. Ταρακουνιόταν σιθέμελα η γη, ούρλιαζαν οι σιρήνες, τα πυρά επίθεσης, άμυνας έπεφταν το ένα πίσω από το άλλο, με χαλασμό μεγάλο. Μέσα σε δευτερόλεπτα παραμορφώθηκε το αεροδρόμιο και ο περιγυρός του. Κόλαση έμοιασε μέσα στις φλόγες χωμένο. Αχός βαρύγδουπος και ένας καπνός μαύρος αχάρος απλωνόταν στον ορίζοντα. Ξαφνικά τα αεροπλάνα έφυγαν και μια σιγή απλώθηκε, που οι υπόκοφοι ήχοι και εκρήξεις μόνο τη διέκοπταν. Θυσίωνη, πικρή σιγή. Λες κι ήλθε το τέλος του κόσμου. Κι ύστερα ήρθε το τρισχυρότερο. Άλλα αεροπλάνα φάνηκαν μεγαλύτερα και βραδικίνητα. Ήταν τα μεταγωγικά των Γερμανών. Όταν έφτασαν στη βομβαρδισμένη περιοχή, χαμήλωσαν και έριξαν το φόρτωμά τους. Πλήθος πολύχρωμα αντικείμενα σε σχήμα ομπρέλας. Θέαμα απίθανο με χρώματα φαντασμαγορικά στο μάιτη μέρα. Υπερθέαμα που χαμήλωνε και κατέβαινε και ξεχώριζαν τα αλεξίπτωτα και άνοιγαν και φαινόταν αιωρούμενοι και οι αλεξιπτωτιστές. Σμήνη ολόκληρα, ομπρελοφόρα, που έρχονταν και αναπηδούσαν κάτω στη γη. Και μόλις πατούσαν, αφαιρούσαν στη στιγμή το αλεξίπτωτο και συγκεντρώνονταν αστραπιαίες ομάδες με άλλους συναδέλφους τους που προσεδαφίζονταν. Υπήρξαν και περιπτώσεις που αλεξιπτωτιστές έπεσαν στα βράχια και κατακομματιάστηκαν. Κι άλλοι στη θάλασσα και πήγαν φούντο. Και αλεξιπτωτιστές που εχμαλωτίστηκαν ή σκοτώθηκαν από τον κρητικό λαό που από εκείνη την ημέρα άρχισε τη θρηλυκή αντίσταση της Κρήτης. Αλλά πέφτανα μέτρητοι κι άλλοι κι άλλοι κι ύστερα δεύτερο κύμα κι αυτοί πολλοί τρομεροί και πάνοπλοι και με συνεχή αεροπορική υποστήριξη. Κι ήταν τα πάντα γης μαδιάμ στο Μάλεμε. Τα λίγα αγγλικά αεροπλάνα στο αεροδρόμιο που τις προάλλες είχαν εκτελέσει θεαματικές αερομαχίες με τα γερμανικά είχαν αναχωρήσει την προηγούμενη. Κάποιες αντιαεροπορικές πυροβολαρχίες των συμμάχων που στην αρχή αμύνθηκαν λιγόστεψαν σιγά σιγά τα πυρά τους μέχρι που μηδενίστηκαν. Κρίσιμη ώρα για τους ευέλπιδες που έβλεπαν αρχικά χωρίς να καταλαβαίνουν γιατί δεν είχε ακουστεί ότι ο εχθρός θα ερχόταν από τον αέρα. Στα όπλα ακούστηκε η διαταγή. Μόλις και πρόλαβαν και άρπαξαν ό,τι όπλα βρήκαν μέσα στις αποθήκες και πρόφτασαν και σκαρφάλωσαν στα υψώματα της Μονής Γωνιάς
να λάβουν εκείνη την ώρα εκεί οι πρωτοετής το βάπτισμα του πυρός ενάντια σε εκπαιδευμένο, υπερσύγχρονα και άκρα φανατισμένο εχθρό. Στους αλεξιπτωτιστές εκείνους που κινήθηκαν προς το κολυμπάρι, προκειμένου να καλύψουν το πλευρό των άλλων αλεξιπτωτιστών που είχαν πέσει στο μάλεμε. Αβοήθητοι, αποκομμένοι από τα άλλα σώματα των αμυνωμένων, με ένα μόνο πολυβόλο. Με κάτι όπλο πολυβόλα, με κάνες παλιές και φυσίγγια για κάνες νέου τύπου. Με τουφέκια παμπάλαια που με τις πρώτες βολές πάθαιναν εμπλοκή. Με 200 μόνο χειροβομβίδες. Ούτε δηλαδή μια για κάθε εύελπη. Κι όμως, πανέξυπνα και με θάρρος εξαίρετο, αντιμετώπισαν τις πρώτες επιθέσεις των Γερμανών. Σαν ψόφιοι στις θέσεις τους, τους άφηνε να πλησιάσουν και τους ευνηδίαζαν με πυρ σφοδρό, κόβοντας την ανάσα τους. Αλλά ήταν συντριπτική η υπεροχή των αλεξιπτωτιστών και ολοπλήθαιναν. Και σε λίγο η σχολή είχε τον πρώτο της νεκρό, τον Ιατρούλη Νικόλαο, και προς το μεσημέρι το δεύτερο, τον Κουβαλίδη Γεώργιο. Και τραυματίες είχε. Δεν εμειώθηκε όμως το φρόνημα των ηρωικών εκείνων παιδιών και συνέχισαν ακόμα ώρα να αντιστέκονται από τα οχυρά τους, ανοχήρωτα από παντού και πυρόπληκτα και τρανταζόμενα κάθε λεπτό σας σε μεγάλο σεισμό. Αλλά το απόγευμα οι ευέλπιδες βρέθηκαν σε θέση δεινότερη. Τα πυρομαχικά τους τελείωσαν. Ο κλειός των αλεξιπτωτιστών τους περιέσφυγε. Και τα γερμανικά αεροπλάνα μια τους βομβάρδιζαν από ψηλά, μια χαμήλωναν πάνω τους και τους πολυβολούσαν λυσοδός. Μέσα σε αυτή τη φωτιά στην ατμόσφαιρα και σ' ώρα που οι ευέλπιδες δεν έπαιρνε άλλο να μυθούν, απεικονίστηκε ένα στιγμιότυπο. Κάποιος αλεξιπτωτιστής άλταρε έξαφνα και έφερε και έστησε τη χιτλερική σημαία κάπου ψηλά και στάθηκε σε κάποια απόσταση κοιτάζοντας την τρελόσαπτη χαρά του για το κατορθωμά του. Και τότε πετάχθηκε και χύμιξε από τη θέση του και όρμησε στο ύψωμα και την άρπαξε και ερυπή οφθαλμού την κατέβασε ο εύελπης Πέτρος Κωστόπουλος, γκρεμίζοντας τον ξεπαρμένο ναζί και σκοτώνοντας κι άλλους τέσσερις που επιχείρησαν να την ξαναστήσουν. Ήταν το τέλος. Άναψαν οι Γερμανοί. Άναψαν και οι κεραυνοί τους του θανατά στους ευέλπιδες. Και σωσμός δεν υπήρχε. Οι θέκοι σοντώνονταν, οι θέκοι μαλωτίζονταν αν παρέμεναν λίγο ακόμα στις θέσεις τους. Στο τραγικό αυτό δεδομένο, αποφάσισαν να αποχωρήσουν. Και μόλις ήρθε το βράδυ, γλίστρησαν στο σκοτάδι μέσα από τον κλειό των Γερμανών και βάδισαν όλη τη νύχτα και φτάσαν το πρωί στο χωριό Δελιανά. Το βράδυ της άλλης μέρας άρχισε η πολυήμερη οδύσσιά τους. Άμαθοι, ακάλυπτοι, ανεφοδίαστοι και εξαντλημένοι, τρομερά, οι γενναίοι νέοι κατευθύνθηκαν αρχικά δυτικά και ύστερα ανατολικά και στη συνέχεια νότια, όταν στο χωριό Ραμνή, ο διοικητής της σχολής, Λουκάς Κίτσος, πήρε οδηγίες από το στρατηγείο να προωθηθούν στα Σφακιά. Μερόνυχτα πορεύονταν σε μεριδίσβατα και κακοτράχαλα, σωρινούς κατσικόδρομους, μαβισαλές χαράδρες στα πλάγια τους, ηλίγκου ύψος. Στα Σκύφου, στο χωριό Σφακίων, ο διοικητής τους συγκέντρωσε και αφού προσπάθησε να τους εμψυχώσει, τους έδωσε τη χαριστική βολή, τη διαταγή να διαλυθούν. Θλιμμένοι, ορφανοί οι ευέλπιδες, αλλά περήφανοι, άρχισαν σε ομάδες να απομακρύνονται. Μόνο 12 κατόρθωσαν να διαφύγουν στη Μέση Ανατολή. Οι περισσότεροι εχμαλωτίστηκαν από τους Γερμανούς και κλείστηκαν στα στρατόπεδα από όπου μερικοί δραπέτευσαν. Και οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι σταδιακά και ταξίδεψαν στον Πειραιά για τα σπίτια τους. Μετά την απελευθέρωση, η σχολή παρέλαβε από τη Μονή Γωνιά στη φυλαγμένη σημαία να την έχει κοιμήλιο. Να τη βλέπουν των μαθητών οι γενναίες και να εμπνέονται από την ιστορία της, το μήνυμά της. Όταν βρεθείς πρόσωπο με πρόσωπο με τη σκλαβιά και τη βία, η ελευθερία ή θάνατος, σαν τους ευέλπιδες του 1941.

Η Κρήτη, αγαπητοί μας φίλοι, είναι ένας ξέχωρος τόπος. Οι φυσικές της ομορφιές, η παλικαριά, η αρχοντιά της έχουν ταξιδέψει στα πέρατα του κόσμου. Και όχι άδικα, αρκεί και μιας φοράς επίσκεψη για να βεβαιωθείτε. Μόνο προσέξτε, το μεγάλο νησί δεν θα σας αποκαλύψει όλο το μεγαλείο του αν δεν φτάσετε εκεί και ως προσκυνητές. Γιατί πιο πολύ από μια απέραντη ομορφιά είναι μια ασύλληπτη ιστορία. Είναι μια αιώνια Ελλάδα, γεμάτη θρύλους, παραδόσεις, ολοκαυτώματα, ήρωες και αγίους.

Αγαπητοί μας φίλοι, Κυριακή αύριο και στη συνέχεια του προγράμματός μας, ο ραδιοφωνικός μας σταθμός σας προσφέρει ένα αφιέρωμα που αφορά το αυριανό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα.

Όπως στους αρχαίους καιρούς είχαν συνήθεια οι άνθρωποι, εκείνους που γυρνούσαν νικητές από τους πολέμους, να τους πανηγυρίζουν και να βάζουν την εικόνα τους ή τα αγάλματά τους στις πλατείες και στα στάδια, από ευγνωμοσύνη πρώτα γιατί έσωσαν την πατρίδα τους από μεγάλο κίνδυνο και για να παραδειγματίζουν κιόλας την νεότητα, έτσι σήμερα κι εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τιμούμε και πανηγυρίζουμε τους θεοφόρους πατέρες της Εκκλησίας μας, που σε καιρούς πολύ πονηρούς και πολύ δύσκολους για την Ορθοδοξία πάλεψαν γενναιότατα στις Οικουμενικές Συνόδους, όχι με εκείνους τους εχθρούς που απειλούν την ελευθερία του σώματος, του τόπου ή του κράτους, μα με τους πιο φοβερούς, εκείνους που απειλούσαν την καθαρότητα της πίστεώς μας και τη σωτηρία της ψυχής μας. Πάλεψαν δηλαδή με τον ίδιο το διάβολο και τα ανθρωπόμορφα όργανά του. Επειδή γουν πρέπον είναι να τιμούμε τους ευεργέτες μας, δια τούτο και οι νομοθέτες της Εκκλησίας μας όρισαν να τιμούμε τους Αγίους και Θεοφόρους Πατέρας, όπου αγωνίστηκαν και εκοπίασαν δια να μας ελευθερώσουν από την αιχμαλωσία του πονηρού διαβόλου. Και με το να δείχνουμε αυτή την τιμή και την ευγνωμοσύνη μας στους γενναίους και ιερούς ακρίτες, στους θεοφόρους πατέρες που περιχαράκωσαν το πολεμούμενο κάστρο της Ορθοδοξίας με στέρεα, υψηλά και ουρανοθέμελα τείχη, δηλαδή με τα Άγια Δόγματα και τους κανόνες της Εκκλησίας μας, έχουμε και άλλη πνευματική ωφέλεια. Ακούμε, αγαπητοί φίλοι, στην Εκκλησία, στον Όρθρο ειδικά, που δυστυχώς πολύ λίγοι χριστιανοί τρέχουν να παρακολουθήσουν το πρωί, όλη τη δογματική διδασκαλία της Ορθοδοξίας πλεγμένη ποιητικότατα στους λειτουργικούς ύμνους. Και ακούγοντας την ορθή διδασκαλία από τα τροπάρια της Εκκλησίας μας, πως δηλαδή ο Χριστός φόρεσε σάρκα εκ της Αγίας Θεοτόκου και ετελείωσε όλην την εις τους ανθρώπους οικονομίαν του, έπειτα ανελήφθη και υπήγαινε στους ουρανούς ως Θεός αληθινός, για να αναφερθούμε στις κυριότερες θέσεις μόνον, ακούγοντας λοιπόν και μελετώντας την ορθόδοξη διδασκαλία των θεοφόρων πατέρων, μαθαίνουμε επακριβώς το περιεχόμενο της θεοδιδάκτου πίστεώς μας, με όλες τις λεπτές αποχρώσεις και διατυπώσεις των ευαγγελικών δογμάτων και των ευσεβών παραδόσεων.

των Αγίων Πατέρων ο χορός εκ των της Οικουμένης Περά των Σιδραμών, Πατρός και Υιού και Πνεύματος Αγίου, μίαν ουσίαν εδογμάτισε και φύσιν, και το μυστήριον της θεολογίας τρανός παρέδωκε τη Εκκλησία. Ους εφημούντες εν πίστη, μακαρίσομεν λέγοντες. Ο Θεία παρεμβολή, Θεηγόριο πλήτε, παρατάξεως Κυρίου, αστέρες πολύφωτοι του νοητού στερεώματος, της μυστικής ιών η ακαθαίρετη πύργη, τα μυρίπνο άνθη του παραδείσου, τα πάχρυσα στόματα του λόγου, νικαία στο καύχημα, οικουμένης αγλάισμα, εκτενώς πρεσβεύσατε υπέρ των ψυχών ημών.

Αυτή τη μυστική ευωδία, φίλοι ακροατές, που αποπνέουν τα μυρίπνο άθη του παραδείσου, αυτό το σωτήριο και γλυκό φως που μας περιχύνουν οι πολύφωτοι αστέρες του νοητού στερεώματος της μυστικής Ιών, δηλαδή της Εκκλησίας του Χριστού, αυτό το μυστήριο της θεολογίας που μας αποκαλύπτουν τα πάχρυσα στόματα του Λόγου, δεν μπορεί να το συλλάβει και να το ζήσει παρά μόνον όποιος βαδίζει τον ίσιο δρόμο που περπάτησαν οι θεοφόροι πατέρες της Εκκλησίας μας. Γιατί αυτοί είναι κατά κάποιον τρόπο τα ασφαλή μέτρα για να γνωρίζουμε εμείς οι διχασμένοι άνθρωποι που ζούμε μέσα στο ψέμα και στην παχυλή αμαρτία της σάρκας και του πνεύματος, την αλήθεια για το Θεό, τον άνθρωπο και τους δρόμους της θεώσεως και σωτηρίας μας. Και αυτά τα μέτρα, για να τα γνωρίσουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε, πρέπει να τα πλησιάσουμε, να τα αγαπήσουμε, να ειδούμε τον τρόπο της Αγίας Ζωής τους, που δεν ήταν διαφορετική από τη διδασκαλία τους, όπως τραγικά το ζούμε εμείς σήμερα. Πρέπει να εγκολποθούμε όπως εκείνη την υψοποιώ ταπείνωση, η οποία μπορεί να μαραίνει όλες τις εγωιστικές καινοτομίες, τις αιρετικές αποκλίσεις, τις υπερβολές στην εγκόσμια πολιτεία μας και την προσχώρηση στη σκοτεινή και αμαυρωμένη ατμόσφαιρα των παθών. Όμως είναι πολύ δύσκολο να το πετύχει κανείς αυτό σήμερα, γιατί ο καθένας μας τη μόνη αυθεντία που παραδέχεται πως υπάρχει, άξια να παίξει το ρόλο του πνευματικού οδηγού και δασκάλου, είναι ο εαυτός του και μόνο ο εαυτός του. Και αυτός ο εγωισμός μας είναι που δεν μας αφήνει να γνωρίσουμε ως οδηγούς και διδασκάλους μας τους μόνους ικανούς να μας οδηγήσουν στην αλήθεια του Ευαγγελίου, που άμα τη γνωρίσουμε θα θέλουμε να τα πουλήσουμε όλα για να αγοράσουμε εκείνο το μόνο που μας χρειάζεται πραγματικά, τη σωτηρία της ψυχής μας. Γιατί όλα τα άλλα, αγαπητοί φίλοι, και τα πιο πνευματικά, κατ' επίφαση βέβαια, αν δεν απεργάζονται τη σωτηρία της ψυχής μας όπως την ευλογεί και τη θέλει η Εκκλησία και όπως τη διδάσκουν με την πλουσιότατη πείρα τους οι Άγιοι Πατέρες, όλα αποτελούν σατανικές διαβολές και εκτροπή από τον ορθόδοξο πνευματικό δρόμο. Απόδειξη μεγαλύτερη δεν υπάρχει από τους ίδιους τους αρχηγούς των διαφόρων αιρέσεων, που άρχισαν με μικρές εκτροπές από την πατερική παράδοση και γραμμή, ερμηνεύοντας βέβαια παρεξηγημένα κάποια χωρία της Αγίας Γραφής, και ύστερα κατέληξαν να γίνουν αρνητές της θεότητος του Χριστού ή του Αγίου Πνεύματος. Τόσο η αμαρτωλή ζωή τους και ο σατανάς είχε θολώσει το νου τους.

Ίσως είναι δυσχερέστατο πράγμα να κατανοήσει ο άνθρωπος του σημερινού κόσμου τι είναι η πνευματικότητα. Το κυριότερο χαρακτηριστικό αυτής της Ορθοδοξίας των Πατέρων είναι αυτό που λέμε στη θεολογική γλώσσα συμφωνία. Αυτή, αγαπητοί φίλοι, δεν οφείλεται στις θεολογικές σχολές ή ακαδημίες που σπούδασαν οι Άγιοι Πατέρες, αλλά στο Άγιο Πνεύμα που φώτιζε την καθαρή τους διάνοια για να θεολογούν ορθά. Και σε αυτό το σημείο βρίσκεται και το κύρος και η αυθεντία των Αγίων Πατέρων ως συνόλου πατερικής παραδόσεως, ως πατερικής τα λέγαμε εκκλησίας του Χριστού. Αυτή η συμφωνία των θεοκρατών

στις λεπτομέρειες και στην προσωπική διατύπωση κάθε εκκλησιαστικού πατρός διασώζεται η ιδιοτυπία του, η προσωπική του έκφραση, για να δείχνεται και με αυτόν τον τρόπο πως το πνεύμα είναι ελεύθερο και όχι μονάχα όπου θέλει πνεί, αλλά και όπως θέλει πνεί. Το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που εμπνέει τη διδασκαλία στους Αγίους Πατέρας και μοιράζει τα χαρίσματα. Και ό,τι εκείνοι με τις μυστικές εμπειρίες τους και την προσωπική έκφρασή τους μας προσφέρουν, δεν είναι παρά ακτίνες πνευματικές της Αγίας Τριάδος, που διαθλώνται στο κάτωπτρο του Αγίου Βίου τους προς εμάς. Η Συμφωνία των Αγίων Πατέρων δίνει μια ενότητα στην όλη διδασκαλία της Εκκλησίας μας και η ανώθευτη προβολή στη σύγχρονη πνευματική ζωή της Εκκλησίας, του πραγματικού πνεύματος των Πατέρων και η σύμφωνα με αυτό πορεία των ανθρώπων προσφέρει στους πιστούς ένα αίσθημα πνευματικής ασφαλείας, μια ελπίδα που πλησιάζει τα όρια της βεβαιότητος για τη σωτηρία της πολύτιμης ψυχής μας.

οι άπειρες διαστάσεις της Ορθοδοξίας που αποτελεί τον μεγαλύτερο και τον θερμότερο έρωτα των πατέρων της Εκκλησίας μας, είναι κάτι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να χαραχθούν από ανθρώπους που δεν έφτασαν στα μέτρα των πατέρων και που δεν έμαθαν να θεολογούν αγνώστος. Τα μάτια μας έχουν πολύ λάσπη για να μπορέσουν να δουν την αδαμάντινη, την πάγκαλη Ορθοδοξία μας, όπως ακριβώς μας την παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες μας. Γι' αυτό ο καθένας μας βρίσκει και από μια ευλογοφανή αφορμή για να αποδεσμεύεται από τα πεπαλαιωμένα πατερικά πρότυπα και να προσφεύγει κάθε φορά και σε νέα σχήματα ζωής και τάξεως πραγμάτων. Να αναπροσαρμόζεται, να ανακατατάσσεται και να συσχηματίζεται με τον ίν αιώνα, τον απατεώνα, για να μην απομένει ασυγχρόνιστος. Ο Σατανάς, αγαπητοί φίλοι, έχει πολλούς λόγους να χαίρεται με αυτές τις καινοτομίες μας. Αλλά η Εκκλησία μας φαίνει στη μέση τη γιορτή των Αγίων Πατέρων και μας λέγει και να μας προφυλάξει από τις ευκολοπάτητες παγίδες του Σατανά. Δια ταύτην την αιτία εορτάζομεν τους Αγίους Πατέρας, επειδή αυτοί με τους Αποστόλους μας εδίδαξαν την ευσέβεια και εκήρυξαν τον Χριστόν Θεόν αληθινόν. Δια τούτο και εμείς κάθε χρόνον εορτάζομεν τη μνήμη τους, δια να αναθυμούμεσθεν πως αγωνίστηκαν δια την Ορθοδοξία και πως τους ετοίμησε και ο Θεός και οι άνθρωποι. Το λοιπόν και εμείς ας κρατούμεν την πίστην βεβαίαν όπου μας επαρέδωκαν οι Άγιοι Πατέρες και ας σπουδάζομεν να κάμνομεν τας παραγγελίας των. Μη λέγομεν ότι ανθρώπων λόγια είναι αυτά, μη δε αβάνομεν εις το νου μας ότι ποταποί άνθρωποι τα ενομοθέτησαν, αλλά συδούμεν τι Άγιοι τα είπαν, όπου μόνον και το όνομά τους είναι θαυμαστόν. Και ακολουθώντας, αγαπητοί φίλοι, την ορθόδοξη διδασκαλία τους, να εναρμονίζουμε και τη ζωή μας με την ειδική τους Αγία Ζωή.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα, 7η Κυριακή από το Πάσχα, θα αναφερθούμε με συντομία στη Σύνοδο των Αγίων 310 και 8 Θεοφόρων Πατέρων που έγινε στη Νίκαια. Βέβαια, τα όσα θα πούμε εμείς μοιάζουν με σταγόνα στον ωκεανό, αν συγκριθούν με το μεγαλείο της ενάρετης πολιτείας τους. Όταν βασίλευαν στη Ρώμη, ασεβώς ο Μαξιμιανός, ο Λυκίνιος και ο Μαξέντιος και πολλούς πιστούς χριστιανούς, οι οποίοι αρνήθηκαν να θυσιάσουν στους δαίμονες, υπέβαλαν σε βασανιστήρια και θάνατο, βρήκαν δικαίως και αυτοί τέλος αντάξιο της ειδωλομανίας τους. Τότε ανέτειλε παράδοξα από τη Δύση σαν φωστήρας ο Φιλοχριστότατος Κωνσταντίνος, ο αρχηγός της Ορθοδόξου Πολιτείας και πρόβολος της αμόμου πίστεως. Αυτός συγχρόνως με τη μεταφορά της έδρας του από τη Δύση στην Ανατολή δέχεται στην ψυχή πλούσιο τον θείο φωτισμό και χρήοντας τον νου του με την ευσέβεια αναλαμβάνει τον πρώτο αγώνα κατά του διαβόλου. Εκδίδει κατά τόπους προγράμματα για ελευθερία στους χριστιανούς. Λύνει την κατήφια που είχαν προξενήσει στους πιστούς οι άνομοι. Καταστρέφει τα σεβάσματα των ειδώλων. Γνωστοποιεί την ανυπαρξία του ψεύδους. Φανερώνει το κήρυγμα της αληθείας. Αποδίδει τιμές και ενθαρρύνει όσους τίμησαν τον Κύριο. Θεραπεύει σώματα πιστών κακοποιημένα από τις μαστιγώσεις. Και τιμωρούνται τέλος και εξορίζονται όσοι λατρεύουν τους δαίμονες. Ήταν δυνατόν να δούμε τότε τους πιστούς που απαλλάχτηκαν από τους διωγμούς και εκείνους που συνήλθαν από τη δαιμονική πλάνη όλους μαζί να δοξολογούν τον Κύριο με παρησία, μοιάζοντας με αγγελική χωροστασία.
1: Χαιρόταν λοιπόν ο πιστότατος βασιλιάς για την καθημερινή αύξηση των χριστιανών, αντιλαμβανόμενος ότι όλα αυτά οφείλονται σε θεία ενέργεια, η οποία προσήλκησε σε λίγο χρόνο τους υπηκόους του στην επίγνωση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τι ήταν δε αυτό που ήρθε και προστέθηκε στα προηγούμενα? Ενώ τα γύρω έθνη προηγουμένως συνεχώς επαναστατούσαν, αθετώντας τις συμφωνίες με τους πριν από αυτόν βασιλείς, τους οποίους δεν άφηναν σε ησυχία και οι φωνικές εμφύλιες εξεγέρσεις, από τότε που ο Κωνσταντίνος αναδείχθηκε από το σωτήρα μας Χριστό βασιλιάς όλου του κράτους, αμέσως, σαν από κοινό πρόσταγμα, τα δεινά των εθνών υποχώρησαν και οι υπήκοοι ασπάστηκαν την ειρήνη. Ο Μισόκολος όμως εχθρός δεν μπορούσε να υποφέρει ούτε αυτήν την πρόοδο των ανθρώπων προς την επίκνωση της αληθείας. Αλλά όπως παλιά αυθόνησε την άλυπο ζωή των πρωτοπλάστων και διαμέσου του Όφεως έσπηρε στην ακοή την παρακοή της εντολής, έτσι και τότε, σπαράζοντας από την επιστροφή των πρώην ειδωλολατρών προς το Θεό, αποστέλησε κάποιον πνεύμα πίθωνος. Αυτός δε ήταν ο Άριος, χριστιανός το όνομα και μάλιστα πρεσβύτερος της Αλεξανδρινής Εκκλησίας. Του είχε ανατεθεί ως μειόφιλε η εξήγηση των θείων γραφών. Είχε καταληθεί όμως από κενοδοξία και φιλαργυρία τα όπλα αυτά του διαβόλου. Και βλέποντας ότι μετά τον Πέτρο, τον Νικηφόρο Ιερομάρτυρα και εις Απόστολο Αρχιερέα και τον διάδοχό του Αχιλά, την Προεδρία της Εκκλησίας των Αλεξανδρέων ανέλαβε ο υπέρμαχος των Αποστολικών Δογμάτων και πάναγνος Ιεράρχης Αλέξανδρος, άρχισε να εξωτερικεύει τις εμετικές βασκανίες που σαν δηλητηριώδης δράκοντας έκρυβε στην καρδιά του. Και κατά μέν του ίδιου του Αλέξανδρου δεν ήταν ικανός να θαδιάσει, επειδή ο Αλέξανδρος ήταν άμεμπτος και αμέτωχος από κάθε κακία, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Κυρίου για τον Ιώβ. Τι μηχανεύεται λοιπόν ο αλητήριος? Οπλίζεται εναντίον των δογμάτων εκείνου του Οσίου, ώστε να τον συκοφαντήσει διαμέσου αυτών. Και έτσι τίθησε επί των ουρανών το στόμα αυτού και λαλεί κατά του υψίστου αδικίαν. Ενώ ο Όσιος Αλέξανδρος ομολογούσε σαφώς τον Υιό ομοούσιο και ομότιμο με το ματέρα. Αντιθέτως, ο φρενοβλαβής Άριος παραλυρούσε περί του Υιού ότι είναι κτίσμα και δημιούργημα και ότι κάποτε δεν υπήρχε, και άλλα σεβέστερα, τα οποία όντως το μόνο που αξίζουν είναι να σιωπηθούν και να λησμονηθούν.

Βλέποντας λοιπόν ο Θεσπέσιος Αλέξανδρος ότι σαν επιδημική νόσος διαδίδεται το κακό, είχε προσβάλει εκτός από την Αίγυπτο και τις γειτονικές Θηβαΐδα και Λιβύη, φοβόταν μην επεκταθεί σε όλο το σώμα των πιστών. Αφού μετά από πολλές καταπρόσωπο παρενέσεις με τις οποίες συμβούλευε πατρικά τον Ατίθασο, μετά από πολλούς και ποικίλους ελέγχους από τις Άγιες Γραφές, για τους οποίους σεμνύνεται και η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη, είδε ότι ο ασεβής διακατέχεται ακόμη από την σκοτεινή του πλάνη. Καταφεύγει λοιπόν στον υβριζόμενο από εκείνον Ιησούν Χριστόν, καλώντας τον σε βοήθεια του πιστού λαού του εναντίον του Θεομάχου εγχειρήματος. Με νηστεία, αγρυπνία και δάκρυα ζητεί την συμμαχία του αρχηγού της αληθείας. Ενώ δε ο ασεβής όλο και περισσότερο εξαγριωνόταν και λογομαχούσε, προσκαλεί ο Αλέξανδρος περισσότερους συνεργάτες για να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο και στέλνει γράμματα προς τους κατατόπους επισκόπους, μηνύοντας τα τερατώδη κινήματα της καρδιάς του Αρίου κατά της Ορθοδοξίας. Γι' αυτό ασφαλίζει μεν εκ των προτέρων τις ακοές τους, ώστε να μην παρασυρθούν μερικοί και πέσουν στο βάραθρο των φρονημάτων του Αρίου. Σπεύδει δε να τα γνωστοποιήσει χωρίς αναβολή και στον ένδοξο αυτοκράτορα. Μόλις έμαθε αυτά, ο Καλλίνικος βασιλιάς σαν να χτυπήθηκε από κεντρί με το λυπηρό και ανεπάντεχο νέο που άκουσε. Στέλνει αμέσως και συγκαλεί με επίσημα έγγραφα από όλη την επικράτεια όσους επισκόπους διατίθενται να συγκεντρωθούν στη Νίκαια, την πρωτεύουσα της Βυθινίας, για να εξετάσουν το θέμα, να φανερώσουν την αληθινή πίστη, να αφορήσουν και να αφανίσουν εντελώς την δαιμονική αίρεση των κακοδόξων. Οι Άγιοι Πατέρες λοιπόν, σαν εργατικές μέλισσες, αναχωρώντας ο καθένας από την εκκλησία του σαν από ανθισμένο κήπο, έφτασαν στον συμβολοποιό τόπο της Νίκαιας. Ο δε θείος Κωνσταντίνος, ακούγοντας ότι πλησιάζει ιερή και στους αγγέλους σεβαστή παρουσία των Αγίων Πατέρων, τους υποδέχεται με τις τιμές που αρμόζουν και αφού έστειλε κάποιους από την Ιερά Σύγκλιτο να τους υποδεχθούν από τα προπήλαια ακόμη, τους περιποιείται και τους εξασφαλίζει με επιτιδιότητα τα χρειώδη, ώστε να είναι απερίσπαστοι. Όταν δε έμαθε πως οι πατέρες είχαν τακτοποιηθεί, ακριβώς τότε παρουσιάζεται και αυτός στη Νίκαια, αφού απομακρύνεται προηγουμένως από τους εξωτερικούς θορύβους, για να έχει νυφάλιο λογισμό, όπως αρμόζει σε θεία πράγματα που αφορούν στη σωτηρία των ψυχών, και έρχεται να συναντηθεί και να συνομιλήσει με το σύστημα των Αγίων Πατέρων. Είναι γνωστό ότι μερικοί από αυτούς διέπρεπαν με αποστολικά χαρίσματα, άλλοι δε τα στίγματα του Χριστού εν το σώματι αυτόν εβάσταζον, από τα οποία θα αναφέρουμε μερικά.

0: Όσιος Ιάκωβος, ο πρόεδρος της Εκκλησίας των Νεσιβηνών, πολλούς ελευθέρωσε από νοσήματα. Διαβεβαιώνονται ότι ανέστησε και νεκρούς. Ο επίσκοπος της Νεοκαισαρίας, Όσιος Παύλος, είχε γίνει παίγνιο της μανίας του Λυκηνίου. Ο Αιγύπτιος Παφνούτιος, Άνδρας Σημειοφόρος και άλλοι πολλοί από αυτούς τους Αγίους είχαν εξοριγμένους τους οφθαλμούς, άλλοι κομμένα τα χέρια. Άλλοι είχαν τα χέρια και τα πόδια κατεστραμμένα, επειδή τους είχαν δέσει με ομά νεύρα από ζώα. Ο αντίπαλος δε των αγαθών, βλέποντας τη γη τον ουράνιο αυτόν χορό των Αγίων, δεν τους άφησε απειράστους από το κέντρι του. Αλλά όπως μεταξύ των Αποστόλων του Κυρίου κατέστησε προδότη τον Ιούδα, έτσι και μέσα στον θίασο των Αγίων έφερε άλλους λύκους αραβικούς, καλυμμένους με δέρμα προβάτων. Τον Μινόφαντα από την Έφεσο, τον Πατρόφυλλο από τη Σκυθόπολη και τον Θεονά από την Μαρμαρική, μαζί με άλλους λίγους μαθητές της Αφροσύνης του Αρίου. Και επειδή το θέμα που είχε προκύψει απαιτούσε συζήτηση ώστε να αποσαφινιστεί η αλήθεια και έψαχναν να βρουν έναν τόπο κατάλληλο για αυτό το σκοπό, ξεχωρίζει ο ένδοξος βασιλιάς από το παλάτι που υπήρχε εκεί ένα πολύ μεγάλο κτίριο, τον οφθαλμό θα λέγαμε των βασιλικών κοιτώνων. Αυτό το διέθεσε σαν απαρχή και προσφορά του βασιλείου προς την Αγία Σύνοδο και διατάζει να τοποθετηθούν ισάριθμα με τους πατέρες έδρανα, φροντίζοντας για την ανάπαυση των γυρατιών και τιμώντας την ιεροσύνη τους. Αφού εισήλθαν λοιπόν αυτοί και έλαβαν τις θέσεις τους, παρουσιάζεται και ο ένδοξος βασιλιάς. Όχι με σοβαροφανές, υπεροπτικό και βασιλικό ύφος, αλλά με βλέμμα συνεσταλμένο και ήρεμο βηματισμό. Καθώς συναντά τους Αγίους, τους ασπάζεται και συνομιλεί μαζί τους ευχαρίστως, εκδηλώνοντας το άνθος της επιοικίας του με ένα πράο χαμόγελο και αποκαλύπτοντας στις συστάσεις που γίνονται με τους Αγίους τη λαμπρότητα της ψυχής του. Φανερώνει δε την υψηλή προς τους πατέρες συγκατάβασή του το χαμηλό κάθισμα στο οποίο κάθισε σε σχέση με τα έδρανα των επισκόπων.
1: Όταν οι Όσιοι και ο Θεοσεβής βασιλιάς κάθισαν, ο Ευστάθιος Αντιοχίας, σε αυτόν ανέθεσε η Αγία Σύνοδος να απευθυνθεί προς τον βασιλιά, είπε: «Ευχαριστούμε το Θεό, ένδοξε βασιλιά, με τον οποίο και εμείς και εσύ έχουμε συνταχθεί. Εκείνος με τη μεσολάβησή σου κατήργησε την πλάνη των ειδώλων με αποτέλεσμα να επικρατήσει η ευθυμία στους ελεύθερους πλέον πιστούς. Έπαυσαν οι κνήσες από τα ζώα που καίγονταν προς χάριν των δαιμόνων. Κατελήθησαν της ελληνικής πολυθεΐας τα σεβάσματα. Απομακρύνεται το σκότος της αγνωσίας. Η οικουμένη φωτίζεται από το φως της θεογνωσίας. Ο πατήρ δοξολογείται. Ο Υιός συμπροσκυνείται. Το πνεύμα του Άγιον αναγγέλλεται. Τριάς ομοούσιος κηρύτεται. Μία θεότης σε τρία πρόσωπα και υποστάσεις. Αυτή είναι που στερεώνει, βασιλεύ, την εξουσία της ευσεβίας σου. Διαφύλαξέ μας την απαραβίαστον. Κανείς αιρετικός, προσπαθώντας να εισχωρήσει ύπουλα στην εκκλησία, να μην αφαιρέσει κάτι από την τριάδα υποτιμώντας αυτό. Ο Άριος, που το όνομά του θυμίζει τη μανία του πολέμου, είναι ο αίτιος του λόγου και όλης της συνελεύσεως, ο οποίος δεν γνωρίζουμε πώς, συγκαταλεγόμενος στο πρεσβυτέριο της Εκκλησίας των Αλεξανδρέων, μας διέφυγε ότι ήταν ξένος από τη διδασκαλία των τρισμακαρίων προφητών και αποστόλων. Διότι δεν τρέπεται να αποστερεί το μονογενή Υιό και ο λόγο του Πατρός από την ομοουσιότητα με τον Πατέρα, και σπέβδει ο κτιστολάτρης να συναριθμίσει τον κτίστη με την κτίση. Αυτό να έπειθε σε αυτοκράτορ να αλλάξει φρόνημα και να μην αναντιώνεται στην αποστολική διδασκαλία, ή εάν επιμείνει στις ασέβειες της κακοδοξίας από την οποία έχει κυριευθεί, να τον εξαφάνιζες από του Χριστού και τη δική μας έπαυλη. Για να μην πέσουν οι ψυχές των απλουστέρων θύματα της ομιχλώδους ωρεολογίας του.
0: Και ο εκλαμπρότατος βασιλιάς Κωνσταντίνος, συμβάλλοντας από την αρχή στη σύνοδο με τη θερμότητα της πίστεως και απευθύνοντας τους πατέρες λόγους ειρηνικούς, ως φιλοπάτουρ Υιός, είπε: «Εμπρός πατέρες, με κάθε επιμέλεια να μελετήσουμε την οριοθέτηση και αποσαφήνιση της αληθείας μέσα από τις προφητικές προρήσεις και τις αποστολικές παραδόσεις, μακριά από κάθε μισαδελφία και κακοδοξία, διότι θα ήταν φοβερό μετά την κατάλυση της πολυθέου ασεβίας και τον εξαναγκασμό των εχθρών σε υποταγή, την κατάπαυση των εμφυλίων πολέμων, να πολεμούμε μεταξύ μας οι πιστοί όχι με ξύφη αλλά με δόγματα και να προσπαθούμε την ευαγγελική διδασκαλία, η οποία είναι απλή και άτεχνος, αφού βασίζεται στη δύναμη των έργων και όχι των λόγων, να την ανατρέψουμε ασχολούμενοι με αυτήν διανοητικά και αναζητώντας ρητορικά σχήματα. Ας επιληφθούμε λοιπόν της συζητήσεως, αναθέτοντας την αποκάλυψη της αλήθειας για το θέμα που μας απασχολεί, στον Θεό και Πατέρα και στο μονογενή Υιό του Πατρός και στο ζωπιόν Πνεύμα. Και εμείς πρόθυμα θα είμαστε εδώ στη διάθεσή σας, συμμετέχοντας στους αγώνες σας, έως ότου αποκαλυφθεί εντελώς η αλήθεια, επειδή πιστεύουμε πως θα ευτυχήσουμε να έχουμε και την επιφύτηση του ζωοποιού πνεύματος, με την οποία θα βεβαιωθεί η σωτήριος πίστης μας, απαλλαγμένη από κάθε αιρετική κακοδοξία και θεωρία και αμέτωχος από κάθε πονηρά ως προς το θείον έννοια».

Προχωρεί λοιπόν το πλήθος των ονομαστών αυτών πατέρων στην εξέταση και αποσαφήνιση της Ορθοδόξου πίστεως με ομόνοια, ενδυναμούμενοι από το ζωοποιό πνεύμα που κατοικούσε μέσα τους. Και βάζοντας στο στόχαστρο τον Άριο, το επιτίθενται με πολλές μαρτυρίες της Παλαιάς και της Νέας Διαθήκης για το ότι ο Υιός είναι ομοούσιος με τον Πατέρα. Τον αφορίζουν από την υγιή πίστη και την Αγία Εκκλησία και τον υποβάλλουν σε ανάθεμα μαζί με τα έργα που είχε γράψει και με τα κηρύγματά του. Έτσι αποκλείοντας από όλες τις κατευθύνσεις την είσοδο κάθε αιρετικής κακοδοξίας, συνθέτουν όλοι μαζί το πράγματι θείο σύμβολο της πίστεως, καταργώντας με κάθε άρθρο το ανάλογο αιρετικό φρόνημα, ώστε να γίνουν σε όλους φανερά όσα αποφασίστηκαν στη σύνοδο του Παλατιού. Υπελείπεται τώρα να συζητήσουν το θέμα του εορτασμού της Κυρίας των ημερών, της Αναστάσεως, η οποία τελούνταν από τον καθένα σε διαφορετική ημέρα. Άλλοι τη γιόρτασαν στην αρχή της Αγίας Τεσσαρακοστής, άλλοι στα μέσα του αγώνα της Εγκρατείας και άλλοι κάποια άλλη μέρα. Και έτσι την ίδια ώρα άλλοι σκληραγωγούνταν με μετάνοια, με δάκρυα και νηστείες και άλλοι πανηγύριζαν τα δεσποτικά νικητήρια με τα οποία κατελήθη ο Άδης, κατηργήθη ο θάνατος, ανέστη ο Αδάμ και ο Σατανάς εδεσμεύθη. Και για το θέμα αυτό, με την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, οι Θεοφόροι Πατέρες θέσπισαν μαζί με τον ένδοξο Κωνσταντίνο η Αγία ημέρα της Αναστάσεως του Χριστού και Θεού μας να εορτάζεται κοινώς από όλο το γένος των χριστιανών. Με τον τρόπο αυτό κανόνισαν ώστε σε όλη την Εκκλησία ως μία οικογένεια να υπάρχει κοινός χρόνος εγκρατείας και προσευχής, καθώς επίσης και χαράς και πανηγυρισμού. Επίσης εξέδωσαν θείους κανόνες και για άλλα εκκλησιαστικά ζητήματα, οι οποίοι μαζί με τα προηγούμενα αποτέλεσαν τον τόμο της Ορθοδοξίας. Μετά από αυτά έγινε πρόταση από τον ένδοξο βασιλιά να επικυρωθεί ο τόμος με τις υπογραφές καθενός από τους πατέρες. Μετά λοιπόν από την έκθεση και τη δημόσια ανάγνωση του τόμου, έγινε ένα αξιομνημόνευτο θαύμα προς κάφηση όσων πίστευαν, προς ντροπή δε των αντιφρονούντων. Δύο δηλαδή από τους οσίους επισκόπους, ο Χρύσανθος και ο Μουσόνιος, οι οποίοι δεν είχαν ακόμα υπογράψει τον τόμο, συνέβη από πρόνοια Θεού να φύγουν από τη ζωή αυτή. Οι Θεοφόροι λοιπόν πατέρες, αφού ήλθαν στον τόπο που είχαν τοποθετηθεί τα λείψανα, σαν να βρίσκονται μαζί τους και να υπακούν στα λόγια τους, είπαν: «Ω πατέρες και αδελφοί, τον καλόν αγώνα ηγονίσθητε μαζί μας, τον δρόμον τετελέκατε, την πίστην τετηρήκατε. Εάν λοιπόν κρίνετε ως θεάρεστα αυτά που εγγράφησαν στον τόμο, και μάλιστα τώρα που έχετε καθαρότερα αντίληψη των πραγμάτων, τι σας εμποδίζει να υπογράψετε κι εσείς σύμφωνα με τον νόμο μαζί μας?» Αφού είπαν αυτά οι πατέρες και τοποθέτησαν τον τόμο ως φραγισμένο κοντά στα λείψανα των ουσίων, αφιερώνουν όλη εκείνη τη νύχτα σε άγρυπνη προσευχή. Και ερχόμενοι την επαύριον εμπρός στις ορούς, και ενώ οι σφραγίδες ήταν άθικτες, ξεδίπλωσαν τον Άγιο Τόμο και βρήκαν μέσα και τις υπογραφές των δύο οσίων επισκόπων. Όπως ομολογούν όλοι χωρίς δισταγμό, ακόμη και οι αλόθρησκοι, στην χωρία εκείνη των οσίων πατέρων παρευρίσκονταν και συνεργούσε η ομοούσιος Τριάς.

0: Ενώ η θεομάχος Βλασφημία ελεγχόταν από την Αγία Σύνοδο, ένας ειδωλολάτρης φιλόσοφος προσπαθούσε όχι με φιλαλήθεια αλλά φιλονικώντας να υπερασπιστεί την κακοδοξία του Αρίου. Τότε, αφού με τους συλλογισμούς του φιλοσόφου αναπτερώθηκαν ο Μηνόφαντος, ο Πατρόφιλος και ο Θεονάς μαζί με τους άλλους για τους οποίους μιλήσαμε προηγουμένως, φανέρωσαν την αποκρουστική δυσοδεία της αριανικής πληγής τους και με θρασίτητα συμπαραστέκονταν στον φιλόσοφο εναντίον της αλήθειας. Αλλά ο αλιεύς των αλιέων και σωτήρ του διώκτου κάνει πάλι κάτι αντάξιο των τεράστιων θαυματουργιών του. Καταργεί με τρόπο θαυμαστό την εριστικότητα των προτάσεων του φιλοσόφου, αναγκάζοντάς τον να σιωπήσει, και χειροτονεί αντίπαλου του συνηγόρου της ελληνικής αθεΐας και της αιρετικής βλασφημίας κάποιον από τους Αγίους, ο οποίος ήταν στολισμένος όχι με την κοσμική σοφία αλλά με την αγγελική πολιτεία. Αυτός, επαναλαμβάνοντας τους λόγους με τους οποίους ο Κύριος απείλησε τους δαίμονες και τη θάλασσα, απευθύνεται στο φιλόσοφο λέγοντας «Σιώπα, πεφήμωσο», και με τους λόγους αυτούς αποδεικνύει άλογο τον πολύλογο, ώστε με την αφωνία που τον κατέλαβε ξαφνικά να προσέλθει με τρόμο και δέος στον χώρο των Αγίων, ζητώντας τη λύση του δεσμού και τη δωρεά του Αγίου Βαπτίσματος. Με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος των Θαυμασίων κάλεσε στη σωτηρία τον φιλόσοφο μαζί με όλη την οικογένειά του, και τον χθεσινό κατήγορο της Ορθοδοξίας τον ανέδειξε συνήγορο της αληθείας.
1: Αυτό το θαύμα τόση έκπληξη προκάλεσε στους περί των Μηνόφαντα, ώστε, καθώς λένε, αποφάσισαν με τη θέλησή τους να συνενέσουν με την Αγία Σύνοδο στον αναθεματισμό του ασεβούς Αρίου και των δογμάτων του. Όμως κατόπιν, όπως εκείνες, επέστρεψαν επί το ίδιο εξαίραμα. Όταν δε η Αγία Σύνοδος των 318 Αγίων Πατέρων εξεπλήρωσε τον σκοπό για τον οποίο συναθρίστηκε και οι Άγιοι επήγονταν να επιστρέψουν, ο ευσεβής Κωνσταντίνος τους κάλεσε σε κοινή τράπεζα και τους απίφθινε λόγους συμβουλευτικούς και ανταποκρίθηκε στις ανάγκες των εκκλησιών τους, χαρίζοντας σε κάθε τόπο συσίτια για τα νοσοκομεία και τα πτωχοτροφεία τους, και τους αποχαιρέτησε με αυτά τα λόγια: «Βλέπετε τη λατρεία που προσφέρω στον Θεό με τις δικές σας κατηχήσεις, και πως ολοπρόθυμα έχω κατεργαστεί την κατάλυση των ειδώλων και φρόντισα να διαδοθεί παντού η πίστη των χριστιανών, ώστε να μην μας μείνει καμιά άλλη θρησκευτική δοξασία παρά μόνο των χριστιανών, οι οποίοι προσκυνούν και ασπάζονται την Αγία και Ομοούσιο Τριάδα. Αυτήν σας παραδίδω σήμερα ακέραια. Θα είναι της δικής σας προσευχής και μελέτης η δια της βοηθείας του Κυρίου καθημερινή εξύψωση και επαύξησή της».
0: Αφού είπε αυτά και άλλα παρόμοια, βλέποντας δε άλλους από αυτούς χωρίς οφθαλμούς, άλλους με παραλυμένα χέρια, άλλους κυρτωμένους από τους πολλούς ξυλοδαρμούς, και μαθαίνοντας ότι αυτά τους έμειναν από τα χτυπήματα που υπέστησαν κατά τους διωγμούς, τους οποίους είχαν καρτερικά υπομείνει ομολογώντας τον Χριστό, κατενήγει πολύ και εκδήλωσε έμπρακτα την ευλάβειά του. Προσκυνούσε τα σημάδια από τις πληγές των αθλοφόρων, ασπαζόταν τα παραλυμένα μέλη τους. Στα κατεστραμμένα μέλη άγγιζε άλλοτε τα μέλη του δικού του σώματος, άλλοτε τη βασιλική πορφύρα, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο αγιάζεται, και στους εξοριγμένους οφθαλμούς έφερνε τις κόρες των δικών του οφθαλμών για να φωτιστούν από εκεί οι οφθαλμοί της ψυχής του. Αφού με αυτόν τον τρόπο ασπάστηκε τους Αγίους, ξεκίνησε πάλι για τη Νέα Ρώμη, αναγγέλλοντας εκεί το ορθό κηρύγμα της πίστεως. Οι δε Πανάγιοι Πατέρες αντάμυψαν το Μεγαλειότατο με ευχαριστίες και ευλογίες, με τις οποίες εύχονταν για την ειρήνη και την ενίσχυση της Βασιλείας, την ενότητα των επισκόπων και την ταπείνωση των εχθρών. Αναχωρώντας δε από την Οίκαια, ανταπέδωσαν τη φιλοξενία με την οποία τους είχαν διακονήσει, προσευχόμενοι για ενίσχυση και στερέωση όλων όσων τους διακόνησαν. Αυτό το μαρτυρεί και το θαυμαστό σημείο που έγινε εκείνη την ώρα. Καθώς επρόκειτο την τελευταία μέρα να αναπέψουν προσευχές στο σωτήρα των όλων για την επάνωδο στις βάσεις τους και τη σωτηρία της πόλεως που τους υποδέχθηκε, συνέβη στο χώρο εκείνο της ανατολικής εισόδου που λέγεται Μεσόμφαλο, γύρω από τον οποίο στεκόταν η χωρία των Αγίων, να αναβλήσουν πηγές από λάδι εκεί στη μέση της αψίδος.

Η φήμη που έχει η Νίκαια μέχρι σήμερα οφείλεται στους 318 πατέρες που τίμησαν τη σύνοδο αυτή. Τεκμηριώνει δε και την αγωνία και την πρόνοιά τους για την πόλη αυτή και το εξής παράδοξο θαύμα. Οι Ασσύριοι, εκδηλώνοντας την αχαριστία τους, επέδραμαν κατά της βασιλείας των Ρωμαίων, από την οποία παλαιότερα είχαν σωθεί. Και ενώ τα είχαν αφανίσει όλα με βαρβαρική αγριότητα, αυτή η πόλη της Νίκαιας έμεινε σώα από κάθε βαβυλωνιακή επίρρεια. Καμία βλάβη ανδρών, γυναικών ή παιδιών δεν έγινε με τη φωτιά ή με τα ξύφη, αν και πολλές φορές έκαναν επίθεση κρυφά ή φανερά. Λέγεται μάλιστα ότι ο άθλιος ταξίαρχος του στρατού τους, χωρίς καμία ντροπή, επιχείρησε να επιτεθεί εναντίον του ναού των Αγίων αυτών, να ορμήσει μέσα και να εκτελέσει τις αποκρουστικές βελιγμίες της μαγείας του. Απειλήθηκε όμως πικρά τη νύχτα με κάποιο όραμα και την ημέρα με φοβερισμούς που μόνον αυτός αντιλαμβάνονταν. Αυτό μετέβαλε τον αλητήριο ώστε τον μεν ναό ή μάλλον αυτόν που κατοικούσε στον ναό, τον Χριστό και αληθινό Θεό μας, να τον τιμήσει και να τον εξηλαιώσει ανάβοντας λαμπάδες, εξαιτίας δε αυτού του γεγονότος να αποκλείσει την είσοδο της Αγίας Εκκλησίας για όλον το βαβυλωνιακό στρατό. Έδειξε μάλιστα παράδοξη ημερότητα και στους διακονητάς του ναού, που δεν συγκρίνεται με την πρώην βαρβαρική θρασίτητά του, η οποία έγινε αιτία να σωθούν και πολλοί από τους αλλοδαπούς. Επειδή από τότε, εάν συνελάμβαναν κάποιον εχμάλωτο, μια απλή προσποίηση ότι κατάγεται από την Νίκαια αρκούσε για να ανατρέψει τον άμεσο κίνδυνο που διέτρεξε από αυτούς.

Αυτά, φίλοι ακροατές, είναι τα χαρίσματα της φιλοξενίας των πατέρων, τα οποία μπορούν να παραστήσουν στους αιώνες που έρχονται την φροντίδα τους για την οίκαια. Αυτοί, σαν διαυγείς ποταμοί, ξεκινώντας από την πηγή της νίκαιας, διηρέθηκαν πορευόμενοι ο καθένας στο πίμνιό του και μεταφέροντας εκεί τον καρπό της ιερής αποδημίας τους, το σωτήριο του κόσμου, σύμβολο της πίστεως. Και αξιώθηκαν να κοιμηθούν μακάρια σε προχωρημένο γύρας, αφού κατελάμπριναν το δρόμο της επίγειας ζωής τους με την προκοπή τους στην αρετή. Ο δε φιλάνθρωπος Θεός και φιλόδουλος ευεργέτης, οδοξάζον τους δοξάζοντας Αυτόν, αξίωσε και τις ψυχές τους να απολαύσουν τα αγαθά που είναι αποθησαυρισμένα στους ουρανούς, δεν άφησε όμως αστεφάνωτα και τα πάναγνα σώματά τους, αλλά τους τίμησε και διαμέσου Αυτών με κάποιο παράδοξο θαύμα ως λειτουργούς δικούς του, διότι επέτρεψε ο θάνατός τους να επέλθει τόσο ειρηνικά όπως ο φυσικός ύπνος. Στη συνέχεια δε και μέχρι τώρα τα σώματα των πατέρων αυτών, τα οποία είχαν δεχθεί τη Θεία Χάρη, να μείνουν στην επαρχία του καθενός αδιάλυτα. Επειδή τέτοια είναι τα δώρα της Χάριτος και μεγαλύτερα, προς κάφηση των πιστών και επένω των εκκλησιών, προς δόξαν Χριστού του Θεού ημών, μετά του οποίου το πατρί δόξα και το ζωοποιό πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Υπάρχει πολλή σοφία και μεγάλη σύνεση στον τρόπο με τον οποίο η Αγία Εκκλησία μας καθόρισε τον εορταστικό κύκλο του εκκλησιαστικού λειτουργικού χρόνου. Και έχει πολύ βαθιά σημασία το γεγονός της συχνής υπομνήσεως που κάνει η Εκκλησία στους πιστούς με τις μνήμες ή τις Κυριακές των Αγίων Πατέρων. Θέλει να μας δείξει αυτούς που αγωνίστηκαν και έφτασαν μέχρι και το μαρτυρικό θάνατο για να μείνει καθαρή και αμόλυντη η πίστη των Ορθοδόξων. Μας θυμίζει τους μεγάλους πολέμους μέσα στις ταραγμένες εποχές στη ζωή της Εκκλησίας και τους αγώνες των Πατέρων που με τη χάρη του Θεού πάντοτε καταλήγουν στη νίκη της Ορθοδοξίας. Αυτό είναι για μας μια ελπίδα αλλά και μια μεγάλη και επίσημη διάψευση των φόβων, των αγωνιών και ανησυχιών μας για το μέλλον της Ορθοδοξίας που νομίζουμε πως οι αιρέσεις και οι πόλεμοι που κάθε μέρα αντιμετωπίζει, έσωθεν και έξωθεν, θα την εξαντλήσουν τάχα και θα την αφανίσουν.

Οι γιορτές των Αγίων Πατέρων μας δείχνουν πως η Εκκλησία πέρασε πολύ πιο δύσκολες στιγμές από τις σημερινές, αλλά με το να μείνει σταθερή στα ορθόδοξα δόγματα και στη γερή και ασάλευτη πέτρα της παραδόσεως στερεωμένη, νίκησε πάντοτε τους πολεμίους της, όποιοι και αν ήταν αυτοί, και έβγαινε ύστερα από κάθε μάχη πιο λαμπερή και πιο φωτεινή και με περισσότερα κάστρα γύρω της, που οι πατέρες έχτιζαν για να φυλάξουν τους αρρύφνητους θησαυρούς της Αγίας μας Ορθοδοξίας. Έτσι, με τους αγώνες και τους πολέμους που αντιμετώπιζαν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας, απαντούσαν στους εχθρούς της Ορθοδοξίας με ένα πλήθος

Οι Άγιοι Πατέρες, με το ορθό δόγμα της πίστεως και με την Αγία Ζωή τους, είχαν γίνει άξιοι των επιλάμψεων του Αγίου Πνεύματος, το οποίο κυρίως τους φώτιζε να ερμηνεύουν και να διδάσκουν ορθά το Άγιο Ευαγγέλιο και να το προσφέρουν ανάλογα με την προσληπτικότητά μας ως δόγμα, ως λόγο και ως ζωή. Να, γιατί πολύ εύστοχα ονομάζεται η Αγία Ορθοδοξία μας Εκκλησία των Αγίων Πατέρων, διότι την υπερφυά παρουσία του Αγίου Πνεύματος εντός της Εκκλησίας δια των Πατέρων εμάθομεν. Την ερμηνεία του Ευαγγελίου της Χάριτος του Χριστού οι Πατέρες έδωκαν εις τον κόσμο. Τι θα ήτο η Εκκλησία δίχως τα πάνχρυσα στόματα του Λόγου, τους οπλίτας παρατάξεως Κυρίου, τα όργανα του Αγίου Πνεύματος?

Η Ορθόδοξος Εκκλησία στηρίζεται πάνω στην Αγία Γραφή και στην Ιερά Παράδοση, στο Άγιο Ευαγγέλιο και στους Αγίους Πατέρες. Όλος ο αγώνας των τέκνων της Εκκλησίας είναι να φτάσουν στη Θεία Αλήθεια και σωτηρία της ψυχής τους, διαμέσου της Αγιότητος που διδάσκει το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο. Γι' αυτό και ένας νεότερος συγγραφέας λέει για την Εκκλησία του Θεού πως είναι οι κληθέντες Άγιοι, η συνάθρηση των πιστών, των κληθέντων εις Αγιότητα.

Για να φτάσουμε όμως στη σώσουσα αλήθεια του Ευαγγελίου, χρειαζόμαστε έναν έμπειρο οδηγό. Γιατί και αμαρτωλότητα πολύ έχει σκοτήσει τα πνευματικά μας μάτια και η πείρα μας λείπει για πνευματικές πορείες τόσο φοβερές, αλλά και οι κίνδυνοι που μας περιμένουν σε αυτό το δρόμο είναι μεγάλοι και δυσκολοπολέμητοι. Και αυτός ο οδηγός δεν είναι άλλος από την παράδοση των πατέρων της Ορθοδοξίας. Οι φωτεινότεροι οδηγοί της πορείας μας προς τη σωτηρία είναι οι Άγιοι Πατέρες. Έξω από αυτούς καραδοκεί ο κίνδυνος των αιρέσεων. Η Ορθοδοξία πλησιάζει τον απλό αλλά βαθύ και υψηλό σε σώζονται νοήματα Λόγω του Θεού με την ταπείνωση και την αγιότητα των Αγίων Πατέρων. Η Εκκλησία μας τα έχει ενωμένα Ευαγγέλιο και παράδοση. Ούτε Ευαγγέλιο θα υπήρχε αν δεν μας το διέσωζε η παράδοση και δεν το ερμήνευαν οι πνευματοφόροι Άγιοι Πατέρες, ούτε Άγιοι Πατέρες μπορούν να νοηθούν δίχως τη θεωρία του Ευαγγελίου. Οι Άγιοι Πατέρες είναι η πράξη του Ευαγγελίου, μια πράξη που ενώνει δια των μυστηρίων της σωτηρίας της ζωής όλης της Εκκλησίας κάτω από το Σταυρό του Χριστού. Το γάρ της Εκκλησίας όνομα, λέει ο Θείος Χρυσόστομος, ου χωρισμού, αλενώσεως και συμφωνίας στην όνομα. Αυτή η πράξη μας δείχνει πως η ορθή διδασκαλία είναι καρπός Αγίας Ζωής. Αν η θεολογία των πατέρων ήταν μια απλή γνώση, δίχως τη βίωση του Λόγου του Θεού, η θεολογία τους δεν θα διέφερε από τις ευσεβείς φλιαρίες των αιρετικών, γιατί και οι αιρετικοί ήταν δεινοί στη μόρφωση και στη γνώση. Αλλά η εκτροπή τους από την οδό της αγιότητος τους έριξε σε σατανικές αιρέσεις και τους παρέσυρε έξω από την Εκκλησία. Έξω όμως από τον αγιασμένο περίβολο της Εκκλησίας, κατά την αρχαία ρίση του Αγίου Κυπριανού, δεν υπάρχει σωτηρία. Βγαίνοντας κανείς από την Εκκλησία για οποιονδήποτε λόγο, είναι σαν να παραδίδει τον εαυτό του στη δυναστεία του Σατανά, όπως λέει ο Μέγας Φώτιος. «Η γάρ των εκκλησιών εξωθούμενη, έξω της θείας γινόμενη και δαιμονίας, υπό την βουλήν και δυναστείαν πίπτουση του Σατανά».

Δεν θα εξηγήσουμε με λεπτομέρειες όλη την τακτική του σατανά στον πόλεμο που ξεσηκώνει στο εσωτερικό της Εκκλησίας. Πρέπει όμως να πούμε πως πολλές φορές οι άνθρωποι που πολεμούν την Εκκλησία από το εσωτερικό της είναι πιο επικίνδυνοι από πολλούς αδιάφορους ή άθεους. Στις πράξεις των Αποστόλων βρίσκεται μια σχετική ομιλία του Αποστόλου Παύλου προς τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Μιλήτου και της Εφέσου. «Και εξ ημών αυτών αναστήσονται άνδρες λαλούντας διεστραμμένα του αποσπάντους μαθητάς ο πίσω αυτών». Ο Ιερός Χρυσόστομος συμβουλεύει «Μένε εις την Εκκλησία και ου προδίδωσε υπό της Εκκλησίας. Εάν δε φύγεις από Εκκλησίας, ου κετία η Εκκλησία. Εάν μεν γάρ εις έσω, ο λύκος ουκ εισέρχεται. Εάν δε εξέλθεις έξω, θηριάλωτος γίνει. Αλλού παρά την μάνδραν τούτο, αλλά παρά την συν μικροψυχίαν. Εκκλησίας γάρ, ουδέν ίσον».

Σε ένα βιβλίο παμπάλαιο της Ορθοδοξίας βρίσκεται τούτο το γεγονός που αναφέρεται στον Αββά Αγάθωνα. Μερικοί ασκητές που άκουσαν τη φήμη του και τη μεγάλη διάκριση που είχε πήγαν να τον επισκεφθούν. Θέλοντας να τον δοκιμάσουν αν οργίζεται, τον ρώτησαν: «Εσύ είσαι ο Αγάθων που λένε πως είσαι πόρνος και υπερήφανος?» «Ναι, αδελφοί μου, εγώ είμαι». «Εσύ είσαι ο Αγάθων ο φλίαρος και κατάλαλος?» «Ναι, αδελφοί μου, εγώ είμαι αυτός». «Εσύ είσαι ο Αγάθων ο αιρετικός?» Τότε ο Αββάς Αγάθων αποκρίθηκε: «Όχι, αιρετικός δεν είμαι». Οι ασκητές τον ρώτησαν να τους πει γιατί όσα του έλεγαν πρώτα τα παραδεχόταν για τον εαυτό του, ενώ το λόγο τούτο με την κατηγορία του αιρετικού δεν τον βάσταξε. Και εκείνος, ο γέροντας ο Άγιος και διακριτικός, τους απάντησε: «Τα πρώτα εμ' αυτό επιγράφω, όφελος γάρεστη τη ψυχή μου. Το δε αιρετικός χωρισμός εστί από του Θεού, και ου θέλω χωριστήνε από Θεού». Οι ασκητές θαύμασαν την πνευματική σοφία της διακρίσεως του γέροντα και έφυγαν πνευματικά οικοδομημένοι.

Η Ορθοδοξία είναι τοπίων και τετηρωμένων όρος που δεν έχει να φοβηθεί τίποτε από τις αιρέσεις και τους αιρετικούς. Όλα τα πράγματα της Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι σε μία ιερή ενότητα δεμένα που δεν αφήνουν περιθώρια για λιποταξίες στους πραγματικούς τουλάχιστον και συνειδητούς Ορθοδόξους. «Έκλει τον γάρ ουδέν ή ιδαρέσεν τη Εκκλησία», λέει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, «αλέστη τα πάντα συνεσφιγμένα προσευσέβιαν». Ο φόβος όμως είναι όταν οι αιρέσεις εκμεταλλεύονται τη δική μας αδράνεια ή αμαρτωλότητα, και αυτό γίνεται αιτία να αληθεύει ο λόγος του προφήτου «Το γαρόνομα του Θεού διημάς βλασφημείται». Γιατί όσες γνώσεις κι αν έχουμε για την Ορθοδοξία και τους Αγίους Πατέρες, αν δεν βιώσουμε οι ίδιοι ότι εκείνοι πρώτα έζησαν και ύστερα μας δίδαξαν. Ουπάσο λέγον μη «Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε εις την Βασιλεία των Ουρανών, αλλοποιών το θέλημα του Πατρός μου του εν ουρανής», μας λέει ο Κύριος. Και επειδή η φύση και ο χαρακτήρας της Ορθοδόξου Εκκλησίας, της Εκκλησίας των Πατέρων, είναι ασκητικός, πρέπει με άσκηση και εμείς να μιμηθούμε το βίο τους, το καταδύναμη, και να καταλάβουμε τη διδασκαλία τους ως το πιο μυστικό βάθος. Αυτό θα μας δώσει μια καινούρια δύναμη και θα σβήσει τη φλογισμένη δίψα μας. Αυτή την αλήθεια τονίζει και ο υμνογράφος της τρίτης οδής του κανόνος της Κυριακής των Αγίων Πατέρων. «Ανακαθαίρει θολερούς και βορβορώδεις χυμάρους, εκπηγών του σωτηρίου αντλήσας και διψώντα των λαών, των του Χριστού κορένηση, των διδαχών της ρήθρης, ο των πατέρων κατάλογος».

0: νεανικό αρχονταρίκι.
1: Ανταλλάσσουμε απόψεις για το σήμερα.
2: Σχεδιάζουμε το δικό μας αύριο.
0: Νεανικό αρχονταρίκι. Με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Γνωρίζουμε όλοι ότι στις παλαιότερες εποχές οι άνθρωποι μέσα στις κοινωνίες ήταν ένα πράγμα. Ο ένας βοηθούσε τον άλλον, υπήρχε συνεργασία, υπήρχε αυτή η καλή γειτονία, υπήρχε το ενδιαφέρον του ενός σπιτιού για το άλλο. Κάτι το οποίο σήμερα δεν το βλέπουμε. Σήμερα βλέπουμε τον κάθε άνθρωπο να είναι κλεισμένος μέσα σε ένα διαμέρισμα και πολλές φορές να μην γνωρίζει ποιος μένει στο διπλανό διαμέρισμα. Και αυτό όλο έχει αποξενώσει τον άνθρωπο, τον σύγχρονο άνθρωπο, ο οποίος προσπαθεί μόνο μέσα από τους γνωστούς του, τις φιλίες του, τους συγγενείς του να κοινωνικοποιηθεί, αλλά όμως από εκεί και πέρα δεν τον ενδιαφέρει ποιος ζει δίπλα του, τι κάνει, αν μπορεί να ζήσει, αν έχει τα προστοζήν και γενικότερα δεν τον ενδιαφέρει τι γίνεται στον περίγυρό του. Αυτό το οποίο το παρατηρούμε στη σύγχρονη κοινωνία υπάρχει γενικότερα στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου, αφού ο σύγχρονος άνθρωπος γενικότερα λέει ότι δεν με ενδιαφέρει το τι κάνει ο διπλανός μου. Και αυτό βέβαια δεν το λέει επειδή δεν θέλει να κρίνει τη ζωή του διπλανού του, αλλά επειδή όντως δεν τον ενδιαφέρει καθόλου εάν αυτός που είναι δίπλα του μπορεί να ζήσει ή όχι, εάν έχει ευημερία ή όχι, εάν αυτός που είναι δίπλα του ζει μια ζωή η οποία είναι ζωή ευημερίας ή εάν ο άνθρωπος αυτός δεν έχει ούτε τα προστοζήν. Και αυτό βέβαια το ακούμε και από τους νέους πολλές φορές όταν θα μιλήσει κάποιος για κάποιο πρόβλημα, είτε κοινωνικό, είτε πολιτικό, είτε οικονομικό γενικότερα. Θα ακούσουμε τους νέους να λένε ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει, εγώ να είμαι καλά, εγώ να προσπαθώ στη ζωή μου να ορθοποδήσω και να ευημερίσω και δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται παραπέρα. Σήμερα στην παρέα μας που έχουμε εδώ, στο Νεανικό Αρχονταρίκι, έχουμε 4 καλά κορίτσια με τα οποία θα συζητήσουμε αυτό το θέμα. Αυτή τη φράση, το «δεν με ενδιαφέρει» που λένε οι νέοι άνθρωποι σήμερα, όλο και περισσότερο, εάν αυτή η φράση είναι όντως καλή, αν όντως δεν χρειάζεται να ενδιαφερόμαστε για το διπλανό μας ή αν είναι μια φράση η οποία δείχνει ότι έχουμε σαν άνθρωποι αποξενωθεί από τους συνανθρώπους μας και αν τελικά κοιτούμε μόνο τη δική μας τη βόλεψη και το δικό μας το συμφέρον. Να σας παρουσιάσω καταρχάς τις κοπέλες που είναι μαζί μας. Έχουμε κοντά μας την Γεωργία.
1: Την ευλογία σας.
0: Την ευχή του Κυρίου, την Ειρήνη.
2: Ευλογείτε Πάτερ.
0: Ο Κύριος, τη Φωτεινή.
3: Καλησπέρα, την ευλογία σας Πάτερ.
0: Την ευχή του Κυρίου και τη Μαρία.
4: Ευλογείτε.
0: Ο Κύριος, καλώς ήρθατε παιδιά. Και νομίζω ότι το θέμα το οποίο επιλέξαμε σήμερα να συζητήσουμε είναι ένα θέμα κατεξοχήν νεανικό, αφού οι νέοι συνήθως χρησιμοποιούν αυτή τη φράση. Δεν ξέρω εάν αργότερα όταν περάσουν τα χρόνια τους εάν θα το αλλάξουν αυτό ή αν θα μείνει μόνιμα μέσα τους σαν μια αδιαφορία για την κοινωνία, για το κοινωνικό γίγνεσθε, για το ότι υπάρχει και κινείται γύρω από τον άνθρωπο. Εσείς για πείτε μου, έχετε ακούσει αυτή την έκφραση, το «δεν με ενδιαφέρει»?
1: Πάτερ, εγώ το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές από τους νέους. Βρίσκονται σε μία σύγχυση και αυτή η σύγχυση τους οδηγεί σε μία αδιαφορία στις αρετές και στις αξίες. Αλλά επηρεάζονται πάρα πολύ από το διαδίκτυο. Μπορεί και οι γονείς να είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να είναι κοντά στα παιδιά τους, δουλεύουν πολλές ώρες. Οι νέοι έχουν το δικό τους περιβάλλον, το κοινωνικό, και θα επηρεαστούν λοιπόν από τις παρέες και δεν μπαίνουν στη διαδικασία να αποκτήσουν μια ενσυναίσθηση, το σεβασμό για το διπλανό τους, για κάποιον άνθρωπο που έχει πραγματική ανάγκη.
0: Αυτό πώς όμως έχει φτάσει ο νέος σε αυτό το σημείο να μην τον ενδιαφέρει ο διπλανός του, αφού Γενικότερα ξέρουμε ότι ο Θεός μας έχει πλάσει με αυτήν την φροντίδα, την αγάπη να θέλουμε να προσφέρουμε στον διπλανό μας. Τι είναι αυτό που τα παιδιά τα κάνει να απομακρύνονται από τους συνανθρώπους τους?
3: Εγώ, Πάτερ, αυτό που παρατηρώ είναι ότι επειδή πλέον οι άνθρωποι έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, επειδή ακριβώς στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις, όλο αυτό μας δημιουργεί μια υπερφόρτωση και φτάνουμε σε σημεία να λέμε «δεν με ενδιαφέρει», γιατί δεν έχουμε μάθει να διαχειριζόμαστε δικά μας προβλήματα. Επομένως δεν μπορούμε να σκεφτούμε ή να διανοηθούμε το πρόβλημα κάποιου άλλου ανθρώπου.
0: Μήπως δηλαδή το πρόβλημα κάποιου άλλου ανθρώπου θα είναι ένα βάρος επιπλέον για εμάς και λέμε ότι καλύτερα μην το σκεφτώ καθόλου, ας πω δεν με ενδιαφέρει, ούτως ώστε να μην πω σε αυτό το πρόβλημα?
3: Ακριβώς, εγώ το νιώθω σαν μια έτσι συναισθηματική απόσταση που κρατάνε περισσότερο οι νέοι, ίσως επειδή ακούνε και τους γονείς τους να το λένε αυτό, επειδή πλέον δεν βλέπουμε και ανθρώπους χαρούμενους. Επομένως όλο αυτό έτσι κάπως μας φτάνει στα όρια να λέμε δεν με ενδιαφέρει, ενώ μπορεί και να μην ισχύει αυτό σε βάθος.
2: Εγώ συμφωνώ με την Ειρήνη, όμως θέλω να προσθέσω και ότι ίσως αυτό το δεν με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει τον συνάνθρωπό μου, δεν με ενδιαφέρει για τα πάντα γύρω μου, ίσως να προέρχεται από την οικογένεια και το γεγονός ότι και δεν έχουν στηρίγματα ηθικά και βρίσκονται μακριά από την εκκλησία. Ίσως και οι γονείς από μικρή ηλικία δεν βοηθούν τα παιδιά να πάνε στην εκκλησία, να μάθουν τι είναι ο Χριστός, να βιώσουν αυτή την αγάπη, γιατί πόσο όμορφο είναι να βοηθάμε τον άλλον και να νοιαζόμαστε για τον άλλον. Ή αν ας πούμε αδιαφορήσουμε για κάποιους, μετά να το σκεφτούμε. Γιατί εντάξει, είμαστε άνθρωποι, κάνουμε λάθη, αλλά το θέμα είναι να το συνειδητοποιούμε και να αλλάζουμε. Αλλά αυτή η τόση αδιαφορία, ακόμα και ότι δεν βλέπω τίποτε γύρω μου, ούτε αν κάνω λάθος ή σωστό, ούτε αν θέλω να αλλάξω, θεωρώ ότι απλά είναι τα νέα παιδιά δεν έχουν στηρίγματα, τα οποία ξεκινάνε από το σπίτι αρχικά. Οι γονείς πρώτα απ' όλα θα πρέπει να δείξουν, θα πρέπει να πηγαίνουν μαζί στην εκκλησία, να δείξουν το δρόμο, και οι δάσκαλοι σε ένα σημείο. Εγώ προσωπικά είχα πολλά βιώματα που με όθησαν στο να αγαπήσω την εκκλησία, να πω πιο κοντά, από τους δασκάλους μου, οι οποίοι ήταν πραγματικά πολύ κοντά μου, μου έμαθαν πολύ όμορφα πράγματα και με βοήθησαν στο να δω και άλλα πράγματα γύρω μου και το πόσο όμορφο είναι το να αγαπάμε και να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας. Η εκκλησία αυτό είναι ουσιαστικά. Είναι μια αγάπη, είναι οικογένεια, είναι όλα. Από εκεί ξεκινάμε. Δυστυχώς είναι η αδιαφορία και από τους δασκάλους και από τους γονείς που θα έπρεπε να είναι κοντά στα παιδιά, και μετά αυτό διαιωνίζεται με τον καιρό. Και δεν ξέρω ποτέ αν σταματάει κάπου ή αν αλλάζουν. Μπορεί να κάποια στιγμή στη ζωή τους να βρουν κάποια ερεθίσματα ή ο Θεός να τους βοηθήσει να βρουν κάποια ερέθισμα και να στραφούν προς Αυτόν και προς τον συνάνθρωπο. Αλλά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Αυτό που λένε οι νέοι, το ότι δεν με ενδιαφέρει, πολλές φορές απευθύνεται προς τον διπλανό του, προς τον συνάνθρωπό του, προς τον άνθρωπο που είναι στη διπλανή πόρτα. Πολλές φορές όμως το λένε και για γενικότερα θέματα, κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά, ακόμα και για θέματα της πατρίδος μας, αν η πατρίδα μας πάει καλά ή όχι, αν έχει εχθρούς ή όχι. Όντως ο άνθρωπος, ο νέος, δεν χρειάζεται τόσο πολύ, δεν πρέπει να τον ενδιαφέρει το τι κάνουν οι πολιτικοί ή αν έχουμε εχθρούς σαν πατρίδα, ή όντως πρέπει να τον ενδιαφέρει και να ασχοληθεί με όλα αυτά?
3: Εγώ πιστεύω, Πάτερ, ότι πλέον έχει μάθει ο κάθε άνθρωπος να σκέφτεται τον εαυτό του, επειδή κυριαρχεί η αντίληψη και από τους γονείς που το ακούω συχνά, να σκέφτεσαι πρώτα τον εαυτό σου, να βάζεις πρώτα τον εαυτό σου μέχρι να μας αγγίξει κάτι και να είναι βίωμα. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να το σκεφτούμε και να πούμε ότι ακόμα και η σκέψη μας θα επηρεάσει το ευρύτερο σύνολο. Επομένως, δεν έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε ότι ό,τι θα σκεφτούμε, ό,τι θα κάνουμε, θα επηρεάσει το ευρύτερο σύνολο. Και ο κάθε άνθρωπος θα βάλει ένα λιθαράκι με τον εαυτό του σε αυτή την κοινωνία για να μπορέσουμε να φτιάξουμε κάτι πιο όμορφο.
0: Ο νέος όμως λέει, δεν με ενδιαφέρει να κάνω κάτι πιο όμορφο για την κοινωνία. Εμένα με ενδιαφέρει εγώ να είμαι καλά και η κοινωνία ας πορεύεται όπως πορεύεται.
1: Πάτερ, έχουν χάσει την ελπίδα τους και την πίστη. Και γι' αυτό το λόγο βάζουν έναν τοίχο σε όλα. Ενώ μπορεί αυτός ο τοίχος να μην είναι πραγματικός. Απλά είναι μια άμυνα, γιατί δεν θέλουν να δουν τα πράγματα διαφορετικά.
3: Και εκεί νομίζω είναι που έρχεται κάπως σαν λύση η Εκκλησία να μάθει αυτό το διαφορετικό, το ότι κι όμως το πόσο σημαντικό είναι να μας ενδιαφέρει ο συνάνθρωπος, το πώς είμαστε όλοι αδέρφια μεταξύ μας και είμαστε όλοι Εκκλησία, όλοι σώμα του Χριστού, και το πώς πρέπει να σκεφτόμαστε και να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Αλλά αυτό, η αλήθεια είναι ότι εγώ σαν βίωμα το έχω, ότι μέσα από την Εκκλησία το μαθαίνουμε περισσότερο.
2: Απλά να προσθέσω, συμφωνώ σε όλα. Να προσθέσω ότι όσον αφορά την κοινωνία γενικά, κάποιοι δεν γνωρίζουν, δηλαδή δεν γνωρίζουν την ιστορία μας, δεν γνωρίζουν βασικά πράγματα και μετά διαφορούν. Γιατί αγνώριζαν, δεν ξέρουν ότι είναι πόλεμος. Δεν ξέρουν, δεν μπορούν ούτε σαν ιδέα το τι είναι να πολεμάμε.
0: Εγώ έχω ακούσει πολλά παιδιά που λένε ότι αν εγώ καταλάβω ότι πάμε για πόλεμο, ας πούμε, θα σηκώτω, θα φύγω, θα πάω στο εξωτερικό. Γιατί να πολεμήσω, γιατί να μείνω εδώ. Αυτό εσύ πώς το ακούς?
2: Αυτό δεν είναι σωστό, γιατί είναι η χώρα μας, είναι η πατρίδα μας. Εμείς την πήραμε, μας την παρέδωσαν οι πρόγονοί μας, που έχησαν το δικό τους αίμα. Και εμείς είμαστε, πρέπει και εμείς να κάνουμε το ίδιο. Δηλαδή οι πρόγονοί μας είναι πρότυπα για μας. Η πατρίδα είναι το α και το ω, είναι το σπίτι μας. Όπως είναι η Εκκλησία, έτσι είναι και η πατρίδα μας. Αν δεν την προφυλάξουμε και την προστατεύσουμε, τότε πού θα πάμε, τι θα γίνουμε, τι θα απογίνουμε?
3: Αλλά αυτό το να μάθουμε να παλεύουμε και να αγωνιζόμαστε, η αλήθεια είναι ότι εγώ το έμαθα μέσα από τον αγώνα το πνευματικό στην Εκκλησία. Δηλαδή να μάθω να παλεύω, ας πούμε, να νηστεύω για να έχω, να αποκτήσω περισσότερες αρετές ενδεχομένως. Αυτό βοηθάει στο να μάθω να παλεύω και για γενικότερα άλλα πράγματα στη ζωή μου. Όπως να πω ότι σε περίπτωση ενός πολέμου δεν θα φύγω, θα κάτσω να αγωνιστώ και για τους άλλους ανθρώπους και για την πατρίδα μου, γιατί όλοι είμαστε στο ίδιο σύνολο, όλοι είμαστε μαζί.
0: Εσείς είχατε αυτή την καλή ευκαιρία, ίσως από γονείς ή από κάποιον ιερέα, να τα γνωρίσετε αυτά όλα. Τι λείπει όμως στην κοινωνία μας? Πώς τα παιδιά θα τα μάθουν όλα αυτά, Μαρία? Πώς θα μάθουν να αγαπήσουν και την πατρίδα και το κοινωνικό σύνολο και το συνάνθρωπο?
4: Θεωρώ πως οι νέοι παίρνουν τα πρότυπά τους, ξεκινούν από την οικογένεια. Οπότε αν από την οικογένειά τους υπάρχει αδιαφορία προς τον συνάνθρωπο και κυριαρχεί ο εγωισμός, τότε έτσι θα μάθουν και τα παιδιά.
0: Άρα έχουν και οι γονείς ένα μεγάλο μέρος ευθύνης.
4: Εννοείται.
0: Όταν δεν δίνουν αυτήν την αγάπη για τον συνάνθρωπο, όταν δεν προσφέρουν τέτοια ιδανικά στα παιδιά, όταν και οι ίδιοι αδιαφορούν για τον συνάνθρωπο, το παιδί αυτό θα ακολουθήσει.
4: Ναι, δίνουν τα σωστά ερεθίσματα που χρειάζονται τα παιδιά. Και επίσης μετά και στο σχολείο είναι οι παρέες, γιατί όταν οι νέοι βρίσκονται με περιβάλλον που κυριαρχεί πάλι ο εγωισμός, τότε για να μπουν και αυτοί στην παρέα και να είναι πιο αποδεκτοί, αποκτούν το ίδιο σκεπτικό με τις παρέες τους.
0: Ωραία. Είπες μια πολύ ωραία λέξη που μπορεί να κρύβεται εκεί όλο το νόημα για ποιο λόγο οι νέοι σήμερα δεν ενδιαφέρονται για τον συνάνθρωπο, είπε τη λέξη εγωισμός. Μήπως αυτό τελικά είναι, έχουν εγκλωβιστεί οι νέοι και γενικότερα οι άνθρωποι στο εγώ τους και δεν κοιτούν το εμείς, δεν κοιτούν το εσύ, αλλά κοιτούν μόνο το εγώ.
4: Είναι η αλήθεια ότι είμαστε αφοσιωμένοι στον εαυτό μας, στα προβλήματά μας, στη δική μας τη ζωή, και αυτό είναι ένα δείγμα εγωισμού. Για ποιο λόγο? Για το λόγο ότι υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας, αν κοιτάξουμε, μια ματιά να κάνουμε γύρω μας, θα δούμε άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν, οι οποίοι έχουν τα περισσότερα προβλήματα από εμάς, ίσως και χειρότερα. Και δυστυχώς εμείς, λόγω της τυφλής υποκοής στον εαυτό μας, στο ότι είμαι αυτός που είμαι, κάνω αυτή τη ζωή που κάνω, και γενικά στην καθημερινότητά μας, αδιαφορούμε πλήρως. Αυτό είναι πολύ εγωιστικό. Και να κοιτάξουμε γύρω μας, όχι με την έννοια του να λυπηθούμε, αλλά κοιτάζουμε, συμπονούμε και παίρνουμε δύναμη από τον πόνο του άλλου. Δηλαδή νιώθουμε μια αγάπη, ένα πραγματικό ενδιαφέρον. Αυτά δυστυχώς λείπουν, αυτά τα συναισθήματα, αυτή η αγάπη για τον άλλον, γιατί κυριαρχεί ο εγωισμός και ότι η δική μας η ζωή μόνο και όχι η ζωή του άλλου.
0: Μήπως αυτός ο εγωισμός είναι όμως ένας τυφλός εγωισμός, που ενώ ο άνθρωπος θέλει ό,τι κάνει να το κάνει για τον εαυτό του, για το καλό του, τελικά αδιαφορώντας για το κοινωνικό σύνολο, κάνει κακό τελικά και στον εαυτό του, γιατί αν δεν ευημερεί η κοινωνία, πώς θα ευημερήσει και ο ίδιος?
4: Ναι, είμαστε ενταγμένοι σε ένα σύνολο, δεν είμαστε μόνοι μας. Άρα αν όλοι διαφορούμε για την κοινωνία, η κοινωνία μπροστά δεν θα πάει, και άρα ούτε και εμείς, αφού είμαστε μέσα.
0: Μήπως πρέπει να ανοίξει λίγο το μυαλό των ανθρώπων, να κοιτάξει λίγο άνθρωπος και πιο μακριά, όχι μόνο τώρα, σήμερα να περάσω καλά και δεν με ενδιαφέρει για το αύριο?
4: Πρέπει να κοιτάζουμε μακροπρόθεσμα, γιατί είναι και δύσκολη η εποχή και θα γίνει ακόμη πιο δύσκολη, και χρειαζόμαστε άμυνες παντού. Και στο επίπεδο της θρησκείας, της οικογένειας, της πατρίδας μας, υπάρχουν πάρα πολλοί εχθροί. Η χώρα μας από τους πολιτικούς, έχουμε ανοίξει πολλές ιστορίες, πάρα πολλοί ξένοι. Δεν το λέω επειδή είμαι ρατσίστρια, προς Θεού, δεν είμαι ρατσίστρια, απλά να μην αλλοιωνόμαστε σαν εθνικότητα, σαν πατρίδα. Είμαστε Έλληνες, πρέπει να αγαπούμε την Ελλάδα, να τη σεβόμαστε και να την υποστηρίζουμε. Και επειδή θα έρθουν και πιο δύσκολες εποχές, που θα χρειαζόμαστε όλη προστασία, όλη η Ελλάδα, πρέπει να τα μαθαίνουμε από τώρα αυτά. Από πολύ μικρή ηλικία.
0: Και να είμαστε και ενωμένοι, ο ένας να βοηθάει τον άλλον.
4: Ο ένας να βοηθάει τον άλλον.
0: Αν είμαστε αποκομμένοι ο ένας από τον άλλον και λέμε ο σώζον εαυτόν σωθήτω, τότε όλοι θα βουλιάξουμε.
1: Οπότε πρέπει να γίνει ουσιαστικά ένας τρόπος ζωής, βίωμα σε κάθε νέο, για να μπορεί μετά να αλλάξει και η κοινωνία.
4: Όπως στη Θεία Λειτουργία που όλοι μαζί πηγαίνουμε, προσευχόμαστε την Κυριακή, παίρνουμε δύναμη, που είμαστε όλοι μαζί, που συμμετέχουμε, έτσι να είναι και η καθημερινότητά μας.
0: Να αισθανόμαστε ότι είμαστε ένα σώμα, σώμα Χριστού,
4: ναι,
0: όλοι μαζί, και πρέπει να υπάρχει αυτή η συνεργασία η καλή. Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, το χέρι, το πόδι, το κεφάλι, όλα συνεργάζονται για να προχωρήσει μπροστά, να είναι το σώμα μας υγιές. Δεν μπορεί να πει το χέρι δεν με ενδιαφέρει αν το κεφάλι πονάει. Ένα σώμα είμαστε όλοι.
4: Και εγώ το σκέφτομαι κάπως σαν μια αλυσίδα, ότι αν εμείς αλλάξουμε αυτόν τον τρόπο σκέψης, κατευθείαν αλλάζει και ο άλλος άνθρωπος. Και κάπως συνδέεται αυτό σαν αλυσίδα και δημιουργεί μια νέα αλλαγή, έναν άλλο τρόπο σκέψης, που σταματάει να υπάρχει αυτό το «δεν με ενδιαφέρει». Και έχουμε περισσότερη ενσυναίσθηση, δηλαδή ξεκινάμε να μπαίνουμε παραπάνω στη θέση του άλλου, παραπάνω να σκεφτόμαστε μακροπρόθεσμα τις συνέπειες για αυτόν τον κόσμο, για τις οικογένειές μας, για τους ανθρώπους εκεί έξω, για όλους.
0: Θέλω, παιδιά, και το σχόλιο σας για τη φράση «δεν με ενδιαφέρει» όσον αφορά την πίστη μας. Για παράδειγμα, είναι Μεγάλη Παρασκευή. Ο επιτάφιος θα γυρίσει μέσα στην πόλη, μέσα στο χωριό, Βλέπουμε πολλούς ανθρώπους, νέους και μεγαλύτερους, να κάθονται στην καφετέρια και να περνάει μπροστά τους επιτάφιος ή μια λιτανία. Και να μην σηκώνονται, να μην συμμετέχουν σε αυτό όλο και να λένε «Δεν με ενδιαφέρει». «Δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται τώρα εδώ. Υπάρχει γιορτή, γιορτάζει η ενορία μου, γιορτάζει το χωριό μου, γιορτάζει η πόλη μου. Εμένα δεν με ενδιαφέρει».
3: Νομίζω ότι έχουμε λίγο μπερδέψει το ότι δεν εστερνιζόμαστε μία άποψη ή την πίστη, αν κάποιος, ας πούμε, λέει ότι δεν πιστεύει στο Χριστό, για παράδειγμα, με τον επιτάφιο, με το σεβασμό. Ό,τι και να πιστεύει ένας άνθρωπος, οφείλει, θεωρώ, να σέβεται εκείνη τη στιγμή τον επιτάφιο. Δηλαδή να σηκωθεί, δεν χρειάζεται να κάνει το σταυρό του αν δεν το πιστεύει, αλλά από σεβασμό και μόνο.
4: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει και γενικά να συνειδητοποιήσουμε πόσο δύναμη έχει και πόσο όφελος έχει για τον καθένα ξεχωριστά οι ομαδικές προσευχές. Δηλαδή να συμμετέχουμε όλοι μαζί στα μυστήρια και να προσευχόμαστε όλοι μαζί από κοινού. Εγώ το νιώθω, παίρνω πολύ μεγάλη δύναμη όταν συμμετέχουμε όλοι μαζί στον επιτάφιο και σε κάθε μυστήριο. Και στην προσευχή επίσης. Αυτό αν το καταλάβουμε και αν το νιώσουμε, μετά θα μας φαίνεται αυτονόητο ότι πρέπει να πάμε εκεί, πρέπει να σηκωθούμε, πρέπει να ενδιαφερθούμε, να τιμούμε τους Αγίους. Νομίζω θα είναι και τη Μεγάλη Εβδομάδα.
0: Εσύ, Μαρία, έχεις ακούσει κάποιες φίλες σου να σου λένε «Δεν με ενδιαφέρει αν υπάρχει ο Θεός, αν υπάρχουν οι Άγιοι, η πίστη γενικότερα».
4: Εγώ, δόξα τω Θεώ, έχω φίλες, τις έχω επιλέξει που είναι και αυτές κοντά στην εκκλησία. Βέβαια, έχω συναστραφεί και με άτομα που λένε δεν τους ενδιαφέρει. Αλλά θεωρώ ότι δεν μπορούν να καταλάβουν ακριβώς το τι γίνεται, για παράδειγμα, την Κυριακή στην λειτουργία, είτε τη Μεγάλη Παρασκευή. Δεν έχουν κατανοήσει το τι είναι πραγματικά αυτές οι μέρες, δεν είναι μια οποιαδήποτε μέρα, δεν είναι απλά ότι περιφερόμαστε στο χωριό με τον επιτάφιο, αλλά είναι ότι ο Χριστός είναι, δεν έχω καταλάβει δηλαδή το νόημα από όλα τα μυστήρια.
3: Και εγώ έχω στο περιβάλλον μου ανθρώπους οι οποίοι θα πούνε ότι δεν τους ενδιαφέρει το κομμάτι της θρησκείας, του Θεού, της πίστης μας γενικότερα. Και αυτό που ρωτάω είναι αν το έχουν ψάξει περαιτέρω, να δουν, ας πούμε, τι μπορεί να τους αναπαύει ενδεχομένως σε όλο αυτό το θέμα, αν έχουν αναζητήσεις. Υπάρχουν διάφορες απαντήσεις, αλλά πιστεύω ότι είτε κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν ακόμα, ίσως επειδή δεν νιώθουν έτοιμοι να συνδεθούν με αυτό το γενικότερο υπαρξιακό θέμα που απασχολεί, θεωρώ, όλους τους ανθρώπους, είτε κυριαρχεί μια άγνοια, αλλά παραπάνω θεωρώ ότι πλέον στο κομμάτι της πίστης μας υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη προκατάληψη για το πώς είναι ο Χριστός, πώς είναι η Εκκλησία, πώς είναι ιερείς. Δηλαδή εγώ αυτό ακούω περισσότερο και από φίλους μου. Υπάρχει προκατάληψη πολύ. Υπάρχουν πολύ λανθασμένες εντυπώσεις που έχουν διαμορφωθεί για όλη την πίστη μας.
4: Εγώ πάντως σε συζητήσεις ο Χριστός αγνοείται. Δεν υπάρχει. Δεν ξέρω. Ή εκτός κι αν ο άλλος το νιώθει και απλά δεν το λέει. Αλλά πάρα πολύ δύσκολα. Πέρα από το πνευματικό και από την οικογένεια, που και αυτοί κάποιες φορές πολύ δύσκολα μιλάνε, δεν μιλάνε εύκολα, και από τη στιγμή που δεν μιλάει ο άλλος, και εγώ κάποιες φορές νιώθω ότι τώρα να ξεκινήσω εγώ συζήτηση. Εγώ το νιώθω βέβαια αυτό πολλές φορές.
0: Όμως και ο άλλος το νιώθει και ο καθένας περιμένει τον άλλον να ανοίξει συζήτηση και τελικά δεν ανοίγει κανένας. ή μήπως έχουν χάσει οι νέοι τα ενδιαφέροντά τους γενικότερα.
4: Νομίζω
0: αν κάποιος δεν ενδιαφέρεται για το Θεό, για τον συνάνθρωπο, για την κοινωνία, για την πατρίδα του, τελικά τι τον ενδιαφέρει στη ζωή?
4: Νομίζω ότι έχουν χάσει τα ενδιαφέροντα και έχουν χάσει το βλέμμα τους από το χριστιανικό, από την εκκλησία, από την πίστη. Δεν εξηγείται διαφορετικά, γιατί και από τις συζητήσεις δηλαδή παρατηρήσω ότι δεν υπάρχει κάποια ουσία, κάτι πιο ουσιαστικό. Είναι συζητήσεις όλο για δουλειά, για προβλήματα, για άγχος, για εφήμερα πράγματα, αυτοκίνητα, σπίτια, χρήματα, που εντάξει.
0: Και πράγματα που τελικά δεν δίνουν χαρά στον άνθρωπο, ούτε χαρά. Τελικά του
4: και
0: δίνουν τα προβλήματα.
4: Σε τέτοιες συζητήσεις ίσως και εμένα με πιάνει και το άγχος σε τέτοιου συζητήσεις.
0: Μα είναι το άγχος που έχει ο άλλος αφού συζητάει τέτοια θέματα.
4: Ναι, και στο μεταδίδει.
0: Στο μεταδίδει βέβαια.
4: Ενώ τώρα όπως συζητάμε έτσι όμορφα και ωραία, εγώ αυτό δεν το έχω. Έχω πολλά χρόνια να το βιώσω από αρκετά άτομα και να μιλάμε έτσι ήρεμα, ωραία, χωρίς άγχος. Αυτό δεν υπάρχει. Ούτε καν και για ένα καφέ αν πας, δεν το συναντήσεις αυτό. Πολύ δύσκολα. Πολύ στενάχωρο αυτό.
3: Ναι, και εγώ αυτό βιώνω και νιώθω ότι γενικότερα δυσκολευόμαστε οι άνθρωποι να προσεγγίσουμε θέματα τα οποία έχουν μέσα, θα μας κάνουν να νιώσουμε κάποια πιο έντονα συναισθήματα ή να μας βάλουν περισσότερο σε σκέψη βαθύτερη, οντολογική και υπαρξιακή. Το αν θα οδηγήσει ενδεχομένως σε συμφωνία. Γιατί μου έχει τύχει να σκεφτόμαστε, ας πούμε, αν πω εγώ τη γνώμη μου, το τι πιστεύω, μετά μπορεί να συνεχίσω να είμαι φίλη με αυτόν τον άνθρωπο ή όχι.
1: Υπάρχει συνέχεια ένα άγχος για το τι μπορεί να πει κάποιος ή να πληγωθεί ο άλλος ο άνθρωπος δίπλα του. Αλλά μέσα σε όλα αυτά, μέσα σε όλες τις συζητήσεις που πολλές φορές μπορεί να μας φέρουν σε μια πολύ δύσκολη θέση για το οτιδήποτε και αν ακούσουμε, πιστεύω ότι υπάρχει πάντα κάτι καλό, υπάρχει δηλαδή ένα φως που ο κάθε άνθρωπος περιμένει να το δει αυτό και σιγά σιγά όταν το δει πιστεύω ότι θα αλλάξει. Νομίζω ότι κανένας άνθρωπος δεν θέλει να είναι βυθισμένος μέσα σε ένα σκοτάδι μακριά από πολλά πράγματα που θα του δώσουν την πραγματική ουσία και την πραγματική ζωή.
0: Ας ευχηθούμε λοιπόν, Γεωργία, να μας φωτίζει ο Θεός, να είμαστε μέσα σε αυτό το φως, να μην ζούμε στο σκοτάδι του εγωισμού, στο σκοτάδι αυτής της κατάστασης που δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται γύρω μας, γιατί όταν υπάρχει φως βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Μόνο όταν ζούμε στο σκοτάδι τότε δεν μας ενδιαφέρει το τι υπάρχει γύρω μας, αφού δεν το βλέπουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά, για την παρουσία σας, την παρέα μας σήμερα. Και όπως είπε πριν λίγο η Φωτεινή, η συζήτησή μας και η παρέα μας ήταν κάτι πολύ ευλογημένο. Έτσι μακάρι οι παρέες όλων των ανθρώπων να συζητούν πνευματικά θέματα, ο ένας να βοηθάει τον άλλον, να υπάρχει αυτός ο προβληματισμός ο υγιής, ο οποίος οδηγεί πάντοτε προς το καλό, προς την αγάπη, προς το Θεό. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς, τους αγαπητούς φίλους μας, που παραμείνατε στους δέκτες σας και ήσασταν μαζί μας, στην παρέα μας, και να ευχηθώ ο Θεός να μας φωτίζει, να μας δείχνει το δρόμο Του, να μας δείχνει αυτήν την αγάπη Του, η οποία απλώνεται προς όλους τους ανθρώπους και παραδειγματιζόμενοι εμείς από την αγάπη του Θεού, να αγαπάμε και εμείς τους συνανθρώπους μας, να ενδιαφερόμαστε για αυτούς, για το καλό, για την προκοπή τους και για το καλό όλων των ανθρώπων, όλης της κοινωνίας. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, εύχομαι να έχετε τη χάρη του Θεού στη ζωή σας. Χαίρετε.

0: ήταν το νεανικό αρχονταρίκι.
1: Σε αυτό κουβεντιάζουμε τα όνειρα και τις ανησυχίες μας, γιατί αναζητούμε απαντήσεις και ορθές και ευλογημένες.
0: Νεανικό αρχονταρίκι με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παλμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

Κατά την Κυριακή που μεσολαβεί μεταξύ της εορτής της Αναλήψεως του Κυρίου και της εορτής της Πεντηκοστής, φίλοι ακροατές, και η οποία είναι η 7η από του Πάσχα Κυριακή, εορτάζεται η μνήμη των 318 Θεοφόρων Πατέρων της πρώτη ενικαία Οικουμενική Συνόδου. Στον καθορισμό της εορτής αυτής κατά τη συγκεκριμένη Κυριακή συνετέλεσαν δύο βασικοί λόγοι. Κατά πρώτον, η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος συνεκλήθη τον Μάιο του έτους 325 μετά Χριστόν και σε πολλά χειρόγραφα η μνήμη των Αγίων Πατέρων τοποθετείται στις 29 Μαΐου. Η 7η από του Πάσχα Κυριακή θεωρήθηκε ως η καταλληλότερη και ως η πλησιέστερη προς την 29η Μαΐου Κυριακή, για να μεταφερθεί σε αυτήν η συγκεκριμένη εορτή. Κατά δεύτερον, η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος κατεδίκασε την φοβερή αίρεση του Αρίου και ανεκήρυξε περίτρανα το ομοούσιον και το ομότιμον του Υιού προς τον Πατέρα. Έτσι λοιπόν, αμέσως μετά την ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς και λίγο πριν την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, θεώρησε καλό η Εκκλησία να μας υπενθυμίσει ότι ο αναληφθής Κύριος Ιησούς Χριστός είναι όντως ο σαρκωθής προαιώνιος και άναρχος Υιός και Λόγος του Θεού, που είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Άρα και η εις ουρανούς ανάληψή του αποτελεί την επισφράγηση της θεώσεως της ανθρωπίνης φύσεως. Η ανθρωπίνη φύση, την οποία προσέλαβε με τη σάρκωσή του και η οποία θεώθηκε με την ένωσή της με τη Θεία Φύση, ανέρχεται στους ουρανούς και κάθεται πλέον τιμητικά εκ δεξιών του Θεού Πατρός.

Η Εκκλησία του Χριστού αντιμετώπισε κατά τους τρεις πρώτους αιώνες της ιστορικής της ζωής τους φοβερούς διωγμούς από τους ειδωλολάτρες αυτοκράτορες της Ρώμης. Με την έναρξη του 4ου αιώνος τερματίζονται οι διωγμοί με το ιστορικό διάταγμα των Μεδιολάνων το 313 μετά Χριστόν, χάρη στον πρώτο χριστιανό αυτοκράτορα, το Μέγα Κωνσταντίνο, ο οποίος κατέστησε το χριστιανισμό όχι μόνον ελεύθερη πλέον θρησκεία, αλλά συντοχρόνο και την πλέον ευνοημένη θρησκεία της αυτοκρατορίας. Μετά το τέλος των διωγμών, ο μεγαλύτερος κίνδυνος που είχε να αντιμετωπίσει η Εκκλησία του Χριστού ήταν ο κίνδυνος των αιρέσεων, ο κίνδυνος δηλαδή της αλλοιώσεως και της παραχαράξεως της Ορθοδόξου πίστεως. Και η πρώτη μεγάλη αίρεση που απείλησε την ενότητα της Εκκλησίας και την αλήθεια της Ορθοδόξου πίστεως κατά τον 4ο αιώνα ήταν η αίρεση του Αρίου. Ο Άριος ήταν διάκονος και αργότερα έγινε πρεσβύτερος της Εκκλησίας της Αλεξανδρίας. Αυτός κλονίζει συνθέμελα το οικοδόμημα της Ορθοδόξου πίστεως, υποστηρίζοντας ότι μόνον ο Θεός Πατέρας είναι αγέννητος, αδημιούργητος δηλαδή, ενώ ο Υιός είναι δημιούργημα, είναι κτίσμα του Θεού Πατρός εν χρόνω. Έλεγε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι «ίν ποτέ, ότε ουκίν». Υπήρχε δηλαδή χρονική στιγμή κατά την οποία ο Υιός δεν υπήρχε ακόμη. Αν όμως ο Υιός και Λόγος του Θεού δεν είναι Θεός αληθινός, παρά μόνο δημιούργημα, κτίσμα δηλαδή του Θεού Πατρός, τότε η ενανθρώπισή του δεν συνιστά θέωση της ανθρωπίνης φύσεως. Άρα το ανθρώπινο γένος δεν σώθηκε τελικά, αλλά παραμένει υποτεταγμένο στη φθορά, στην αμαρτία και στο θάνατο. Εν διάφτη δε περιπτώσει, ολόκληρη η θεολογική διδασκαλία και η πνευματική εμπειρία της Εκκλησίας χάνει εντελώς το νόημά της.

ήταν φυσικό οι ορθόδοξοι θεολόγοι να αντιδράσουν με τον πιο έντονο τρόπο σε αυτήν τη θεολογική νοθεία και να καταπολεμήσουν με όλες τους τις δυνάμεις την φοβερή αίρεση του Αρίου. Πρωτοστάτης σε αυτόν τον αγώνα υπήρξε ο Μέγας Αθανάσιος, ο μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας. Ο Μέγας Κωνσταντίνος συνειδητοποίησε ότι χωρίς την αληθινή ορθόδοξη πίστη θα ήταν ανέφικτη η επίτευξη της ενότητας, της αυτοκρατορίας, την οποία ήθελε να δει να μετατρέπεται σε μια πραγματικά χριστιανική αυτοκρατορία. Έτσι λοιπόν συνεκάλεσε το 325 μετά Χριστόν στη Νίκαια της Βυθινίας την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, στην οποία συμμετείχαν 318 θεοφόροι πατέρες, 232 επίσκοποι και 86 ιερείς, διάκονοι και μοναχοί. Μεταξύ αυτών των θεοφόρων πατέρων ήταν και ο Μέγας Αθανάσιος ως αρχιδιάκονος τότε της Εκκλησίας της Αλεξανδρίας. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος διετράνουσε την ορθόδοξη διδασκαλία περί του ομοουσίου και του ομοτίμου του Υιού προς τον Πατέρα και συνέταξε το σύμβολο της πίστεως μέχρι και το σημείο και εις το Πνεύμα του Άγιον. Τα υπόλοιπα άρθρα του συμβόλου της πίστεως τα συνέταξε η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος που συνεκλήθη το 381 μετά Χριστόν στην Κωνσταντινούπολη. Η λέξη κλειδί της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και του συμβόλου της πίστεως ήταν ο όρος ομοούσιον, τον οποίον επεξεργάστηκε θεολογικά ο Μέγας Αθανάσιος. Ο χορός των θεοφόρων Αγίων Πατέρων της Συνόδου αυτής εδογμάτισε μίαν ουσίαν και φύσιν, Πατρός και Υιού και Πνεύματος Αγίου. Η ουσία ή η φύση της θεότητος είναι μία, γι' αυτό και μιλούμε για ένα Θεό και σε καμιά περίπτωση για τρεις θεούς. Αλλά τα πρόσωπα ή οι υποστάσεις της θεότητος είναι τρεις: ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και ο Θεός είναι τριαδικός ή τρισυπόστατος. Είναι Αγία Τριάδα.

Από τη θαυμάσια υμνογραφία της Κυριακής των Αγίων Πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, που περιλαμβάνει εκτός από τα αναστάσιμα τροπάρια του πλαγίου Δευτέρου ήχου με θέορτα της Αναλήψεως, προεόρτια της Πεντηκοστής και τροπάρια των Αγίων Πατέρων, θα αναφέρουμε το περίφημο δοξαστικό των ένων του πλαγίου Τετάρτου ήχου. Όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως καλύπτουν ικανοποιητικά την ερμηνεία του εν λόγω δοξαστικού, που αποτελεί ένα μοναδικό σε φιλολογικό κάλος και μουσική επένδυση εγκόμιο για τους θεοφόρους πατέρες που έλαβαν μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, αλλά και κατ' επέκταση για τους θεοφόρους πατέρες και των λοιπόν Οικουμενικών Συνόδων της Ορθοδόξου Εκκλησίας, καθώς και όλους τους πατέρες και διδασκάλους της Ορθοδόξου Εκκλησίας που με τη θεολογία τους συνέβαλαν στην διατύπωση και την καταγραφή της αληθινής Ορθοδόξου πίστεως και της αληθινής Ορθοδόξου εμπειρίας. Ας το ακούσουμε.

των Αγίων Πατέρων ο χορός, εκ των της οικουμένης περάτων Σιδραμών, Πατρός και Υιού και Πνεύματος Αγίου, μίαν ουσίαν εδογμάτισε και φύσιν, και το μυστήριον της θεολογίας τρανός παρέδωκε τη Εκκλησία. Ους εφημούντες εν πίστη, μακαρίσομεν λέγοντες. Ω Θεία παρεμβολή, Θεηγόριο πλήτε παρατάξεως Κυρίου, αστέρες πολύφωτη του νοητού στερεώματος, της μυστικής Ιών η ακαθαίρετη πύργη, τα μυρίπνο άνθη του παραδείσου, τα πάχρυσα στόματα του λόγου, νικαία στο καύχημα, οικουμένης αγλάισμα, εκτενώς πρεσβεύσατε υπέρ των ψυχών ημών. Δηλαδή, ο χορός των Αγίων Πατέρων που συγκεντρώθηκε από τα πέρατα της Οικουμένης στη νίκαια της Βυθινίας εδογμάτισε την μία ουσία και τη μία φύση του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και παρέδωσε στην Εκκλησία με ξεκάθαρο τρόπο το μυστήριο της θεολογίας. Τιμώντας αυτούς τους Αγίους Πατέρες, ας τους επενέσουμε με πίστη, λέγοντας τα εξής. Ο Θείον στράτευμα, Θεοφώτης της στρατιώτες της παρατάξεως του Κυρίου, πολύφωτοι αστέρες του νοητού στερεώματος, δηλαδή του ουρανού, η ακλόνητη πύργη της μυστικής Σιών, της Ιερουσαλήμ, τα ευωδιάζοντα άνθη του παραδείσου, τα πάχρυσα στόματα του Θεού Λόγου, το καύχημα της Νικαίας όπου συνεκλήθη η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, το κόσμημα της Οικουμένης, πρεσβεύσατε με εκτενείς προσευχές και για τις δικές μας ψυχές.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Ακολουθία η οποία θεσπίστηκε από την Εκκλησία μας, ιδιαίτερα για τους πιστούς που πρόκειται να πλησιάσουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ακολουθία που φέρνει κατάνοιξη και οδηγεί στην αυτογνωσία, που γεννά τη μετάνοια και συγκλονίζει για την άπειρη συγκατάβαση του Θεού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πάνταχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σοι με τεμούι. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αύτη με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας το θλιβόντον με. Ελείπανας εν ελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως ικράτιστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσας τας ημέρας της ζωής μου και το κατοικήν με εν οίκου Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ητήμας εν αυτήν. Τις αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπου Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρους αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμων. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω του Κυρίου περί πάντων όν ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψαμε και το όνομα Κυρίου επικαλέσαμε. Τα σευχάς μου το Κυρίου αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, Εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκησου διέριξα στους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευγάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε ο εκ Παρθένου τεχθείς και την καρδίαν μου καθάρισον ναών αυτήν ποιών του αγχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Εις τη μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω σύ προσελθήν συν της αξίης, οχητών με ελέγχει, οτι ουκ έστι του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη απολιαμαρτήτα μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε το ορίπορ της ψυχής μου, και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήναμι την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη.
3: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδου θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τόδε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάνταρχος, ο διπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνεται βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκ ημί άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρισου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακοσόν, μακρόθυμώστε και πολυέλεος, ου παρεδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Διό καγό ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την σύνα χριώσας εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξεουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών. Ότι την αμαρτία νέρουν του κόσμου και τα ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων. Ο μη ελθόν καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούσεις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταναβάνην, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όν ετοίμασας της αγαπώς εις Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνουν του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείω και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει η καγό εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέστομη τα Άγια ταύτα, ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλοι έρημος και καταπεσούσε εστί και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλώς εξ ύψους διεμάσαι ταπείνωσα σε αυτόν συμμετρίασον και νυν τη ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνια λόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα τη εισελθήν, και ως ουκ απηξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσει αμαρτωλής εν τη οικία σήμανος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσω την ομοίαν μην πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίσθητη και επεμή το αμαρτωλό, προσερχομένος ή και απτωμένο σου. Και όσου και βδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και εναγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτα μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστο μοι άνθρωξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κοφισμών του βάρους των πολλών πλημμυλημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιων της φάβλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσέρχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθόρητη και η να μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλο του σου υπό του νοητού λύκου γένομε. Διό δε ο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλων με ανακέρινσον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμε βοηθός και αντιρρήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη την ζωή μου, καταξιών με και της εκδεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίον σου. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος Μητρός, των αήλουσων λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιών οσία βαρεστησάντων. Αμήν. Ούκ είμαι ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος, εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι. Κερεύησα να πετάσω τα σπήλα, ασημόνωσε δημιούργη σα και εισέρχη με τα φιλανθρωπία ω πέφικα. Εισέρχη και φωτίζει των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ω τούτου ποιήσει, ούγαρ πόρνην προσελθούσα, ή με τα δακρύων απέφυγε, ουδέ τελώνει να επιβάλλουν με τον ήσαντα, ουδέ ληστείν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξα, ουδέ διώκτην με τον ήσαντα κατέλειπε οίν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χορό τόσον φίλο κατέταξας, ο μόνος υπάρχων ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
4: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άφες, συλλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες αισθήσεσαι και τη πρεσβεία της ασπόρος και εισάσισε Παναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχήστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψιν των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Από ρηπαρών χειλαίων, από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δε ξεδέει συν Χριστέ μου, και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την αντισχυντίαν δώσμη παρησία λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε το μιλός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελήξη λόγε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φυρίσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρον, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθωρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρα σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και το σμόλουπο ασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές το αλλαγμός δακρύων, ουδές το αλλαγμού τη μέρος. Το μένα κατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσους και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, για να καθαρά καρδία περιτρόμω διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων, εξειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε γον τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετασού Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Ή να βγουν μη μόνος μένω δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος ή προσήλθον ως ουράς μεταδακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των ημών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σόνζω απαρόχων και αμέπτων μυστηρίων, μετασχήνα κατακρήτως ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με της εσχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο των εδέξων και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο τριπτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόν συν. Είδα σώτερο τι άλλος, ως εγώ ουκ επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, όσο μέγεθος πτεσμάτων, ούχα μαρτυμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλελαίος συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους και νονούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες. Ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα των μυρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες ες πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμουν άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρ το σόν και ξένο θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της αρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
4: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
4: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας, ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, του σύλου, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όλ μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι ταφή σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου, συμπάσει της Αγίης σου, ή να τελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιός σας και χαναναίαν ελεής σας, και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Συ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον, αμαρτωλούσε όσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον.
3: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Ουμή γάρ της εκφρήσου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσε τι μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξων, άνθρωπε βλέπων, άνθραξ χαρεστή τους αναξιούς φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει. Θεή το πνεύμα, το δε νουν τρέφει ξένους. Έθελξες πόθο με Χριστέ και ηλίωσες το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αείλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν της λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσως συνεσελθύνει στον Ιφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις χρήμα μη γέννητο, τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής τη και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εκφρήσου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσε τι μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, εσ πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων αλεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέη.

0: στον αιώνο.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε Λάστη, δείτε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας αναμίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφησε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλείον πείνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγη σου και νικήσεις εν οκρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες εν ηλίθιν και εν αμαρτίες εκίσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μια αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσος τες ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδρομη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ ημάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι η θέληση σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδωνώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσι είναι επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντιού Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και εστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κερήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαν τες ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένε και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κερήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου...

0: Αμήν. Το εκουσίο και ζώο ποιό σου θανάτου Χριστέ, πύλας του άδου συντρίψας ως Θεός, ίνιξας ημίν τον πάλε παράδεισον και αναστάς εκ των νεκρών, ερίσω εκ θωράς την ζωήν ημών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και ρήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
1: Ο Θεός συγκτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν ταύτην, και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλων ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρη μόνη ελπής πάντων των περάτων της γης και των ανθαλάσσιων μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενού ημίν δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελέη

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμα δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Δόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου, υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Νικάνωρος Ιερομονάχου και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημών, υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ανασθενείς κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα τους προπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βοσκημένους και απανταχούς.

0: Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε. Ο Ιερός Καθεδρικός Ναός Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης στην Ιερά Μητρόπολη Σουηδίας εορτάζει φέτος τα 50 χρόνια λειτουργίας του. Με αφορμή την επέτειο αυτή σήμερα βρισκόμαστε στη Στοκχόλμη και στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τον όρθρο και το αρχιερατικό συλλήτουργο.
1: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους.

0: Σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Befriade du vår liv från förgängelsen.

0: Κύριος του Βίου Λόγια, η μήπως μέλο των εχθρών ρισπίνε. Για τη λαμπαντή μόνη πάρκο,
1: όσα πατή

αυτόν ο Ιησούς τις μαθητές αυτού, εγερθείς εκ νεκρών επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος, εφανέρωσε δε ούτως. Ήσαν ομού Σίμων Πέτρος και Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος, και Ναθαναήλο από Κανά της Γαλιλαίας και ή του Ζεβεδαίου, και άλλοι εκ των μαθητών αυτού δύο. Λέγει αυτή Σίμων Πέτρος υπάγω αλιεύειν, λέγουσιν αυτό ερχόμεθα και ημείς εσύ. Εξήλθον και ανέβησαν εις το πλοίον ευθύς, και εν εκείνη τη νυχτή επίασαν ουδέν.

Λέγει ουν αυτής ο Ιησούς, παιδεία μη τη προσφάγειον έχετε, απεκρίθησαν αυτόν. Ο δε είπεν αυτής, βάλετε εις τα δεξιά.

και τι αυτό ελκύσε ίσχυσαν από του πλήθους των νυχτίων. Λέγει ούν ο μαθητής εκείνος, ον ηγάπα ο Ιησούς το Πέτρο, ο Κύριος εστί. Σίμωνον Πέτρος ακούσας ότι ο

μουγαρίσαν μακράν από της γης, αλλός από πηχών διακοσίων, σύροντες το δίκτυον των νυχτίων.

αγωνία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια.

Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Εν Μύρης, Πυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Φυσαρίων

ασωμεν πάντε λαϊ το επίωμον χερουβήν, αλλά

Δόξα Θεέ, δόξα Τι

όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και

0: Herre, när du uppfyllt rådslutet angående oss och förenat det jordiska med det engelska, får du i din härlighet Kristus och Gud, i det du ingalunda skiljer dig utan uppenbart förbliver hos oss, ropar du till dem som älskar dig. Jag är med er och ingen vader än er.
1: Ναι, πως νύρες υπέλαμπρι της αληθείας Χριστού, όχο ελήφθητε επί της γης αληθός, πατέρες μακάρι, δείξατε στας αιρέσεις των δυσπήμων προσάλλων, σπέσατε στας προβώτης των πλασπήμων συγκίσης, διός ιεράκτη Χριστού πρεσβέψατε σωτήρες.

0: Τον Αποστόλων το Κύριμα και τον Πατέρα τα δόγματα και η Εκκλησία μία την πίστη εκράτηκε ή και ειχητών αφορούσα της αληθείας των υπαντών εκ της άνω θεολογίας ορθοτομεί και δοξάζει της ευσεβίας των μέγα μυστήριων.
1: Της ευσεβίας των μέγα μυστήριων.
0: Εν υψηλό κηρύγματι της του Θεού Εκκλησίας ακούσομε εγώ ως εισοδειψών ευχέστο και φινέτο ο κρατήρων φέρων κρατήρης και της σοφίας τούτου το πόμα αληθείας λόγω και κέρατα είδος προχέων αμιλογίας αλλομολογίας εις πίνωνι ο νύν Ισραήλ Θεόν ορά φεγγόμενον είδετε ότι αυτός εγώ ημί και ού κυλίωμε εγώ Θεός πρώτος, εγώ και μετά δάφτα και πλην εμώ άλλος ου και στην όλος εν δεύτερη μετέχοντες πληστήσονται και εμέσωση της ευσεβίας το μέγα μυστήριο
1: ευσεβίας το μέγα μυστήριο.
0: Στην 24η του αυτού μηνός, νύμι του Οσίου Πατρός ημών Σιμεώνων το θαυμαστό όρι. Θαυμαστόν όχι πριν Σιμεών γης όρος, πόλου δε θαυμαστόν οικί νυν όρος. Η κάδη εν τα νοέ Σιμεών μόλεν αντί Τετάρτη. Για αυτή η μέρα νύμι των Αγίων Μαρτύρων μελετήρου του στρατηλάτου και τον συναυτό Ιωάννου Στεφάνου Σεραπείονος του Αιγυπτίου, καλλινίκου του Μάγου, κομήτων και τριβούνων 12 γυναικών τριών, Μαρκιανής, Παλαδίας και Σουσάνης, νηπίων δύο, Κυριακού και Χριστιανού, και το συναυτής μαρτυρισάντων χιλιάδων 11 και 208. Τελείται δε η σύναυση πάντων τούτων εις τον ναό του Αγίου Μάρτυρος Πλάτωνος, των ευρισκόμενων εις τα προάβλια τα ονομαζόμενα του Δομνίου. Δι' αυτή η μέρα, Κυριακή Εβδόμη από του Πάσα, την ενοικία πρώτη Οικουμενική Σύνοδο εορτάζομεν των 318 Θεοφόρων Πατέρων. Πόλου νεοητού αστέρε σε λασβόρη, αυτή συνημών φωτίσε τζέν η φρένα. Ξένων των ιών πατρό ουσία λέγον, Άριο κήτο τη δόξη Θεού ξένο. Δε στον Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων, πρεσβείε, Χριστέ ο Θεό, ημών ελέησον ημάς. Αμήν.

Κλεόπατο, σεβασμιωτάτο και μητροπολίτη. Και Θεοπροβλήτω Μητροπολίτω της Αιωτάτος Μητροπόλης Σοηδίας και Πάσης Σκανδιναβίας, υπετίμω και εξάρσω βορειών χωρών, ημών ο Πατρός και ποιμενά.

Ένδες ημέρες εκείνες έκρινεν ο Παύλος παραπλεύσε την Έφεσον, όπως μη γέννηται αυτόχρονο τριβήσε τη Ασία. Έσπευδε γάρ, η δυνατόν είναι αυτόν την ημέρα της Πεντηκοστής, και νέστε εις Ιεροσόλυμα. Από δε της μιλή του πέμψας εις Έφεσον, μετεκαλέσαντον τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, ως δε παρεγένετο προς αυτόν, είπεν αυτής. Προσέξτε.

Εγώ καρίδα τούντο ότι σελεύσονται μετά την άβυξή μου, λύκη βαρύσεις ημάς, μη φιδόμενοι του ποιμνίου. Και εξ ημών αυτών αναστήσονται άνδρες λαλούντες, διέστραμμένα του απος πάντους μαθητάς, ο πίσω αυτών. Διό γρηγορείτε, μνημονεύοντες ότι τριετία νύχτα και ημέραν, που και παυσάμιν με τα δακρύων ουθετών, ένα εκαστών. Και τα νυν παρατήθη με ημάς, αδελφοί, το Θεό και το λόγο της χάριτος αυτού,

ασθενούντων, μνημονεύεται το λόγο του Κυρίου Ιησού, ότι Αυτός είπε, μακάριον εστί μάλλον διειδώνε η λαμβάνην

αιώνιο ζωή, ή να γινώσκωση σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και ον απέστειλας Ιησού Χριστόν. Εγώ σε δόξασα επί της γης, το έργο

Πάτερ Άγιε, τήρησον αυτούς εν το όνομα Τίσου, ους δε δοκάσμι ή ναός ειν καθώς ημείς. Ότε ήμην με ταυτόν εν το κόσμο, εγώ ετήρουν αυτούς εν το όνομα Τίσου, ους δε δοκάσμι εφύλαξα και ουδείς εξ αυτών απόλετο, ημί ο Υιός της απολίας ή να η γραφή πληρωθεί. Νυν δε προσέρχομαι και ταύτα λαλώ εν το κόσμο ή να έχω

του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και Πάσεν Χριστό ημών αδελφότητος, των συλλειτουργούντων ημίν Βαρθολομαίου Επισκόπου, Νικάνορος Ιερομονάχου, Γεωργίου Πρεσβυτέρου και Ιερονύμου Ιερομονάχου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας και παντός μοναχικού τάγματος, των Επιτρόπων Ευεργετών και Συνδρομητών του Ιερού τούτου Καθεδρικού Ναού και των Κοπιόντων και Ψαλόντων εν αυτό, των Ελεούντων και Βοηθούντων τη Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία και των Οφικιάλων αυτής, πάντων των Ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών, των συνελθόντων ετη Θεία Λειτουργία ταύτη και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, πάντων των ετη πόλη και τη χώρα ταύτη ευρισκομένων και να πάση τη Δεσποτεία Κυρίου,

Τον αηδήμων προκατόχων ημών, Γερμανού Αθηναγόρου, Ιακώβου Αθηναγόρου, Πολιεύτου και Παύλου των Αρχιερέων, των Αρχιερετευσάντων εν τη Θεοσώστο ημών επαρχία, των Μακαρίων και Ιμνίστων Κτητόρων και Ανεκκινηστών του Ιερού του Καθεδρικού Ναού και Πασών των Αγίων του Θείου Εκκλησιών, των Προαπεθών των Αιμνίστων Εφόρων, μεγάλων ευεργετών, ευεργετών δωρητών και συνδρομητών των ευαγωγών.

κυδεύσεως απέθετε. Τότε νησί. Γεροσύνης ημών μυθή, Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία του πάντα η γεωσύνης ο Σταντή.

Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν της ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς

Κύριε και αγαθό και ζώπιον σου πνεύμα την ίντε αείς.

0: Καλημέρα, παιδιά. Ω, τι είναι αυτά. Πάμε λίγο πιο ζωντανά. Και ελάτε πιο στο κέντρο, παιδιά, ελάτε πιο εδώ. Για να... Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν σας ακούνε κάτω και... Τι θα κάνω. Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα.
0: Τώρα κάπως ακουστήκαμε. Μήπως ξέρετε ποιος Άγιος γιόρταζε χθες?
2: Vet ni vilket helgon vi firade igår?
0: Για να δούμε. Έχουμε κανένα χεράκι? Για να δούμε. Ο Άγιος Ευμένιος που ήταν από την Κρήτη.
2: Vi firade alltså helige Ευμένιος från Κρήτη.
0: Ο Άγιος αυτός λοιπόν από μικρό παιδί, όπως είστε εσείς, αγαπούσε πάρα πολύ τον Χριστό.
2: Ο Χαν, från att han var väldigt liten, älskade Jesus väldigt mycket.
0: Και έλεγε πάντοτε, θέλω να γίνω κληρικός.
2: Ο Χαν sa alltid, jag vill bli präst.
0: Πήγε λοιπόν στο σχολείο, σπούδασε, διάβασε αρκετά και έγινε ένας καλός κληρικός.
2: Han gick i skolan och studerade och blev till slut en väldigt bra präst.
0: Όταν όμως ήταν μικρός, είχε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας.
2: Men när han var liten så hade han ett väldigt stort problem med sin hälsa.
0: Ξέρετε τι έπαθε τότε, μιλάμε πολλά πολλά χρόνια πριν.
2: Vet ni vad som hände honom många år sedan när han var liten?
0: Μία αρρώστια που τη λέμε λέπρα.
2: Han hade en sjukdom som heter lepra.
0: Leprosy στα αγγλικά.
2: Σπέτελσκα.
0: Και προσευχότανε πάρα πολύ και είπε του Χριστού, βοήθησέ με να γίνω καλά, Χριστέ μου, και εγώ θα αφιερώσω τη ζωή σου σε σέναν.
2: Han bad till Gud väldigt starkt och bad honom att göra honom frisk och lovade att om han blev frisk så skulle han dedikera sitt liv till Gud.
0: Τι νομίζετε, παιδιά, έγινε καλά ο Άγιος ή δεν έγινε? Τι νομίζετε, ποιος ξέρει?
2: Vad tror ni? Blev han frisk eller inte?
0: Παρακαλώ, ποιος θέλει να πει? Έγινε καλά, μπράβο, μπράβο, κλά μου. Έγινε καλά λοιπόν ο Άγιος και έγινε ιερέας όπως είχε υποσχεθεί στο Χριστό.
2: Så han blev frisk och han blev sen präst så som han hade lovat till Jesus.
0: Ξέρετε όμως που ζήτησε να πάει να υπηρετήσει ως ιερέας?
2: Vet ni dock vart han bad om att få bli placerad som präst?
0: Δεν ζήτησε καμιά μεγάλη ενορία, είπε εκεί που ήμουνα με τους άλλους ασθενείς που είχαν λέπρα, αυτούς θέλω να υπηρετήσω.
2: Han bad inte om att få vara präst i en stor kyrka, utan han bad om att få vara präst bland de sjuka där han var när han själv var sjuk.
0: Θα μπορούσες βέβαια μόνο με το να έρθεις σε επικοινωνία με αυτούς τους άρρωστους αδελφούς μας, θα μπορούσες να κολλείς και εσύ και να πεθάνεις. Και ο Άγιος είχε αυτή την άσχημη εμπειρία της αρρώστιας.
2: Och den här sjukdomen är väldigt farlig. Man kan smittas väldigt lätt. Och han hade ju redan drabbats av den.
0: Αλλά ήταν τόσο μεγάλη η αγάπη του για τους συνανθρώπους του που λέει δεν φοβάμαι τίποτα, δεν θα πάθω τίποτα. Η χάρη του Χριστού όπως με έκανε καλά θα με φυλάξει και θα με προστατεύσει σε όλη μου τη ζωή.
2: Men han hade stor tilltro till Gud och sa att jag kommer inte drabbas av någonting. Guds nåd kommer skydda mig på samma sätt som jag blev frisk. Så jag ska gå dit och vara präst hos dem.
0: Και έγινε λοιπόν ο προστάτης αυτών των πονεμένων ανθρώπων, των αρρώστων ανθρώπων, αυτών που πάρα πολλοί εξ αυτών δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους από τη λέπρα, από την αρρώστια αυτή την κακιά.
2: Så han blev alltså skyddshelgon till alla de som lider av denna sjukdom, spetälska.
0: Και ο Άγιος Παΐσιος αποκαλούσε τον Άγιο Ευμένιο ο κρυμμένος Άγιος.
2: Ο Χέλιγε Παΐσιος brukade hänvisa till Helige Ευμένιος som den dolda helgonet.
0: Έκρυβε την αγιότητά του, έκρυβε την καλοσύνη του, έκρυβε τη μεγαλοσύνη της καρδιάς του. Γι' αυτό και η Εκκλησία τον ανέδειξε ως Άγιο και φιλάνθρωπο.
2: Han gömde sin godhet. Han gjorde inga stora verk utåt, utan han behöll den för de som behövde den. Och därför så har kyrkan utsett honom till ett helgon.
0: Και εσείς, παιδιά, όταν ακούτε ότι άλλα παιδάκια, άλλοι άνθρωποι έχουν ένα θέμα, έχουν ένα πρόβλημα, κάντε μια προσευχή.
2: Och även ni, när ni hör att andra har problem eller lider, be för dem.
0: Πάρτε τους ένα τηλέφωνο.
2: Ring dem och prata med dem.
0: Δείξτε το ενδιαφέρον σας και την καλοσύνη σας για τους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν και έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη από μια καλή κουβέντα, έναν ενθαρρυντικό λόγο.
2: Visa er kärlek och ert medlidande till folk som behöver hjälp och behöver ha någon som lyssnar på dem.
0: Αυτή είναι η αγιότητα, η καλοσύνη που δεν έχει όρια, η αγάπη που δεν φοβάται τίποτα και αγγίζει τα πάντα και αναφέρεται σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η αγάπη. Αγκαλιάζουμε με την προσευχή μας, με την καλοσύνη μας, όλο τον κόσμο. Έτσι εύχομαι και εσείς, παιδιά, να είστε παιδιά αγάπης, προσευχής και καλοσύνης.
2: Det är det här innebär att vara helig, att älska alla utan begränsningar och ha medlidande för alla. Och jag önskar att ni alla också uppnår detta, att vara heliga.
0: Να είστε πάντοτε καλά, παιδιά μου. Σας ευχαριστώ. Ναι, μάλλον, συνάδελφοι, θα περάσουμε τώρα με τη...

με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε.

0: Και να μάρτυτον ετισάμενοι αυτούς και αλληλούς και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι εσύ ο αγιασμός ημών

Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κυρία και αγιάζουν τους επισήπη πιθώτα σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευφρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μην καταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντο όρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξού του πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνη.

Ο Απολλωλός πρόβατον, εγώ ημί, ανακάλεσε με σωτήρ και σώσον με.

τριχόντο και κοιμημένο δούλο του Θεού, Θεοφίλου Ιεροπονάχου και Νικολάου Ιερέως, αδελφών και συλλειτουργών ημογενωμένων, Αθαματίας Πρεσβυτέρας, Μαρίνης και Παναγιώτας, Δεσπίνης, Ασημένιας Νικολάου Αναστασίας, Κλεάνθου Τιμοθέου Ναταλίας Ηλία Αριστίδου, Παναγιώτου Βασιλικής, Ευσεβία Στεφάνου και Νικολάου, και υπέρ του συγχωρηθεί είναι αυτή πάν πλημέλημα, εκουσιώντε και ακούσιω. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τα ψυχάς αυτών εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού την Βασιλείαν των ουρανών και άφεσιν των αυτών αμαρτιών παρά Χριστώ, το αθανάτου Βασιλεί και Θεό ημών ετήσομαι.

0: Χριστέ τη δόξα μου να πέμπωμεσαι το ανάπτυξη σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την νύχτα ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Ο Θεός των πνευμάτων και πάσαρκός ο τον θάνατο καταπατήσας τη δι διάβολον καταργήσας και η ζωή το κόσμο σου δωρισάμενος αυτός Κύριε Θεός ημών ανάπαυσον και τα σφιχάς των εξημών μεταστάντων δούλων σου Θεοφίλου Ιερομονάχου και Νικολάου Πρεσβυτέρου Δεσπίνης Ασημένιας Νικολάου Αναστασίας Κλεάνθους Τιμοθέου Ναταλίας Ηλίου Αριστίδου Αθανασίου, Αδαμαντίας, Παναγιώτας και Μαρίνης, Παναγιώτου Βασιλικής, Ευσεβίου Στεφάνου Νικολάου. Και τάξουν αυτάς, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αψύξιος, εν θα πέδρα πάσα οδυνή λύπη και στεναγμός. Πάνα μάρτημα το παραυτόν παρχθέν, εν λόγο, η έργο, η διανία. Ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον ότι ο κεραστή άνθρωπος ζήσεται επί της γης και ο χαμαρτήσει. Σρεμόνος Κύριε Θεός ημών εκτός αμαρτίας υπάρχει. Η δικαιοσύνη σου, η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Ότι η ανάσταση ζωή και η μακαρία να άπαυσε το κεκείμενο δούλων σου Θεοφίλου Ιερομονάχου Νικολάου Πρεσβυτέρου και πάντων των και κοιμημένων αδερφών ημών όν τα ονόματα εμνημονεύσομεν εν τη Αγία και Ιερά προθέση και εν το Ιερό μνημοσύνο τούτο Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το Ανάσου Πατρί και το Παναγίον και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αη και εις αιώνας των αιώνων Κύριε Δεϊθόμενε Γερμα
2: Θεοφίλου Ιερό Μονάχου και Νικολάου Ιερέως, αδελφού και εσύ του γόνιμο γενωμένο και πάντων των προμνημών εφέτων ζουλών σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα μου να πέμπομαι, σύν το ανάρκο σου πατρί, το Παναγίου και αγαθό και ζωπηρό σου πνεύματι, νυν και αή και σε όλα τον αιώνα.
1: Μαζί και οι τρεις μαζί, και το γέροντα, μαζί με το γέροντα.
0: Εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρία ανάπαυσης και μια κοιμημένο δούλο σου Θεοφίλου Ιερό Μονάχου και Νικολάου Ιερέως και πάντων των προμνησκευτουμένων αδελφών ημών Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπω μέσα το ανάγκο σου πατρί και το Παναγία και αγαθό και ζωπηρό σου πνεύμα την ίδια αή και εις τους αιώνας των αιώνων
2: Κύριε Βεϊθόμεν
3: For you have the resurrection, the life, and the repose, you departed servants, Christ our God, and to you we give glory, along with you, eternal Father, your all holy good and life giving.

0: ευλογία Κυρίου Κέλλειος έλθει εφ' ημάς. Τι αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αι και ως αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράτου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των νοσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων 310 και 8 Θεοφόρων Πατέρων, των ενικαία πρώτη Οικουμενική Συνόδος Συνελθόντων, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Η αιγύτριά διαφυλάξει πάντα μας. Παρακαλώ, καθίστε. Κάνει άσκηση του μπισίδε. Κόφω στο γέροντα και κάνει adjust. Τώρα έχουμε φτάσει. Πάντα πάνω, στο πάνω. Στο πάνω. Στο πάνω. Στο πάνω.

0: Σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα, Θεοφιλέστατε, αποτελεί για μένα η σημερινή ημέρα μία ιδιαίτερη ημέρα, διότι με τη χάρη του Θεού βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας, με τις 7 ευλογίες σας, Σεβασμιότατε. Βρισκόμαστε εδώ, μία αποστολή από την 4Ε, το εκκλησιαστικό κανάλι 4Ε, να συμμετάσχουμε στη χαρά σας, στη χαρά από την ημέρα που αποκτήθηκε αυτός ο ναός 50 χρόνια τώρα και ήρθαμε εδώ να συνεορτάσουμε, να συλλειτουργήσουμε και να εφρανθούμε και να δούμε τον αγώνα σας, τις αγωνίες σας, Σεβασμιότατε, για το λαό του Θεού, για την πίστη, για το ορθόδοξο φρόνημα. Είμαστε ευγνώμονες, Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας για αυτή την ευκαιρία, για την τιμή, για την ολόθυμη αγάπη σας, να μας φιλοξενήσετε, αλλά και βέβαια σήμερα να συλλειτουργήσουμε. Ευχόμαστε ο Άγιος Θεός να σας δίνει δύναμη, να συνεχίζετε να επιτελείτε αυτό το μεγάλο έργο εδώ στη μακρινή σου Ιδία, σε έναν τόπο που ιδιαίτερα χρειάζεται η μαρτυρία του Χριστού μας και αυτή τη μαρτυρία του Χριστού μας, τη μαρτυρία της αγάπης, της αλήθειας, την προσφέρεται αφιδόλευτα με πολλή αγάπη προς όλους και τους χριστιανούς, αλλά και όλους αυτούς οι οποίοι δεν έχουν γνωρίσει το Χριστό. Η δική σας παρουσία, Σεβασμιότατε, μαρτυρεί το Χριστό. Θέλουμε να ευχηθούμε να σας δίνει ο Θεός δύναμη να συνεχίζετε αυτό το έργο σας, να συνεχίζετε αυτή τη μαρτυρία Χριστού, να σας αγαπούν οι άνθρωποι, τα καλά τα παιδάκια τα οποία είδαμε με πόση αγάπη τα ομιλήσατε, με πόση αγάπη τα αγκαλιάζετε, τα παιδιά τα οποία είναι το μέλλον όλων μας. Ο Θεός να σας δίνει δύναμη και παρακαλούμε να εύχεστε και για όλους μας και για το κανάλι το 4Ε να προοδεύει εν Χριστώ. Και σε εσάς, Θεοφιλέστατε, επιτρέψατε μας να ευχηθούμε να είστε πάντα άξιος, αφού προσφάτως χειροτονηθήκατε ως βοηθός του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σουηδίας, να δίνετε αυτή τη μαρτυρία Χριστού και να είστε όντως το στόμα του Κυρίου μας εδώ στη μακρινή Σουηδία. Όταν ήρθαμε, αγαπητοί μου αδελφοί, εισήλθαμε μέσα στο ναό, όλοι μας κάναμε το σταυρό μας. Όλοι μας πήγαμε στις εικόνες και τις προσκυνήσαμε. Όλοι μας καθίσαμε στη θέση μας να παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία με ευλάβεια. Κοινωνήσαμε και τώρα ακούμε το Λόγο του Θεού. Και σκέφτεται κανείς και λέει, άραγε, ποιος μας έμαθε να κάνουμε το σταυρό μας? Ποιος μας έμαθε να φυλάμε τις εικόνες? Ποιος μας έμαθε να έχουμε εικόνες? Ποιος μας έμαθε πώς να κάνουμε τη Θεία Λειτουργία? Ποιος μας έμαθε πώς να συμπεριφερόμαστε μέσα στο ναό? Ποιος μας έμαθε πώς πρέπει να είναι η ζωή μας? Άραγε, όλα αυτά μας τα είπε ο Χριστός μας? Η μόνη πηγή την οποία έχουμε είναι ο Χριστός μας? Φυσικά και η μόνη πηγή είναι ο Θεός μας, ο Χριστός μας, η Αγία Τριάδα. Αλλά όμως ο Χριστός μας όταν ήρθε 3 χρόνια εδώ στη γη, δεν θα μπορούσε μέσα σε 3 χρόνια όλα αυτά να μας τα πει. Συνεπώς εμείς οι άνθρωποι πρέπει να έχουμε κάποια πηγή, πηγή αληθείας, από την οποία πρέπει να αντλούμε όλα αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε εμείς όλοι σαν άνθρωποι, σαν χριστιανοί. Και ποια είναι αυτή η πηγή αληθείας? Ποια είναι αυτή η πηγή η οποία σίγουρα μας λέει την αλήθεια και σίγουρα μας οδηγεί στη σωτηρία μας? Για εμάς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, 2 είναι κυρίως οι πηγές. Οι πηγές της αληθείας. Η μία είναι η Αγία Γραφή, η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη. Διαβάζοντας αυτά τα 2 βιβλία, από εκεί μπορούμε να καταλάβουμε πώς πρέπει να ζήσουμε, πώς μας θέλει ο Θεός μας. Στην Παλαιά Διαθήκη διαβάζουμε για τη δημιουργία του κόσμου, πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος. Διαβάζουμε τον Μωσαϊκό νόμο, αυτόν τον οποίο έδωσε ο Θεός τον προφήτη Μωυσή στο όρο Σινά. Αλλά όμως η Παλαιά Διαθήκη έχει και τους προφήτες, οι οποίοι τι είναι οι προφήτες? Είναι αυτοί όλοι οι οποίοι διερμήνευσαν τον νόμο. Είναι αυτοί οι οποίοι ήταν θεματοφύλακες του νόμου. Είναι αυτοί όλοι οι οποίοι κάθε φορά που ο περιούσιος λαός του Θεού ξέφευγε από τον ορθό δρόμο, αυτοί οι άνθρωποι, οι ζηλωτές, οι προφήτες, τους επανέφεραν πάλι στο δρόμο του Θεού. Και όταν ήρθε ο Χριστός μας, δεν κατήργησε το Μωσαϊκό νόμο, δεν κατήργησε το νόμο και τους προφήτες, αλλά τους συμπλήρωσε όπως ο ίδιος μας είπε. Και συμπληρώνοντάς τους, μας έδωσε το νόμο της αγάπης. Και οι Απόστολοι, οι οποίοι ήταν συνεχιστές αυτού του κηρύγματος του Χριστού μας, διερμήνευσαν το λόγο αυτό της αγάπης του Χριστού μας. Σήμερα είμαστε 3 ημέρες μετά την ανάληψη του Κυρίου μας. Ο Χριστός μας ανελήφθη στον ουρανό και από εκεί και πέρα έπαψε κάποιος να μας λέει ποια είναι η αλήθεια, ποιος είναι ο ορθός δρόμος για να τον βαδίσουμε. Δεν έπαψε. Διότι σήμερα, 3 ημέρες μετά την ανάληψη του Κυρίου μας, η Αγία μας Εκκλησία προβάλλει ποιους? Τους Αγίους Πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και κοντά σε αυτούς όλους τους Αγίους Πατέρες. Και για ποιο λόγο το κάνει αυτό? Για να μας πει ότι ορίστε ποιους τώρα έχετε να ακούτε. Έχετε να ακούτε τους Πατέρες, έχετε να ακούτε όλους αυτούς οι οποίοι συγκροτούν τις Οικουμενικές Συνόδους, έχετε να ακούτε τους Αγίους. Να λοιπόν και η δεύτερη πηγή αληθείας που πρέπει να προστρέχουμε εμείς οι άνθρωποι για να γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού. Είπαμε ότι η πρώτη πηγή είναι η Αγία Γραφή και η δεύτερη πηγή είναι οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι ερμηνεύουν το λόγο της Αγίας Γραφής. Και όλο αυτό μαζί και η Αγία Γραφή και οι Πατέρες, όλο αυτό ονομάζεται με μία λέξη, Ιερά Παράδοση. Αυτό λοιπόν έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Έχουμε την Ιερά Παράδοση, έχουμε την Αγία Γραφή και τους Πατέρες μας και βασιζόμενοι πάνω σε αυτούς ξέρουμε πώς να κάνουμε το Σταυρό μας. Ξέρουμε ότι πρέπει να έχουμε εικόνες. Ξέρουμε ότι πρέπει να προσκυνούμε τις εικόνες. Ξέρουμε ότι πρέπει να εκκλησιαζόμαστε. Ξέρουμε πώς να κάνουμε τις ακολουθίες, πώς να κάνουμε τη Θεία Λειτουργία. Και ξέρουμε ότι πρέπει να έχουμε τιμή και σεβασμό στους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας. Τους Πατέρες οι οποίοι συγκρότησαν τις Οικουμενικές Συνόδους και πάνω σε αυτές τις Οικουμενικές Συνόδους όλοι εμείς οι Χριστιανοί βαδίζουμε σωστά σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες. Αλλά όμως οι Πατέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν είναι μόνο αυτοί τους οποίους διαβάζουμε στα βιβλία, δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι αγίασαν πριν από πολλά χρόνια. Είναι και οι Πατέρες οι οποίοι είναι εν ζωή. Είναι οι Πατέρες τους οποίους μας έχει χαρίσει η Εκκλησία του Χριστού μας και τους έχουμε κοντά μας να μας ευλογούν και να μας αγιάζουν. Κάθε τοπική Εκκλησία έχει τον επίσκοπό της, έχει τους ιερείς της. Και οι άνθρωποι, γνωρίζοντας και αγαπώντας και τιμώντας και σεβόμενοι και τον επίσκοπο και τους ιερείς, τότε μπορούν να βαδίζουν σωστά, μπορούν να βαδίζουν το δρόμο του Θεού, το δρόμο της σωτηρίας. Εμείς ευγνωμόνως πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό μας που μας χαρίζει αυτές όλες τις ευκαιρίες να σωθεί η ψυχή μας. Αν ο άνθρωπος θέλει να βρει την αλήθεια, εάν ο άνθρωπος θέλει να σωθεί, εάν ο άνθρωπος έχει αυτή την αγάπη για το Θεό, τότε υπάρχουν οι δυνατότητες, υπάρχουν οι ευκαιρίες Υπάρχουν τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, υπάρχουν οι επίσκοποι και οι ιερείς μας να μας ευλογούν και να μας αγιάζουν. Σήμερα λοιπόν που τιμούμε τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας και τιμούμε όλους τους Αγίους Πατέρες και τους ζώντες και τους και κοιμημένους, εμείς ας ευγνωμονούμε το Θεό και ας παρακαλούμε το Θεό να μας δίνει φωτισμό, να μας δίνει φωτισμό να έχουμε και υπακοή στους Αγίους Πατέρες μας και να μελετούμε τα συγγράμματά τους και να μιμούμαστε την Αγία Ζωή τους, και τότε όταν εντρυφούμε στα έργα τους, στο λόγο τους, στη ζωή τους, στο βίο τους, μπορούμε να βρούμε τη σωτηρία μας. Ευχηθείτε, σεβασμιότατε, ο Άγιος Θεός να μας φωτίζει, να βρισκόμαστε μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία που βρίσκεται η αλήθεια, και εκεί μέσα να βρούμε τη σωτηρία μας. Το εύχομαι και εγώ και παρακαλώ, σεβασμιότατε, να εύχεστε κι εσείς για όλους μας, για την αναξιότητά μας, να μας φωτίζει ο Άγιος Θεός. Αμήν.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, Άγιε Καθηγούμενε. Θεοφιλέστατε, Άγιε Ελέας, Κύριε Βαρθολομέ, Πονοσιολογιότατε Αρχιμανδρίτα, Κύριε Νικάνορα, Καθηγούμενε της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, εδεσιμολογιότατε πρωτοπρεσβύτερε κύριε Γεώργιε, πανοσιολογιότατε ιερομόναχε κύριε Ιερώνυμε, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, αγαπημένα μας παιδιά. Με ιδιαίτερη χαρά, συγκίνηση και αισθήματα ευγνωμοσύνης προς τον εν Τριάδη προσκυνούμενον Θεόν, υποδεχόμεθα σήμερα στον πάσεπτο καθεδρικό ναό του Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης τον πανοσιολογιότατο αρχιμανδρίτη κύριο Νικάνορα Παπανικολάου, καθηγούμενο της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου και πνευματικό πατέρα της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Καλωσορίζουμε επίσης και τα τρία μέλη της Αδελφότητος Αγία Λιδία, τα οποία συνοδεύουν τον πνευματικό τους πατέρα στην ευλογημένη αυτή επίσκεψη, στην ιστορική αυτή επαρχία του Οικουμενικού Θρόνου. Η παρουσία σας ανάμεσά μας αποτελεί ιδιαίτερη ευλογία και τιμή για την τοπική μας Εκκλησία, διότι η Αδελφότης Αγία Λιδία δεν είναι απλώς ένας πνευματικός οργανισμός, είναι μια ζώσα ιεραποστολική μαρτυρία της Ορθοδοξίας, η οποία επί δεκαετίες διακονεί τον άνθρωπο με πνεύμα θυσίας, αγάπης και εκκλησιαστικού φρονήματος, συνεχίζοντας το φωτισμένο όραμα του μακαριστού γέροντος Θεοφίλου Ζησοπούλου. Και ακριβώς εδώ συναντώνται πνευματικώς η αδελφότης Αγία Λιδία και η Ιερά Μητρόπολη Σουηδίας και Πάσης Σκανδιναβίας, διότι και οι δύο υπηρετούν το ίδιο ευαγγελικό όραμα, το έργο της Ιεραποστολής. Η μεν αδελφότης μέσα από την κατήχηση, τα μέσα ενημερώσεως, την πνευματική οικοδομή και την φιλανθρωπία. Η δε Ιερά Μητρόπολης μέσα από την καθημερινή μαρτυρία της Ορθοδοξίας στις χώρες της Σκανδιναβίας ως μία κατεξοχήν ιεραποστολική επαρχία της πρωτοθρόνου Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολεως υπό την άγρυπνη σκέπη και προστασία της αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου. Άλλωστε, η Ιεραποστολή δεν αποτελεί μια δευτερεύουσα δραστηριότητα της Εκκλησίας, αλλά την ίδια την ταυτότητά της. Κατά τον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας κυρό Αναστάσιο, Εκκλησία χωρίς Ιεραποστολή είναι Εκκλησία χωρίς Αποστολή. Και πράγματι, η Εκκλησία υπάρχει για να μαρτυρεί το Χριστό στον κόσμο, υπακούοντας στην εντολή του Κυρίου μας πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Με αυτό το αποστολικό πνεύμα η αδελφότης Αγία Λυδία επιτελεί ένα πολυσχηδές έργο το οποίο περιλαμβάνει κατηχητική διακονία, πνευματικές συνάξεις, φιλοξενία παιδιών, εκδοτικό έργο, αλλά και τη λειτουργία του εκκλησιαστικού τηλεοπτικού σταθμού 4Ε και του ραδιοφωνικού σταθμού Λυδία η Φιλιππισία, που έχουμε τη χαρά και την τιμή να μας προσφέρει σήμερα ζωντανή την ανεματάδοση της Θείας Λειτουργίας. Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε τον Πανοσιολογιότατο Πατέρα Νικάνορα και τους συνεργάτες του για την παρουσία τους εδώ στη Στοχόλμη και για την προβολή του ιεραποστολικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως μας μέσω της τηλεοράσεως 4Ε και της εκπομπής Οδηπορικά. Μέσα από αυτήν την σημαντική διακονία δίδεται η δυνατότητα να γνωρίσουν πολλοί άνθρωποι ένα τον κόσμο την εκκλησιαστική ζωή και την μαρτυρία της Ορθοδοξίας στις βόρειες χώρες. Πανοσιολογιότατε Άγιε Καθηγούμενε, σας ευχαριστούμε εκ βάθους καρδίας για την αγάπη σας προς την τοπική μας εκκλησία και για την σπουδαία αυτή συνεργασία. Ευχόμεθα ο Κύριος να ενισχύσει πάντοτε τη διακονία σας, να ευλογεί την αδελφότητα Αγία Λυδία, τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και κάθε ιεραποστολική σας προσπάθεια, ώστε το φως του Χριστού να φτάνει έως εσχάτου της γης. Σας υποδεχόμεθα με πολύ αγάπη και σας καλωσορίζουμε εγκαρδίως ο Άγιος Ελέας, οι αγαπητοί αδερφοί και πατέρες, το ποίμνιόν μας και η ελαχιστότης μου, εγκαρδίως στην Ιερά Μητρόπολη Σουηδίας και Πάσης Σκανδιναβίας, και σας διαβιβάζουμε τις πατρικές ευχές του Πατριάρχου μας, ευχόμενοι ολοψύχως κάθε επιτυχίες του έργου και στην υψηλή διακονία σας. Dearly beloved brothers and sisters in Christ, on this blessed Sunday the Orthodox Church commemorates the 318 Holy Fathers of the First Ecumenical Council in Nicaea, who defended the true faith against the heresy of Arius and proclaimed that Jesus Christ is truly God of one essence with the Father. The Gospel reading today comes from the 17th chapter of St. John, the beautiful high priestly prayer of Christ. Before his passion, the Lord lifted his eyes to heaven and prays to the Father for his disciples and for the unity of the church. Christ says, "Father, the hour has come. Glorify your Son, the hour of

Holy Cathedral of St. George in Stockholm, the very Reverend Archimandrite Father Nicanor Papa Nicolaou, Abbot of the Holy Patriarchal and Stavropigial Monastery of the Holy Trinity of Sparmos on Mount Olympus, and Spiritual Father of the Orthodox Christian Sisterhood, Saint Lydia. We also warmly welcome the three members of the Sisterhood, Saint Lydia, who accompany the Spiritual Father on this blessed visit to our holy metropolis. Your presence among us is a particular blessing and honor for our local church, for your sisterhood is not merely a spiritual organization. It is a living missionary witness of Orthodoxy, which for decades has served humanity with a spirit of sacrifice, love, and ecclesiastical dedication, continuing the enlightened vision of the late elder Theophilos Zisopoulos. We thank you from the depths of our hearts for your love toward our local church, for the meaningful cooperation. We pray that the Lord will continually strengthen your ministry, bless your sisterhood, the television station 4E, Tessar Epsilon, and all your missionary endeavors, so the light of Christ may reach unto the ends of the earth. May your ministry and holy mission be blessed with every success. Amen. Επιτρέψτε μου, Άγιε Καθηγούμενε, να σας προσφέρω σε έκφραση ευγνωμοσύνης σε εσάς και στα μέλη της αδερφότητος τόσο της Ιεράς Μονής Σπαρμού, αλλά και της αδερφότητος Αγία Λυδία, για την εντάφτα παρουσία σας και τη στριμελού συνοδεία σας, τρεις μελέτες μου για τον Άγιο Νεκτάριο Πενταπόλεος, για τον πρώτο προκάτοχό μου μακαριστό Μητροπολίτη Σουηδίας Κυροπολίευτο Φινφίνη και για τον μακαριστό Ιεραπόστολο κληρικό μας Αρχιμανδρίτη Κύρο Ευσέβιο Βίτη, εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και του ακάματου Γενικού Διευθυντού της Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Κυρίου Αγαθαγγέλου και των εκλεκτών συνεργατών του. Αμήν.

μεταξύ με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης στην Ιερά Μητρόπολη Σουηδίας, παρακολουθήσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, τον Όρθρο και το Αρχιερατικό Συλλήτουργο, καθώς φέτος εορτάζονται τα 50 χρόνια λειτουργίας του Ιερού Ναού.

0: χριστιανικά μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Οι θεοφόροι πατέρες της Αγίας μας Εκκλησίας δεν εφέσπισαν μόνον τη μνήμη της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου ετησίως, αλλά εκανόνισαν και τη σχετική περικοπή του αποστολικού αναγνώσματος αυτής. Έτσι έχουμε τη μνήμη της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, στην οποία έλαβαν μέρος 318 θεοφόροι πατέρες, αλλά και το αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής αυτής. Εις αυτό βλέπουμε ποιος είναι ο υποδειγματικός ποιμήν της Εκκλησίας. Ελάτε τώρα να ακούσουμε το υποδειγματικό αυτό κείμενο, παραθέτοντας και την απόδοση του νοήματος δια να γίνει κατανοητόν.
2: Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών.
1: Προσχωμέν.
2: Ότι δίκαιωση επί πάσιν εις επίσας ημίν.
1: Σοφία.
2: Πράξεων των Αποστόλων το ανάγνωσμα.
1: Προσχωμέν.
2: Εν τες ημέρες εκείνες έκρινεν ο Παύλος παραπλεύσε την Έφεσον

της Πεντηκοστής γενέστε εις Ιεροσόλυμα. Από δε της Μιλήτου πέμψας εις Έφεσον μετεκαλέσατο τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Ως δε παρεγένοντο προς Αυτόν είπεν αυτής προσέχετε αυτής και παντί το ποιμνίο ενώ είμαστε το Πνεύμα το Άγιον έθετο επισκόπους

και εξ ημών αυτών αναστήσονται άντρες λαλούντες διεστραμμένα του αποσπάν τους μαθητάς ο πίσω αυτών. Διό γρηγορείτε μνημονεύοντες αυτών

0: συν πάσιν αυτής προσήφξα το.
1: Η αποστολική περικοπή της σημερινής Κυριακής αναφέρει ένα συγκινητικό και διδακτικό γεγονός από την τρίτη αποστολική περιοδία του Αποστόλου Παύλου όταν επέστρεφε στα Ιεροσόλυμα. Περνούσε ο ακούραστος Απόστολος με πλοίο τα παράλια της Μικράς Ασίας με την επιθυμία να συναντήσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Εφέσου. Ήθελε όμως και να βρίσκεται στα Ιεροσόλυμα την ημέρα της Πεντηκοστής. Γι' αυτό το λόγο δεν στάθηκε στην Έφεσο, αλλά σε άλλη πόλη, τη Μίλητο, και από εκεί έστειλε και κάλεσε να έλθουν οι εκκλησιαστικοί άρχοντες, οι πρεσβύτεροι, οι επίσκοποι της Εφέσου. Πράγματι, εκείνοι με πολύ προθυμία ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και ήρθαν στη Μίλητο. Εκεί τότε ο θείος Απόστολος Παύλος τους μίλησε με πολύ αγάπη και τους έδωσε πολύτιμες συμβουλές, οι οποίες ισχύουν για πάντοτε. «Προσέχετε», τους είπε, «τη συμπεριφορά σας ανάμεσα στους χριστιανούς. Προσέχετε τι θα λέτε και πώς θα συμπεριφέρεστε. Πολλοί σας παρακολουθούν και πρέπει όλοι να οικοδομούνται από την διαγωγή σας. Προσέχετε ακόμη και όλο το πνευματικό σας πείμνιο, για το οποίο σας χειροτώνησε και σας τοποθέτησε ως επισκόπους, ως ιερείς το Άγιο Πνεύμα, για να ποιμένετε, να διδάσκετε και να προφυλάσετε από τις πλάνες και τις αιρέσεις τα τέκνα της Εκκλησίας του Θεού, όλους δηλαδή τους χριστιανούς. Μην ξεχνάτε ότι την Εκκλησία ο Κύριος την έσωσε και την έκανε δική του με το Πανάγιο αίμα του που έχησε πάνω στο Σταυρό. Να προσέχετε πολύ, διότι γνωρίζω πως τώρα που θα φύγω εγώ θα ορμήσουν ψευδοδιδάσκαλοι πλανεμένοι και αιρετικοί, σαν λύκοι άγριοι και σκληροί μέσα στο πείμνιο της Εκκλησίας του Χριστού. Με κάθε τρόπο, χωρίς ίκτο, θα προσπαθούν να παρασύρουν τους πιστούς και να τους μεταδώσουν τις αιρετικές διδασκαλίες τους και να βλάψουν ανεπανόρθωτα τις ψυχές των λογικών προβάτων. Αλλά το χειρότερο θα είναι ότι και από εσάς τους ιδίους θα παρουσιαστούν μερικοί που θα διαστρέφουν την αλήθεια του Ευαγγελίου και θα προσπαθούν να παρασύρουν τους χριστιανούς και να τους κάνουν οπαδούς τους. Μεγάλος λοιπόν και διπλός ο κίνδυνος, και εσωτερικός και εξωτερικός. Πρέπει λοιπόν να έχετε πολύ προσοχή. Πρέπει να είστε άγρυπνοι και να μην επιτρέψετε σε κανένα να παρασύρει με τις αιρετικές διδασκαλίες του τους χριστιανούς. Δεν θυμάστε πώς συμπεριφέρθηκα εγώ 3 ολόκληρα χρόνια που έμεινα μαζί σας? Ημέρα και νύχτα, συνεχώς, με δάκρυα, δεν έπαυσα να νοθετώ και να συμβουλεύω και όλους μαζί και τον καθένα ιδιαιτέρως, ανάλογα με την πνευματική κατάσταση του καθενός. Αλλά τώρα φεύγω και όπως προβλέπω δεν πρόκειται να συναντηθούμε πάλι. Γι' αυτό αδελφοί σας εμπιστεύομαι εξ ολοκλήρου στον Θεό για να σας προστατεύσει από τους διαφόρους κινδύνους. Εάν ακολουθείτε το λόγο του Θεού που σας κήρυξα και που η χάρη του Θεού μας απεκάλυψε, δεν θα παρασυρθείτε από τις πλάνες και τις αιρέσεις. Στο Θεό λοιπόν σας αναθέτω να σας προστατεύσει και να σας οικοδομεί πνευματικά, ώστε να προάγεστε στην εν Χριστώ ζωή και να κληρονομήσετε κι εσείς μαζί με όλους τους χριστιανούς την ουράνια βασιλεία. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ούτε χρήματα επιθύμησα να έχω, ούτε πολλά και πολυτελή ενδύματα. Για να εξοικονομώ όσα χρειάζονταν για τη δική μου συντήρηση και των συνεργατών μου, εργαζόμουν χειρονακτικώς με τα ρουζιασμένα αυτά χέρια, ώστε να μην επιβαρύνω κανένα. Με κάθε τρόπο σας έδωσα παράδειγμα πώς πρέπει κι εσείς να συμπεριφέρεστε. Εργαζόμενοι δηλαδή κι εσείς βαριά και κοπιαστικά, πρέπει να προλαμβάνετε κάθε αφορμή σκανδαλισμού τον αδελφό των αδελφών στην πίστη μας. Και μάλιστα πρέπει να τους βοηθάτε να προοδεύσουν και να γίνουν δυνατοί πνευματικώς. Πρέπει ακόμη να θυμάστε και τα λόγια του Κυρίου, ο οποίος είπε ότι καθιστά τον άνθρωπο ευτυχέστερο το να δίνει παρά να παίρνει και όταν ακόμη δικαιούται να πάρει. Και αφού είπε αυτά ο Θείος Απόστολος, γονάτισε και μαζί του γονάτισαν και όλοι οι πρεσβύτεροι της Εφέσου. Εκεί, μετά από την τόσο συγκινητική και συγκλονιστική διδασκαλία, ο Απόστολος Παύλος ανέπεμψε θερμή και ολόψυχη προσευχή υπέρ των χριστιανών και των πρεσβυτέρων της Εφέσου. Τι ωραίο, τι ευλογημένο πράγμα να αρχίζει κανείς το έργο του και να το τελειώνει με την προσευχή. Όταν αρχίζει το πρωί να δοξολογεί τον Θεό και να ζητεί την ευλογία και την προστασία του. Και όταν τελειώνει το βράδυ να ευχαριστεί τον Πανάγαθο που μας δίνει δυνάμεις, υγεία και ευκαιρίες να εργαζόμαστε. Με την ευλογημένη εργασία του ο άνθρωπος και όταν ακόμη είναι κουραστική θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του και δεν θα γίνεται βάρος στους άλλους. Με τον τρόπο αυτό θα εφαρμόζεται ο μακαρισμός του Κυρίου, ότι δηλαδή είναι καλύτερο να μπορεί κανείς να δίνει από τα δικά του και στους άλλους και όχι να παίρνει από αυτούς. Ο Κύριος ας μας ευλογεί και ας μας αξιώνει να περνούμε τη ζωή μας έτσι όπως Αυτός κανόνισε, ζητώντας και λαμβάνοντας από Αυτόν τη Θεία Ευλογία Του. Δεν είναι λίγοι αδελφοί οι Θεοφόροι Πατέρες της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Είναι 310 και 8. Το έργο τους σπουδαίων και μοναδικών. Αυτοί συνέταξαν το σύμβολο της πίστεως και διακήρυξαν την θεότητα του Χριστού, την οποία απέρριψαν ο δισεβής και ταλέπορος Άριος και οι οπαδοί του. Τους πατέρας λοιπόν της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου αξίζει να έχουμε υποδείγματα, διότι αυτοί δεν εδογμάτισαν απλώς δια το πρόσωπον του Χριστού, αλλά υπέμεναν και ταλαιπωρίες και υποβλήθηκαν σε θυσίες μεγάλες. Ο Μέγας Κωνσταντίνος που τους εκάλεσε με πολύ σεβασμό ασπαζόταν τα μέλη τους που είχαν τραυματισμένα κατά τους διωγμούς. Αξίζει λοιπόν και εμείς να τους υμνήσουμε. Να αναφέρουμε δύο ύμνους από την ακολουθία τους. Ο πρώτος, «Οι Θεοφόροι Πατέρες ως αστραπέ συνελθόντες σήμερον σε Χριστέ μονογενή το Πατρί συνάναρχον ιών ομολόγησαν τρανός και ομοούσιον». Και η ερμηνεία, «Σαν αστραπές εμαζεύθηκαν σήμερα και συνεκρότησαν την Αγίαν Σύνοδον οι Θεοφόροι Πατέρες και ομολόγησαν με δύναμη σε Χριστέ μας μονογενή ιών του Θεού συνάναρχον και ομοούσιον με τον Πατέρα». Έναν ακόμη ύμνον θα αναφέρομαι πρώτα το κείμενον, ύστερα την ερμηνεία και τελικώς την μουσική εκτέλεση. «Όλοι συγκροτήσαντες την της ψυχής επιστήμην και το θείο πνεύμα τη συνδιασκεψάμενη το μακάριον και σεπτών σύμβολων οι σεπτοί πατέρες θεογράφος διεχάραξαν, ενώ σαφέστατα το γενικό της συνάναρχων των λόγων εκδιδάσκουση και επαναληθώς ομοούσιων τες των Αποστόλων επόμενοι προδήλως διδαχές οι ευκλεείς και επανόλβοι όντως και θεόφρονες». Και η ερμηνεία, «Οι σεπτοί πατέρες της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου αφού συνεκέντρωσαν όλην τη σοφία και δύναμη της ψυχής τους και αφού συνεσκέφθησαν με το Θείον Πνεύμα κατά τρόπον που ήταν θεϊκός, διεχάραξαν και συνέταξαν το μακάριον και σεπτών σύμβολων, το Άγιον μας πιστεύω, και εις αυτό το Άγιον σύμβολον της πίστεώς μας καθαρότατα διδάσκουν και ανακηρύττουν των Λόγων του Θεού, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, συνάναρχον προς τον γεννήτωρά του, τον Πατέρα του και επαναληθώς ομοούσιον, και εις το θείον τούτο δόγμα κατέληξαν ακολουθούντες πιστός τις διδαχές και παραδόσεις των Αγίων Αποστόλων, οι όντως δοξασμένοι και τρισμακάριοι θεόφρονες πατέρες».

Όπως είπαμε, ο Απόστολος Παύλος δίδει συμβουλές στους κληρικούς της Εφέσου. Μερικές από αυτές θα αναφέρομαι και κυρίως αυτές που δεν κατάφερε να κρύψει. Ήθελαν ένα ζωντανό παράδειγμα οι κληρικοί της Εφέσου και το έβλεπαν στο πρόσωπο του Μεγάλου Αποστόλου. Αυτό θα εντοπίσουμε στην συνέχεια. Θα δούμε και θα μελετήσουμε τι συνεβούλευε και ποιο ήταν το παράδειγμά του. Δηλαδή θα ομιλήσουμε περί του έργου των ποιμένων της Εκκλησίας έχοντας υπόδειγμα των Απόστολων Παύλων. Η πρώτη συμβουλή που απευθύνει ο Θείος Παύλος είναι η διπλή προσοχή. Δηλαδή στον εαυτό τους να έχουν προσοχή οι πρεσβύτεροι αλλά και εις το ποίμνιον, στις ψυχές που τους εμπιστεύθηκεν ο Θεός. Πρώτα θα πάρουμε την προσοχή εις τον εαυτόν μας που πρέπει να έχουμε. Να παρακολουθούμε τον εαυτόν μας και τη συμπεριφορά μας προς τους άλλους. Είμαστε συνεπείς στα καθήκοντά μας. Προσέχουμε τις σκέψεις μας και τα έργα μας που είναι επισφράγηση των σκέψεών μας. Εάν κάθε χριστιανός πρέπει να προσέχει πώς φέρεται, πολύ περισσότερο ο κληρικός πρέπει να έχει άγρυπνη προσοχή, διότι εάν δεν προσέχει θα σκανδαλίσει τους χριστιανούς. Υπάρχει όμως και κάποιος άλλος λόγος που επιβάλλει την προσοχή. Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι που διατρέχει το ποίμνιον, δηλαδή οι χριστιανοί. Υπάρχουν οι αιρετικοί και οι άπιστοι, δια τους οποίους πρέπει να δείχνει θερμόν ενδιαφέρον ο ποιμήν, ο κληρικός, ο επίσκοπος και ο συνειδητός χριστιανός. Αυτοί, εάν δεν είναι κατηρτισμένοι, μπορεί να παρασυρθούν και να απομακρυνθούν από την πίστη του Χριστού. Επομένως, κάθε κληρικός έχει ένα πρόσθετο βάρος. Από τη στιγμή που θα χειροτονηθεί, αναλαμβάνει και την ευθύνη δια τις ψυχές που θα του αναθέσει ο Κύριος. Είναι εύκολο αυτό. Γενικώς, πρέπει να πούμε ότι η καθοδήγηση των ψυχών είναι το πιο δύσκολο έργο. Σήμερα, μάλιστα, που τα μέσα ενημερώσεως είναι άφθονα, ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος. Δυστυχώς όμως οι αιρετικοί έχουν αποθρασινθεί πολύ και με κάθε τρόπο προσπαθούν να παρασύρουν τα πρόβατα της ποίμνης του Χριστού. Με πολύν πόνον είπε εις τους πρεσβυτέρους ο Θείος Απαύλος τα εξής συγκλονιστικά. «Εγώ γαρίδα τούτο ότι εισελεύσονται μετά την άφηξή μου λύκη βαρύς εις εμάς μη φιδόμενοι του ποιμνίου». Και εξ ημών αυτών αναστήσονται άνδρες λαλούντες διεστραμμένα του αποσπάντους μαθητάς ο πίσω αυτών. Σας λέγω να προσέχετε, διότι εγώ γνωρίζω τούτο, ότι μετά την αναχώρησή μου θα εισέλθουν μεταξύ σας ψευδοδιδάσκαλοι και πλάνοι σαν άλλοι λύκοι άγριοι και σκληροί που αλήπητα θα διαρπάζουν το ποίμνιον βλάπτοντας και αφανίζοντας τις ψυχές των λογικών προβάτων. Και από εσάς τους ιδίους θα αναφανούν άνθρωποι οι οποίοι θα διδάσκουν διδασκαλίες οι οποίες θα διαστρέφουν την αλήθεια για να αποσπούν τους μαθητάς από τον ευθύν δρόμο της αληθείας και να τους παρασύρουν από πίσω τους ως οπαδούς και ακολούθους τους. Ο κίνδυνος επομένως είναι πολύ μεγάλος. Είναι εσωτερικός και εξωτερικός. Χρειάζεται πολύ προσοχή και από τους κληρικούς αλλά και από τους πιστούς. Να προσέχουν τι θέλει ο Θεός και να το πράττουν ευχαρίστως. Να καταλάβουμε ότι κινδυνεύουμε όλοι και οι κληρικοί και οι πιστοί. Χρειάζεται λοιπόν επαγρύπνηση των ποιμένων και υπακοή των πιστών στην διδασκαλία των πατέρων. Δυστυχώς και σε αυτό υστερούμε. Έχουμε λαόν ακατήχητον που δεν γνωρίζει τι πιστεύει. Έχουμε λοιπόν να επιτελέσουμε έργον για να διδάξουμε όσους δεν γνωρίζουν την πίστη. Δι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος εις τη συνέχεια με το παράδειγμά του και με τα λόγια του. «Διό γρηγορείτε μνημονεύοντες ότι τριετίαν νύχτα και ημέραν ουκ επαυσάμεν με τα δακρύων νουθετών ένα έκαστον». Δι' αυτό προσέχετε άγρυπνοι, έχοντες παράδειγμα εμένα και ενθυμούμενοι ότι επί τριετίαν συνεχώς, νύχτα και ημέραν δεν έπαυσα με δάκρυα να νουθετώ τον καθένα σας. Τρία πράγματα πρέπει να έχει κάθε κληρικός.
τα είχε με υπερβολήν ο Μέγας Παύλος και δίδαξε και στους πρεσβυτέρους της Εφέσου να τα έχουν. Φυσικά αυτά ισχύουν και δια τους σημερινούς ποιμένας της Εκκλησίας. Εγρήγορσης, αγάπη και αυταπάρνησης. Όπως είδαμε, γράφει «γρηγορείτε», αλλά και τα άλλα είχεν εις πλεονασμών. Αυτό φαίνεται από τα λόγια του. Δεν περιφρονούσε κανέναν. Επί 3 χρόνια που έμενε στην Έφεσον, προσπαθούσε να βοηθήσει και να συμβουλεύσει τους Εφεσίους νύχτα και ημέρα με τα δακρύων. Τα δάκρυα ήταν της αγάπης του εκδήλωσης που είχε δια το ποίμνιον του. Τελικώς δεν αναπαυόταν με τον αγώνα που έκαμνε δια το ποίμνιον, αλλά ανέθετε τα πάντα εις τον Θεόν. Προσέξτε τι τους είπε. «Και τα νυν παρατίθεμε ημάς αδελφοί το Θεό και το λόγο της χάρητος αυτού το δυναμένο επικοδομήσε και δούνε ημίν κληρονομίαν εν της υγειασμένης πάσιν». Προσέξτε την ερμηνεία του χωρίου αυτού. «Και τώρα σας εμπιστεύομαι αδελφοί εις τον Θεόν και εις τον λόγον τον οποίον η χάρις του μας απεκάλυψε και ο οποίος λόγος του θα σας προφυλάξει από πάσαν πλάνην και διαστροφήν. Σας εμπιστεύομαι εις τον Θεόν, ο οποίος δύναται να συνεχίσει την οικοδομή σας και να σας δώσει κληρονομία μεταξύ όλων εκείνων που προόδευσαν εις τον αγιασμόν τον οποίον έλαβαν δια του Ιησού Χριστού». Τέλος, δεν ελισμόνησε να αναφέρει ότι δεν επεθύμησε χρήματα, πολύ περισσότερο δεν ήθελε να παίρνει, αλλά εργαζόταν με τα ίδια του τα χέρια χειρονακτικός για να μην σκανδαλίσει τους ασθενείς από το ποίμνιον και είπε χαρακτηριστικά ότι πρέπει να κοπιάζουν και κλείνει την ομιλία με προσευχήν όπως και την άρχισε.

Τι να πούμε, αδελφοί, τελειώνοντας, υπάρχουν και σήμερα ανιδιοτελείς κληρικοί, επίσκοποι και απλοί ιερείς, οι οποίοι με πολύ αγάπη φροντίζουν και θυσιάζονται για τους πιστούς. Ευχηθείτε ο Θεός να τους αυξήσει. Εάν θέλει ο Θεός, θα συνεχίσουμε την ραδιοφωνική επικοινωνία μας και την ερχομένη εβδομάδα, την ιδίαν ημέραν και ώραν. Ο Θεός μαζί μας, χαίρετε εν Κύριε.

Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

0: Αγαπητοί φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην όμορφη ζωή. Χαίρετε. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο της 4Ε τον κύριο Αθανάσιο Μεταξιώτη. Είναι μέλος της ΛΑΜΨΙΣ, του Συλλόγου Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Σας ευχαριστώ πολύ που σας έχουμε σήμερα κοντά μας. Το θέμα μας είναι ο παιδικός καρκίνος.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ και εκ μέρους του Συλλόγου και του Προέδρου μας για την πρόσκληση.
0: Έτσι,
1: η 4Ε είναι συχνά κοντά στο παιδικό καρκίνο. Έχουμε την επικοινωνία σε τακτά χρονικά διαστήματα και με συναδέλφους σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ που για μια ακόμα φορά μας δίνετε τη δυνατότητα να προβάλλουμε το έργο του Συλλόγου μας και να πούμε και δύο πράγματα για τον παιδικό καρκίνο.
0: Το κανάλι είναι πάντοτε κοντά στο Σύλλογο και ευαισθητοποιείται σε αυτό το θέμα. Για τον παιδικό καρκίνο λοιπόν σήμερα θα μας μιλήσετε. Λίγα λόγια να γνωρίσουμε τη ΛΑΜΣΗ, το σύλλογό σας.
1: Θα σας πω. Η ΛΑΜΣΗ ουσιαστικά, στη ΛΑΜΣΗ είμαστε όλοι γονείς που περάσαμε κάποια στιγμή από τα παιδικολογικά τμήματα της πόλης μας.
0: Έτσι. Όλα τα μέλη.
1: Όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τα τακτικά μας μέλη. Ήταν κάποια στιγμή ο παιδικός καρκίνος που χτύπησε την πόρτα. Περάσαμε όλοι μέσα από τα τμήματα λοιπόν τα παιδικολογικά. Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 1987 και η ανάγκη που είχε δημιουργηθεί τότε ήταν, και έτσι δημιουργήθηκε δηλαδή, είναι ότι στους επόμενους γονείς που ο παιδικός καρκίνος θα τους χτυπήσει το σπίτι τους, να μπορέσουν αυτά τα οποία βιώσαμε εμείς να τα περάσουν σε πολύ καλύτερο βαθμό, έτσι, να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των επόμενων γονιών που θα χρειαστούν και των παιδιών, εννοείται, γιατί το κύριο μέλημα είναι τα παιδιά, κατά τη διάρκεια που θα κάνουν την νοσηλεία μέσα σε κάποιο παιδαγωγικό τμήμα. Έτσι, αυτός ήταν ο κύριος σκοπός που ιδρύθηκε ο Σύλλογος. Από εκεί και πέρα, το έργο του Συλλόγου τώρα είναι πολύπλευρο. Σίγουρα το βασικό είναι αυτό, όπως σας το είπα, η καθημερινότητα των παιδιών και των γονιών τους που νοσηλεύονται σε ένα παιδαγωγικό. Η οποία καθημερινότητα τι είναι, ουσιαστικά προσπαθείς να τους εξοπλίσεις με εξοπλισμό που να μπορούμε να αισθάνονται σαν το σπίτι τους, όσο γίνεται, έτσι. Γιατί ο παιδικός καρκίνος δεν είναι κάτι που το αποκτάω σήμερα και σε δύο μέρες είμαι σπίτι μου. Είναι μακροχρόνια πάθηση. Φανταστείτε ότι παιδάκια μπορεί να είναι μέσα από ημερών και μηνών μέχρι 15 ετών. Οπότε καταλαβαίνετε, μικρά παιδιά, για να μπορείς να τα περιορίσεις σε ένα συγκεκριμένο χώρο, πρέπει κάτι να έχεις να τα απασχολείς. Έτσι δώσαμε βάρος σε αυτό, να μπορεί το παιδί να αισθάνεται πολύ πιο άνετα με τηλεοράσεις, με PlayStation, με DVD, ό,τι μπορούν να μπορούν να τα απασχολείς. Εννοείται ότι βοηθάμε τα τμήματα σε οτιδήποτε ανάγκες έχουν παραιατρικά, έτσι, από διάφορα υλικά, ό,τι μπορούμε και υπάρχει κάποια δυσκολία να μπορούμε να συνεισφέρουμε κι εμείς. Μεγάλη έλλειψη όταν ήμασταν εμείς μέσα, υπήρχε το κενό με τους ψυχολόγους. Εμείς έχουμε προσλάβει τρεις ψυχολόγους που είναι καθημερινά μέσα στα τμήματα και βοηθάνε τα παιδιά και τους γονείς τους, έτσι, στην καθημερινότητα. Έχουμε επίσης προσλάβει άλλους δύο εξωτερικούς ψυχολόγους που ουσιαστικά δημιουργούν ομάδες για τα παιδιά που έχουν τελειώσει τις θεραπείες και για τις οικογένειές τους, για την ένταξή τους στην κοινωνία. Έτσι. Και βέβαια για κάποιες οικογένειες που έχουν βιώσει την απώλεια να μπορούν να τους βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν το τραγικό αυτό περιστατικό, έτσι. Στέλνουμε γιατρούς που μπορούν να μεταεκπαιδευτούν στο εξωτερικό για να μπορέσουν να φέρουν τη γνώση για τα δικά μας παιδιά. Βοηθάμε δηλαδή σε αυτό. Ενισχύουμε οικογένειες όπου χρειάζεται οικονομικά, εφόσον υπάρχει κάποιος λόγος. Κάποια επίσης έξοδα τα οποία μπορεί να γίνουν για να μπορούν να πάνε σε κάποια πόλη στο εξωτερικό ή στην Αθήνα για καλύτερη θεραπεία ή για κάποια εγχείρηση που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί εδώ το περιστατικό.
0: Πολύ σημαντικό όλα αυτά.
1: Είναι ένα πολύπλευρο
0: το έργο σας.
1: Πολύπλευρο το έργο, ναι.
0: Πόσα παιδιά προσβάλλονται τη σύλλογος?
1: Αυτά, κοιτάξτε, μέρες που έχουν γίνει είναι γύρω στα 300 παιδιά πανελλαδικά. Ο παιδικός καρκίνος, θα πρέπει να πούμε ότι βασικά είναι μια σπάνια μορφή. Έτσι. Λοιπόν, παρόλο που είναι σπάνια, είναι η δεύτερη αιτία θανάτου για παιδιά κάτω των 15 ετών. Πρώτη αιτία είναι το ατύχημα και μετά είναι ο παιδικός καρκίνος. Είναι σπάνιο όμως, έτσι, παρόλα αυτά.
0: Συχνότερα ο παιδικός καρκίνος... νοσήματα έτσι που... καρκίνη ναι. Που...
1: Να σου πω τι γίνεται. Κυρίως είναι μείνει η λευχημία για τα παιδιά ειδικά, έτσι. Είναι τώρα, είναι τα σαρκώματα, είναι τα λεμφώματα, είναι το νευροβλάστομα, οι όγκοι, έτσι, είναι διάφορες, έτσι, παραλλαγές, είτε αιματολογική είτε σε μορφή όγκου, που μπορεί να παρουσιαστούν στα, στα παιδιά. Μιλάμε για ηλικίες από μηνών, όπως σας είπα, μέχρι 15 ετών, 16 που εντάσσονται στα παιδογκολικά, μετά πάμε στους ενήλικες. Ναι, όλα. Έχουμε δύο τμήματα στη Θεσσαλονίκη, το ΑΧΕΠΑ και το Ιπποκράτειο. Παρεπιπτόντως εδώ να σας πω ότι το 9 εμείς η Λάμψη βοήθησε και συντέλεσε στο να γίνει δύο ανακοινήσεις των τμήματων που είναι, δεν έχουν να ζηλήσουν τίποτα από το καλύτερο ευρωπαϊκό. Στη μία μας θα φορέσει υλοποίησης το 9 στο Ιπποκράτειο με το Ίδρυμα Νιάρχος που κάναμε την ανακαίνιση και την άλλη στο ΑΧΕΠΑ, που είναι το αποδικολικό τμήμα, με δωρεά του έμνης προέδρου παλιού του ΠΑΟΚ, του Γιώργου Παντελάκη, μέσω της κυρίας Τσακίρη. Μας είναι μια μεγάλη χορηγία και έγινε πλήρη ανακαίνιση του παιδικολικού στο ΑΧΕΠΑ. Είναι δύο τμήματα που μπορούν να απευθύνονται για όλη τη Βόρεια Ελλάδα, ΑΧΕΠΑ Ιπποκράτειο, και βέβαια είναι και το Παμικολάου, στο οποίο πάνε λίγο πιο μεγάλα παιδιά, είναι έφηβοι, όπου γίνονται και μεταμοσχεύσει.
0: Μάλιστα. Είναι σπάνιο λοιπόν. Σπάνιο ο καρκίνος. Είναι κληρονομικός.
1: Κοιτάξτε, ένα από, από το ρόλο της Λάμψης και από το έργο μας είναι η ενημέρωση του κόσμου. Γιατί υπάρχουν κάποια ταμπού παλιά, ξεπερασμένα, τα οποία δεν πρέπει να υπάρχουν και πρέπει να σπάσουν, και κάποιοι μύθοι. Έτσι, ο παιδικός καρκίνος ούτε μεταδοτικός είναι, ούτε κληρονομικός είναι. Έτσι. Μπορεί να τύχει στον καθένα, έτσι. Έχει κάποια συμπτώματα τα οποία βοηθάει πάρα πολύ στο να έχουν εκπαιδευτεί και οι πρώτοι γιατροί, ενώ οι παιδιατροί, οι παθολόγοι, ενώ μπορούν να τα διαγνώσουν, και με μια έγκαιρη εισαγωγή σε κάποιο εξειδικευμένο κέντρο, όπως είναι τα δύο παιδογκολογικά που έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα, η ίαση είναι πάρα πολύ πιθανή. Έτσι. Να πω ότι 7, περίπου το 70% των παιδιών που νοσηλεύονται, με 80% ανάλογα τον τύπο του καρκίνου που αναφέραμε πριν, είναι άσημο.
0: Είναι άσημο. Μάλιστα.
1: Και όσο πιο γρήγορα τη διαπιστωθεί, τόσο πιο γρήγορα θα γίνει και η, θα γυρίσουμε στο σπίτι μας με τον καλό. Έτσι. Θα γίνει.
0: Θα μπορούσαμε έτσι να δούμε κάποια συμπτώματα.
1: Τα συμπτώματα δεν είναι κάτι έτσι, ιδιαίτερα, δηλαδή κάτι ξεχωριστά. Έτσι. Μπορεί να είναι ένα πυρετός που δεν πέφτει. Μπορεί να βλέπεις το παιδάκι σου να είναι συνέχεια αδιάθετο. Μπορεί να έχει κάποιους πόνους, κάποια διαθεσία.
0: Έτσι. Και μετά πρέπει να το ψάξεις.
1: Πρέπει να το ψάξεις. Έτσι, πρέπει να το περάσεις απλά έτσι και να πεις να το αφήσεις. Έτσι. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει και οι παιδίατροι να είναι λίγο ψηλιασμένοι σε αυτό, γιατί πολλές φορές ξεγελάει.
0: Και ενημερωμένοι, είπατε πολύ.
1: Ναι, έτσι που είναι. Έτσι.
0: Ενημερώνονται και... πάρα πολύ έτσι οι επιστήμονές σας στο εξωτερικό, μας είχατε
1: πει. Κάποιους γιατρούς με κάποια μεταεκπαίδευση που θέλουν, και όλα, γιατί υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα τα οποία βγαίνουν, τα οποία βέβαια όλα αυτά λειτουργούν και στη χώρα μας τώρα, έτσι. Γι' αυτό και πλέον δεν υπάρχει λόγος κάποιος να πάει να κάνει μια θεραπεία όπως παλιότερα πολλοί συμπολίτες μας ή ομοεθνείς μας φεύγαν στο εξωτερικό. Εδώ μένει στην Ελλάδα, γιατί το ίδιο πρωτόκολλο που θα κάνει στην Ολλανδία, στη Γερμανία, έτσι, ή στη Γαλλία, το κάνει και στην Ελλάδα. Εντάξει, οι γιατροί είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, είναι top. Το ξενοδοχειακό κομμάτι που επίσης ήταν κάτι που υπήρχε θέμα, τουλάχιστον στο θέμα του παιδικού καρκίνου έχει λυθεί, γιατί όπως σας είπα και πριν, τα παιδογκολογικά μας είναι σε άριστη κατάσταση. Οι νοσηλεύθερες επίσης εκπαιδευμένες. Άρα αυτό που μένει είναι να γίνει μια έγκαιρη διάγνωση για να αρχίσει γρήγορα το παιδί να κάνει τη θεραπεία του.
0: Έγκαιρη διάγνωση. Απλώς... Το πιο σημαντικό είναι αυτό.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, θέλει, γιατί ο καρκίνος έχει αυξομοίωση. Έτσι. Η πορεία του δεν είναι ότι μπήκα σήμερα, όπως είπαμε και στις κείμενες κουβέντας, και σε μια-δύο μέρες είναι μια απλή γρήπη και τελειώνει. Θα τραβάει σε σε βάθος. Μπορεί να είναι από κάποιους μήνες μέχρι και χρόνο και δύο χρόνια. Έτσι. Αλλά υπάρχουν δύο δρόμοι, της αισιοδοξίας και της απεσιοδοξίας.
0: Είναι μεταξύ ότι είναι... παίζει όντως πολύ σημαντικό ρόλο η ψυχολογία.
1: Η ψυχολογία είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχει τύχει λέει, το ίδιο πράγμα να αντιμετωπίζει το παιδί, ίδια θεραπεία να κάνουν, άλλη έκβαση είχε το ένα, άλλη το άλλο. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Και οι γονείς συμβάλλουν σε αυτό.
1: Οι γονείς συμβάλλουν πάρα πολύ. Γι' αυτό και είχαμε εντοπίσει την έλλειψη και την βοήθεια μάλλον που θέλαμε από πλευράς ψυχολόγων. Γι' αυτό και από τα πρώτα μελήματα του συλλόγου ήταν η σύνταξη ομάδας ψυχολόγων που θα είναι όχι απλώς κάποιες μέρες αλλά καθημερινά μες στα τμήματα για να μπορέσει να υποστηρίζει τόσο τους γονείς όσο και το παιδί. Έτσι. Και να πω εδώ ότι ας πούμε ο καρκίνος έχει τη ιδιαιτερότητα ότι ταράζεται όλη η οικογένεια. Γιατί φανταστείτε ότι στην πολύμηνη θεραπεία του παιδιού ή και η διάρκεια, η εισαγωγή του σε κάποιο παιδαγωγικό τμήμα, κυρίως η μητέρα αναλαμβάνει το βάρος αυτό, να είναι εκεί. Έτσι, ούτε οι γιαγιάδες ή οι παππούδες μπορεί να είναι εκεί, οπότε το βάρος πέφτει στους γονείς και κυρίως τη μητέρα. Λοιπόν, άρα η μητέρα θα πρέπει να είναι εκεί όλη τη μέρα, να σταματήσει από τη δουλειά της, να έχει ένα δεύτερο παιδί το οποίο θα μείνει χωρίς τη μαμά του. Δηλαδή, όλη η οικογένεια μπαίνει σε μια άλλη.
0: Αντιμετωπίζουν, έρχονται σε επαφή με το πρόβλημα, έτσι.
1: Έχονται όλοι αντιμέτωποι, ο καθένας από τη μεριά του και από το ρόλο του. Ο σύζυγος με τα δικά του. Οπότε είναι μια γενικότερη. Δηλαδή, ο καρκίνος δεν είναι μόνο σαν πρόβλημα που το έχεις, αλλά είναι και όλα αυτά που ανέφερα πριν σαν σκουλαρκή και να το πω, τα οποία όμως πρέπει να τα αντιμετωπίσεις. Έτσι. Και βέβαια είναι μετά και η επανένταξη. Έτσι, και του ίδιου του παιδιού, η οικογένεια στους ρυθμούς της, αλλά και το ίδιο το παιδί, όπως σας λέω, χάνει την καθημερινότητά του. Εκεί που πήγαινε σχολείο, είχε τις δραστηριότητές του. Αυτά τώρα για ένα διάστημα έχει μια πάυση. Υπάρχουν κάποιες παρενέργειες που μπορεί να τύχουν, έτσι. Είτε κατά τη διάρκεια των χημεραθεραπείων, από τις ίδιες θεραπείες, μπορεί είναι γιατί ένα παιδί το οποίο κάνει χημεραθεραπεία, το ανοσοποιητικό του είναι σε καταστολή. Εύκολο μπορεί να κολλήσει κάτι, μπορεί να κολλήσει ένα μικρόβιο, μια λίμωξη, να κρυώσει. Πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό για να μπορέσει να συνεχίσει τη θεραπεία σου. Μπορεί να κάνει κάποια ακτινοθεραπεία και εκεί έχει κάποιε παρενέργειε. Όλα αυτά λοιπόν υπάρχει συχνή εισαγωγή. Δεν είναι ότι παίρνω εδώ καμιά θεραπεία, φεύγω και μετά από δύο μέσα ξαναπάω μέσα στην κλινική. Μπορεί η είσοδο και η έξοδο από το τμήμα των παιδογκολογικών να είναι πάρα πολύ συχνά. Η διαμονή να είναι πολύ μεγάλη εκεί, γιατί πρέπει να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα πραγματάκια τα οποία. Αλλά το θέμα είναι ότι αντιμετωπίζονται.
0: Και πώς να εξηγήσεις σε ένα παιδί αγώνας, να καταλάβει αυτό. Τι κάνετε σε αυτή την περίπτωση.
1: Γι' αυτό είπαμε ότι πρέπει τουλάχιστον την καθημερινότητά του να μπορέσει να βιώσει ότι ναι, με χάνει κάποια πράγματα, αλλά είναι για πολύ λίγο και ότι είναι εδώ όλοι, έτσι, φίλοι καινούργοι, που είμαστε ή εμείς, ή οι νοσηλευτές, ή οι γιατροί.
0: Αγκαλιάζεται το παιδί, αγκαλιάζεται την οικογένεια.
1: Ακριβώς. Οι ψυχολόγοι κάνουμε εκδηλώσεις μέσα στο τέτοιο. Υπάρχει σχολείο σε κάθε παιδογκολογικό για να απασχολούν τα παιδιά. Κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις, όπως σας είπα, στο βαθμό που μπορούμε, γιατί η επισκεψιμότητα δεν είναι τόσο εύκολη σε ένα παιδογκολογικό. Είτε θεατρική, είτε μουσική, για να απασχολούνται τα παιδιά. Έχουμε εξοπλίσει το κάθε δωμάτιο με τέτοια πράγματα που θα έχει και στο σπίτι του, όπως σας είπα πριν, έτσι. Με τηλεοράσεις, με συνδρομητικά κανάλια, με πώς το λένε, με PlayStation, να μπορεί να απασχολείται το χρόνο. Έχουμε βάλει προτζέκτορα και προβάλλουμε ταινίες στην αίθουσα του σχολείου.
0: Να
1: μπορεί έτσι να είναι κάποιο κομμάτι από την καθημερινότητά του να το έχει και στην διάρκεια της παραμονής του στο παιδικό.
0: Σε μεγαλύτερες ηλικίες με τους φίλους του έχει επαφές.
1: Είναι πιο περιορισμένα. Ναι, σίγουρα έχει τις επαφές. Έτσι, σίγουρα τις επαφές. Είναι πιο περιορισμένα και βοηθάει ειδικά στις μεγαλύτερες ηλικίες που κατάψαμε το δίχρονο, το τρίχρονο. Το ξεγελάς πιο εύκολα. Ένας που είναι τώρα 12 χρονών, 14, έτσι, που έχει την εφηβεία, εκεί είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Γι' αυτό και οι ψυχολόγοι θεωρούμε ότι είναι πολύ καταλυτική η συνεισφορά τους στη στήριξη του παιδιού. Έτσι. Γιατί ξέρετε, ειδικά είναι κοριτσάκι, ακόμα και το πιο απλό που είναι η απώλεια των μαλλιών, έτσι, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Έτσι. Που και το λέω απλό γιατί με το που σταματάς τη θεραπεία αμέσως τα μαλάκια εμφανίζονται. Έτσι. Αλλά θέλω να σας πω στην όλη εμφάνιση που έχει, που βλέπει
0: θέματα.
1: Το παιδί, έτσι, ναι, τον εαυτό του, ταράσεται. Έτσι. Και πραγματικά, δόξα τω Θεώ, με την όλη αυτή η διαχείριση και οργάνωση που έχουμε πετύχει, προβλήματα ψυχολογικά, κατάθλιψης, αυτά δυστυχώς είναι. Να μην πω μηλέν, είναι περιορισμένα.
0: Ευτυχώς δηλαδή.
1: Είναι γι' αυτό η συμβολή της ομάδας αυτής είναι αμέριστη.
0: Δεν ξέρω αν έχετε να μας πείτε κάποια έτσι παραδείγματα, εμπειρίες,
1: ναι, ναι,
0: που σας έχουν μείνει ως μέλος από γονείς.
1: Τώρα ξέρετε, έχει.
0: Είναι πάρα πολλά,
1: ναι,
0: φαντάζομαι.
1: Έχει διάφορα.
0: Ένα παράδειγμα, ναι, ή κάποια παραδείγματα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν κάποιους γονείς που μας βλέπουν τώρα.
1: Αυτό το οποίο εμείς έχουμε να λέμε είναι ότι σίγουρα με την είσοδό σου, με το άκουσμα βασικά, έτσι, είναι ένα σοκ.

0: Έτσι, ιδιαίτερα. Βλέπεις μια άλλη έτσι, κατάσταση που δεν συναντάς την εικόνα του νοσοκομείου που έτσι, την έχεις. Γιατί βλέπεις παιδιά να κάνουν βόλτα σε ένα διάδρομο με το, με το stand, με τα, έτσι, με τα μπουκαλάκια για τις θεραπείες, όπως σας είπα πριν, χωρίς μαλάκια. Βλέπεις τώρα τι γίνεται εδώ. Ησυχία, δηλαδή είναι λίγο... καμιά σχέση με, το, με την νοσηλεία που είχες πριν σε ένα απλό θάλαμο. Έτσι. Λοιπόν, οπότε από εκεί έχεις ένα σοκ. Μετά βέβαια, με το που αρχίζεις μιλάς με τους γιατρούς, αρχίζουν οι θεραπείες, μπαίνεις στην καθημερινότητα και έχοντας φροντίσει πραγματικά δηλαδή όλα αυτά τα τελευταία χρόνια σαν λάμψη να δημιουργήσουμε αυτό το περιβάλλον που είπαμε και πριν, αντιμετωπίζεται, αντιμετωπίζεται τα πάντα έτσι, σε πολύ θετικ, και πολύ θετικά. Δηλαδή ό,τι αρνητικό μπορεί να έχει στην αρχή αρχίζει και απομακρύνεται. Τώρα σαν εμπειρία είναι δεν έχω έτσι, δεν μου έρχεται τώρα κάτι να σας πω έτσι,
1: σίγουρα όμως κύριε Μεταξιώτη, σίγουρα από όλο αυτό που εσείς εισπράτετε όταν ένα παιδί επανέρχεται ενταχθεί που... ξανά δηλαδή ναι. στην κοινωνία μέσα νιώθετε μια χαρά, μια ικανοποίηση, ανταμοιβή από όλο αυτόν τον κόπο που κάνετε πλέον.
0: Ναι, δεν το συζητώ. Και πέρα από αυτό, επίσης αυτό που ήθελα να πω είναι ότι καταρχήν ο ίδιος ο γονιός, που εσύ μπορεί να το παίρνεις σαν γονιός πολύ πιο βαριά από το παιδί. Έτσι. Ήθελα
1: το
0: να
1: μόνο σίγουρο αυτό, είναι αυτό. Έτσι.
0: Δηλαδή, και παίρνεις δύναμη από το ίδιο το παιδί. Είναι φοβερό. Δηλαδή, γιατί το βλέπεις ότι αυτό έτσι συνεχίζεται, το δέχεται. Έτσι, δηλαδή, εφόσον το μιλήσεις, καταλάβει τι γίνεται, τα βηματάκια που πρέπει να κάνει, στρατιωτάκι. Δηλαδή, είναι φοβερό. Έτσι, όχι όλα, αλλά μιλάμε για την πλειοψηφία. Και παίρνεις δύναμη εσύ ο ίδιος. Και λες εσύ τώρα, το παιδί είναι αυτό. Εγώ τώρα γιατί να είμαι στα πατώματα. Επίσης, συνειδητοποιείς ότι το να με πιάσει μια μεγάλη πληψία και να είμαι κάτω στο πάτωμα, δεν κερδίζει κανένας.
1: Γιατί αυτό θέλω να μας το πείτε, έτσι, να μας και, το τονίσετε.
0: Δεν κυρίζεις πραγματικά και το συνειδητοποιείς, γιατί ας πούμε πραγματικά βλέπεις ότι ας πούμε, το παιδί βλέπει εσένα, άμα εσύ είσαι άσχημα και αυτό όσο καλά και να είναι, κάποια στιγμή θα πέσει.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε δεν πρέπει να είσαι πεσμένος εσύ, έτσι. Και μετά έχεις τους δίπλα, έχεις τους απέναντι, δηλαδή και γίνεται όλα...
1: Μια λυσίδα.
0: Γίνεται μια λυσίδα και μια οικογένεια.
1: Μια οικογένεια. Έτσι,
0: όσοι είναι μέσα στα παιδοκολέγια, πραγματικά ήμασταν μια οικογένεια. Έτσι. Ο ένας βοηθούσε και
1: στηρίζει
0: τον...
1: Πέφτει ο ένας, στηρίζει τον...
0: Ναι, είναι θεϊκό αυτό. Αφού, δηλαδή εκεί που λες ότι δεν θέλω τη ζωή μου, δεν θέλω κανέναν, ας πούμε, μετά από λίγο καιρό συνειδητοποιήσω ότι εσύ δίνεις δύναμη στον άλλο γονιό που ήρθε μετά από σένα στο τμήμα. Και λες τώρα εγώ τα λέω αυτά. Εγώ πριν μια εβδομάδα δεν ήξερα, παιδιά, είχα χάσει τον κόσμο από τα πόδια μου.
1: Ο γονέας όμως, παίρνει δύναμη για το παιδί του, σίγουρα.
0: Είναι φοβερό αυτό. Τώρα έχουμε θεσπίσει τελευταία κάθε παιδάκι το οποίο τελειώνει τη θεραπεία του, λοιπόν. Έχουμε βάλει ένα καμπανάκι και φεύγονται, λοιπόν, χτυπάει την καμπάνα του. Ότι έδωσε τέλος
1: στον αγώνα
0: την περιπέτεια που έχει αγώνα. Περάσει. Ναι. Και πάει για γυρίζει σελίδα για να ξανενταχθεί και πάλι στη... Στην πραγματικότητα.
1: Να πούμε λοιπόν σε όλους τους γονείς, να μην τα παρατάνε.
0: Όχι με τίποτα. Όπως σας είπα και πριν, είναι διαδρομή. Μία είναι της απογοήτευσης που δεν οδηγεί πουθενά. Έτσι και οδηγεί σε μια απεσιοδοξία, μια αρνητική κατάσταση που όλοι είναι χαμένοι. Και όλος ο δρόμος ο οποίος είναι της αισιοδοξίας, δύσκολος, ανηφορικός, αλλά σε οδηγεί στην κορυφή.
1: Και έχετε και επιστημονικό προσωπικό πολύ καλό, έτσι, και οι γιατροί σας
0: ναι,
1: που στηρίζουν.
0: Ναι. Οι γιατροί, τι να σας πω, είναι δηλαδή, εντάξει, είναι οικογένεια, έτσι, και το νοσηλευτικό προσωπικό, έτσι. Υπεράθυνες προσπάθειες, δεν υπάρχει αργία, δεν υπάρχει Σάββατο, δεν υπάρχει Κυριακή, έτσι, είναι εκεί ανά πάσα στιγμή. Και η στήριξή τους είναι... Είναι όχι απλώς πολύτιμη, είναι, τι να σας λέω, πραγματικά οικογένεια, γιατί όπως σας είπα, δεν είναι ότι πήγα κάθε 2-3 μέρες και είναι. Δηλαδή, εγώ με την νοσηλεύθερα, με τον γιατρό, είναι πλέον μέλος της οικογένειάς μου, αφού είμαι μέσα εκεί ένα χρόνο, μήνες. Η επικοινωνία τακτική και μετά που τελειώνει η θεραπεία, πάλι συνεχίζει, γιατί έχει κάποιο στάδιο επανελέγχου, στην αρχή πάρα πολύ συχνά. Μετά, όσο τα πράγματα είναι καλά, αραιώνει αυτός ο ένοχος. Αλλά υπάρχει μια επικοινωνία τουλάχιστον για 4-5 έτη. Με τον γιατρό κυρίως, έτσι. Για να μπορέσει να έχει μια πλήρη.
1: Γι' αυτό είστε οικογένεια.
0: Ναι, πραγματικά. Τώρα όλα αυτά τα που περιέγραψα πριν.

0: Δεν θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει τίποτα έτσι αν δεν είχαμε τους φίλους μας. Έτσι, οι οποίοι φίλοι μας είναι τα αρρωγά μέλη, τα οποία αρρωγά μέλη μπορεί να είναι από κάποια μέλη τα οποία μπορεί να πλέον μια συνδρομή στο σύλλογο. Είναι μπορεί να είναι κάποιοι ιδιώτες ή εταιρείες που με κάποιες είτε ιδιωτικές πρωτοβουλίες δίνοντας κάποια χρήματα είτε διοργανώντας κάποιες εκδηλώσεις μουσικές, αθλητικές, επαγγελματικές, όλα τα έσοδα ή ένα μέρος των εσόδων μας τα καταβάλουν για αυτό το σκοπό. Έτσι, και εμείς τα διαχειριζόμαστε. Επίσης, θα ήθελα να πω ακόμα ότι έχουμε, μπορεί να γίνει να βοηθήσει κάποιος από τα αρρωγά μέλη και να γίνει δότης αιμοπεταλίων ή μυελό των οστών. Έχουμε έτσι, τμήματα, μπορεί να απευθυνθεί στο σύλλογο και να το καταφύγουμε ανάλογα. Έτσι. Ειδικά τα αιμοπετάλια για τα παιδιά με καρκίνο είναι από τα πλέον βασικά στοιχεία που πρέπει να έχουμε σαν. Γιατί επειδή με τις χημοθεραπείες αδυνατίζει ο οργανισμός, εξασθενεί και δημιουργεί και κάποιες παρενέργειες που σας είπα, τα αιμοπετάλια έχουν και τον τονόν. Έτσι. Και μπορεί αυτός που θα δώσει αιμοπετάλια την ίδια στιγμή. Γιατί η διάρκεια δεν είναι πολύ, είναι μέχρι μια εβδομάδα, 10 μέρες αν θυμάμαι καλά, μπορεί να τα χρησιμοποιήσεις για να τα βάλεις στο ίδιο παιδί για το οποίο δίνεις. Έτσι, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ομάδα και να συνεχίσει να υπάρχει αλλά και να εμπλουτίζεται με όλο και περισσότερα
1: και φυσικά μέλη. Όλα τα στοιχεία σας υπάρχουν μέσα στη σελίδα.
0: Ναι, υπάρχει το lamsi.org με LAMPSI στο οποίο μπορεί να πει ο καθένας μας να τα επισκεφτεί. Τα γραφεία μας είναι Κλεάνθος με Παπαναστασίου γωνία, είναι στον πρώτο όροφο. Υπάρχει επίσης ένα τηλέφωνο πενταψήφιο στο οποίο μπορεί να καλεί και έτσι να δίνει και την βοήθειά του στο 19833.
1: Κάνετε κάποιες εξετάσεις προληπτικές, γιατί η πρόληψη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ναι. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
0: Όχι, εμείς σαν σύλλογος έτσι δεν έχουμε θεσπίσει.
1: Δεν έχετε,
0: έτσι.
1: Απλά αν κάποια συμπτώματα δούμε στο παιδάκι, πρέπει να κάνουμε κάποιες εξετάσεις.
0: Σαν οικογένεια, όχι, εμείς δεν. Εμείς απλώς προσπαθούμε, ακόμα δεν έχει ευωδώσει αυτή η προσπάθεια, να βρούμε με κάποιους εξειδικευμένους φορείς στην πρωτοβάθμια περίπτωση που να μπορούμε να επιτύχουμε κάποια συνεργασία, αν μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, ίσως μελλοντικά, για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη αντιμετώπιση, πιο άμεση, πιο οικονομική για τα μέλη μας. Βέβαια, μεγαλύτερος, έχουμε ένα στόχο, τον οποίο δεν έχουμε υλοποιήσει ακόμα, είναι το σπίτι της Λάμψης, όπως εμείς θέλουμε το ονομάζουμε, είναι ένας ψενώνας τον οποίο θέλουμε να κάνουμε, στον οποίο να μπορούμε να στεγάσουμε γονείς και παιδιά στα μεσοδιαστήματα, κυρίως από τις χημοθεραπείες. Πολλά παιδιά μέσα, γιατί όπως σας είπα, τα δύο παιδογκολογικά εδώ εξυπηρετούν όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Από Γιάννενα και Φλόρινα μέχρι Αλεξανδρούπολη και τη Θεσσαλία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ένα παιδί το οποίο τελειώνει τη θεραπεία του και πρέπει να ξαναγυρίσει Αλεξανδρούπολη, ο κίνδυνος τον ακολουθεί, γιατί όπως σας είπα, τα λευκά του μεσοέρια είναι πάρα πολύ χαμηλά. Οπότε ο κίνδυνος να κολλήσει κάτι είναι πολύ μεγάλος. Λοιπόν, και αυτό θα το δημιουργήσει ένα πρόβλημα, να ξαναγυρίσει μέσα, ξανά να κάνει θεραπεία, να φύγει το κρύωμα που κόλλησε και να ξανακάνει. Όλο αυτό λοιπόν μπορεί να το αποφύγει όταν μένει σε ένα προστατευόμενο περιβάλλον δίπλα στην κλινική. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε το σπίτι της Λάμψης. Είμαστε πολύ κοντά στο καινούριο. Θα έχετε ακούσει παιδιατρικό νοσοκομείο που να γίνει στο Φίλιρο, πάλι μέσω του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Εκεί είμαστε σε συνεργασία με το Δήμο Πανοράμας να παραχωρηθεί ένα οικόπεδο για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και εμείς τον ξενώνα και εκεί τέτοια περιστατικά να μπορούμε να τα υποστηρίζουμε και να τα διαχειριζόμαστε πολύ πιο εύκολα.
1: Σίγουρα είναι μια μεγάλη δυσκολία, σταυρό στη ζωή του κάθε γονέα και παιδιού. Μπορεί να ιαθεί, δεν τα παρατάμε.
0: Όχι, ο καρκίνος μπορεί να ιαθεί και όχι απλώς μπορεί να ιαθεί, μπορεί να ιαθεί και γρήγορα.
1: Πολύ ωραία. Και φυσικά εμείς εδώ στο εκκλησιαστικό κανάλι λέμε ότι ο Θεός για να δώσει αυτή τη δοκιμασία θα δώσει και τη δύναμη να το αντιμετωπίσουμε.
0: Όχι, να συμπληρώσω αυτό που λέτε, ότι και εμείς πολλές φορές αυτό μεταφέρουμε, ότι ακούς τον γιατρό, Έτσι, σε αυτά που έχει να μας πει και ο καθένας κάνει το δικό του, έτσι, ο γιατρός τα δικά του και...
1: Όλοι κάνουν τον αγώνα τους.
0: Ο Θεός από εκεί πέρα το δικό του, έτσι, δεν είναι, γιατί και οι γιατροί δεν είναι θεοί, έτσι. Και επίσης, όπως και εσείς μπορεί να έχετε ζήσει σε προσωπικό επίπεδο, περιπτώσεις που νόμιζες ότι έτσι θα πηγαίναν καλά, δεν πήγαν καλά, και περιπτώσεις που δεν πηγαίναν καλά, έτσι, όχι απλώς πήγαν καλά και...
1: Όπως και να έχει, οι γονείς πρέπει να έχουν καλή ψυχολογία, να μην τα παρατάνε και να είναι αισιόδοξοι. Και πάντα με την αισιοδοξία θα έχει καλό αποτέλεσμα κάθε περίπτωση. Και το βλέπετε και στην πράξη και στην εμπειρία σας.
0: Το έχουμε δει και οφείλω να σας πω και εγώ ίδιο, αλλά και πολλοί έτσι, πολλά έτσι μέλη και φίλοι. Το είδα, δηλαδή ήταν τόσο απογοητευμένοι, τόσο τέτοιο. Είχα μια αρνητική στάση ότι μέσα από την καλή διάθεση, έτσι, τη θετική στάση.
1: Τη δυναμική στάση.
0: Όλη η κατάσταση. Όλη.
1: Ευχόμαστε να γίνει και ο ξενώνας και όλα καλά να πάνε. Καλή δύναμη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι να μην χρειάζεται ο σύλλογος. Δηλαδή να μην υπάρχει παιδικός καρκίνος. Να γιατρευτούν όλα τα παιδάκια, να πάνε γρήγορα σπίτι τους. Μέχρι τότε όμως, εμείς θα είμαστε εδώ, θα τα στηρίζουμε.
1: Να σας έχει καλό Θεός, να στηρίζετε.
0: Και πραγματικά θέλω να το ξαναπώ ότι ο καρκίνος της παιδικής ηλικίας μπορεί να έρθει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ τιμή.
0: Ευχαριστώ και πάλι για την συμβολή του καναλιού για μια ακόμα φορά στο έργο και στην προβολή της Λάμψης.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Σας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με το δοξαστικό των Αγίων Πατέρων, το οποίο ακούσαμε την Κυριακή της εορτής των Αγίων Πατέρων σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου των Αγίων Πατέρων ο Χορός, και θα το ακούσουμε από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Θρασίβουλο Στανίτσα.

Θα συνεχίσουμε με ύμνους της Πεντηκοστής και θα ξεκινήσουμε και θα ακούσουμε αρχικά τις καταβασίες τις διπλές της Πεντηκοστής από τον πρωτοψάλτη Ματθαίο Τσαμκυράνη.

κλείσουμε την σημερινή εκπομπή με τον μακαρίστο πατέρα Θωμά των Θωμάδων από το Άγιον Όρος και θα ακούσουμε τα στοιχειρά ιδιόμερα του εσπερινού της Πεντηκοστής.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Θεοδόρων Σικαιών. Πανηγύρης Παρεκκλησίου Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Πρόγραμμα ακολουθιών. Τρίτη 26 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός. Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα, Εσπερινός και Λιτανία. Πέμπτη 28 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα, Εσπερινός και Παράκληση. Την Πανήγυρη ολοκληρώνει στις 7 το απόγευμα παραδοσιακή μουσικοχορευτική εκδήλωση με τραγούδια και χορούς από την Καπαδοκία, τον Πόντο, τη Μικρά Ασία και την Ελλάδα. Συγκοινωνία με το λεωφορείο νούμερο 26, στάση Άγιοι Θεόδωροι. Κατά τη διάρκεια της πανηγύρεως θα λειτουργήσουν ανθοέκθεση και έκθεση βιβλίου.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Πριν τις Πανελλήνιες, από το περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Τι να κάνω Γιώργο, δεν σηκώνεται από το κρεβάτι, δεν ξυπνάει. Τι ώρα κοιμήθηκε χθες το βράδυ? Ποιο βράδυ? Ξημερώματα, λίγο πριν γυρίσεις ξάπλωσε. Έτσι όπως ήταν με τα ρούχα. Η φωνή της Φωτεινής έσπασε από τον κόμπο στο λαιμό. Τα μάτια γυαλίζουν υγρά από τα δάκρυα που με κόπο τα κρατάει να μην κυλήσουν. Ο Χρήστος, ο μεγάλος γιος της, στην τελευταία τάξη του λυκείου, λίγο πριν τις Πανελλήνιες, παράτησε το διάβασμα, το φροντιστήριο, το μπάσκετ, όλα. Κλεισμένο στο δωμάτιό του, παίζει μέρα νύχτα ηλεκτρονικό. Προσπάθησαν να τον προσεγγίσουν, αλλά δεν κατάφεραν τίποτα. Σηκώθηκε ο Γιώργος να πάει στο δωμάτιο του Χρήστου για άλλη μια φορά, αλλά με ένα άγγιγμα της γυναίκας του και με τον τρόπο που τον κοίταξε, συνεννοήθηκαν σιωπηλά. Ο Παπαλάζαρος, που ξέρει τον Χρήστο από μικρό παιδί, τους είπε να κάνουν υπομονή και προσευχή. Πολύ προσευχή. Κάτι το ζόρισε το παιδί και μόνος του θα πρέπει να τους το πει. Κοίταξαν την εικόνα της Παναγίας που κρατώντας το μικρό Χριστό τους κοιτούσε με αγάπη και κατανόηση. Το απόγευμα βγήκε από το δωμάτιο ο Χρήστος κακόκεφος. «Καλησπέρα αγόρι μου», του είπε ο μπαμπάς του ενώ μαστόρευε κάτι στο παράθυρο της κουζίνας. «Μπορείς να έρθεις να με βοηθήσεις λίγο?» «Ναι, μισό. Η μαμά που είναι?» «Η μαμά πήγε στην παράκληση που κάνουν για τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις». Χαμογέλασε πικρά ο γιος. «Εξετάσεις. Σε λίγες εβδομάδες ξεκινάνε. Και αυτός το έχει σχεδόν αποφασίσει. Δεν αξίζει να δώσει πανελλήνιες. Τι να τις κάνει? Ένας άχρηστος είναι. Ένας άχρηστος. Το λένε Χρήστο, αλλά είναι άχρηστος. Και όπως φάνηκε, χωρίς Χριστό». Σε πολύ λίγο στάθηκε δίπλα στον μπαμπά του. Μαστόρευε ο Γιώργος και από μέσα παρακαλούσε να τον φωτίσει ο Θεός να πει τα κατάλληλα λόγια στο γιο του που στεκόταν σιωπηλός δίπλα του.
1: «Χρήστο, σήμερα δεν είχατε σχολείο?»
0: «Είχαμε».
1: «Αλλά δεν πήγες?»
0: «Ναι, δεν πήγα».
1: «Διάβαζες?»
0: «Μπαμπά».
1: «Τι μπαμπά?»
0: είπε με ήρεμο τόνο ο Γιώργος.
1: «Αφού ξέρεις».
0: «Δεν ξέρω τίποτα. Βλέπω ότι τις τελευταίες εβδομάδες δεν δείχνεις κανένα ενδιαφέρον για τα μαθήματα. Ότι δεν πας ούτε στο φροντιστήριο, αλλά δεν ξέρω το λόγο αγόρι μου. Θα ήθελες να μου πεις κάτι για όλα αυτά?»
2: Πατέρας και γιος είχαν αφήσει το παράθυρο και στεκόταν ο ένας απέναντι στον άλλο. Ο Χρήστος αυτό επιθυμούσε όλες αυτές τις μέρες και ας ντρεπόταν. Να ανοίξει την καρδιά του, να μιλήσει, να ξαλαφρώσει.
0: «Για πες μου τώρα, τι σε ζόρισε, τι σε βασανίζει? Γιατί κάτι υπάρχει, κάτι συμβαίνει. Η μαμά σου πάει να τρελαθεί από την ανησυχία. Το ξέρεις?»
1: «Το ξέρω ρε μπαμπά, το ξέρω, αλλά δεν μου βγαίνει αλλιώς. Και μην νομίζεις, βλέπω πόσο πολύ σας στεναχωρώ και αυτό με ρίχνει ακόμα περισσότερο».
0: «Αγόρι μου, άκου. Εμείς να είσαι χαρούμενος θέλουμε, τίποτα άλλο. Ό,τι και αν συμβεί, ό,τι και αν συμβαίνει θέλω να μας το πεις».
1: «Μπαμπά, πριν λίγο καιρό έγινε κάτι. Κάτι πολύ άσχημο. Τρόμαξα με τον εαυτό μου. Τρόμαξα και για αυτούς που θεωρούσα κολλητούς».
0: «Τι έγινε?» Ψύχρεμος όσο μπορούσε ο Γιώργος, άκουγε το γιο του και προσευχόταν ακόμη πιο δυνατά. Ο Χρήστος έμεινε για λίγο σιωπηλός. Πήρε μια βαθιά ανάσα για να πάρει κουράγιο και είπε:
1: «Θυμάσαι που ακούστηκε ότι πλάκωσαν στο ξύλο ένα παιδί από το σχολείο μας, το Γιάννη? Αλλά μετά δεν έγινε τίποτα. Δεν τιμωρήθηκε κανείς. Και όλοι σφύριζαν αδιάφορα, σαν να μην χτύπησαν ποτέ το παιδί».
0: «Ναι, το θυμάμαι». Κρατάει την ανάσα του ο πατέρας, αλλά με υπομονή περιμένει το Χρήστο να συνεχίσει.
1: «Το Γιάννη το χτύπησαν. Ξέρω ποιοι. Ήμουν κι εγώ εκεί. Δεν το χτύπησα, αλλά δεν έκανα τίποτα για να του σταματήσω. Τίποτα, ακούς μπαμπά? τίποτα. Μόνο κοιτούσα σαν χαμένος. Και έφυγα τρέχοντας σαν λαγός. Ένα 80 είμαι και έγινε ένα σκουλίκι εκείνη την ώρα και έφυγα. Ακούς, έφυγα.
2: Ο Χρήστος άφησε τα δάκρυά του να κυλήσουν. Το ψηλό του κορμί έχει γίνει ένα κουβάρι και λιγμοί το τεινάζουν. Ο μπαμπάς του δεν είπε κουβέντα. Μόνο αγκάλιασε το γιο του και προσευχόταν όλο και πιο θερμά. Όταν ηρέμησε ο Χρήστος, ακόμα βρισκόταν στην αγκαλιά του πατέρα του. Δεν του είπε πολλά ο Γιώργος.
1: «Παιδί μου, αγόρι μου, κοίταξέ με. Εδώ, σήκωσε το κεφάλι σου. Χαίρομαι για σένα. Είμαι περήφανος για σένα». «Ρε μπαμπά, ακούς τι λες». «Ναι, παιδί μου. Είμαι περήφανος για πολλούς λόγους. Δεν είναι της ώρας, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι η συνείδησή σου, αγόρι μου, είναι ζωντανή. Ότι η ψυχή σου είναι ευαίσθητη και καθαρή. Θέλεις να πάμε να πάρουμε τη μαμά από την εκκλησία? Να δούμε και τον παπαλάζαρο? Να πάμε. Ναι, να πάμε.

Λίγες εβδομάδες μετά άρχισαν οι Πανελλήνιες. Ο Χριστός τα έδωσε όλα τις τελευταίες μέρες για να καλύψει το χαμένο χρόνο. Όλα πήγαν καλά και μάλιστα καλύτερα από ό,τι περίμεναν. Ο πατήρ Λάζαρος ανέλαβε να μιλήσει στους φίλους του και τις οικογένειές τους. Δεν έμεινε με κλειστό το στόμα πλέον. Μίλησαν και με την οικογένεια του Γιάννη. Όντως, όλα θα πήγαιναν καλύτερα με τη βοήθεια του Θεού. Τα αποτελέσματα βγήκαν και ο Χρήστος πέρασε στη σχολή που ήθελε. Απογευματάκι μετά τον Εσπερινό, στο προάβλιο της εκκλησίας τους, κάθονται όλοι μαζί. Ο Χρήστος, οι φίλοι του και ο Γιάννης. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Σαν να μην συνέβη ποτέ εκείνο το τραγικό περιστατικό. Γιατί η μετάνοια με τη συγχώρεση πάνε μαζί. Γιατί η συγχώρεση με την αγάπη πάνε μαζί. Και όταν όλα αυτά ενωθούν με το φιλότιμο των νέων παιδιών, δημιουργούν δεσμούς φιλίας που δεν σπάνε ποτέ. Και αυτά τα παιδιά, τώρα στο ξεκίνημα της ζωής τους, το μάθανε πολύ καλά.

Αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε ένα διάλειμμα από τις μέρημνες του βίου. Μέσα από τη συχνότητα της λιδίας, ας στρέψουμε το βλέμμα στον ουρανό.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και στη σημερινή μας εκπομπή θα εξετάσουμε πώς το Άγιο Πνεύμα ενεργεί στην Εκκλησία και γενικά και σε κάθε μέλος της χωριστά. Το Άγιο Πνεύμα κατευθύνει την Αποστολική Σύνοδο αλλά και όλες τις άλλες συνόδους της Εκκλησίας. Στις πράξεις των Αποστόλων διαβάζουμε: «Έδοξε γάρ το Αγίο Πνεύματι και ημίν μηδέν πλέον επιτίθεστε ημί βάρος πλην των επάναγκες τούτων». Δηλαδή, αποφασίστηκε από το Άγιο Πνεύμα και από εμάς να μη σας επιβληθεί κανένα επιπλέον βάρος παρά τα εξής αναγκαία. Το Άγιο Πνεύμα, εκτός από την Αποστολική, κατευθύνει μέσα στην Εκκλησία και τις άλλες συνόδους. Κατευθύνει και τις Οικουμενικές Συνόδους. Οι αποφάσεις των συνόδων δεν αποκτούν δογματικό κύρος παρά μόνο όταν γίνουν δεκτές από το σύνολο του λαού, του λαού του Θεού, του λαού των προφητών του Θεού, των Χριστών του Αγίου Πνεύματος. Εξάλλου είναι γνωστό πως μια σύνοδος οικουμενική είναι αυθεντική διότι σε αυτήν πραγματοποιήθηκε η έκχυση του Αγίου Πνεύματος. Για αυτήν δεν υπάρχει εξωτερικό νομικό κριτήριο. Ο χριστιανικός λαός την αναγνωρίζει αλλά με μία γνώση εσωτερική και αγιοπνευματική. Αυτό ψάλλουμε και την Κυριακή των Πατέρων. Όλοι συγκροτήσαντες την της ψυχής επιστήμην και το θείο πνεύματι συνδιασκεψάμενοι το μακάριον και σεπτών σύμβολων οι σεπτοί πατέρες θεογράφους διεχάραξαν ενώ σαφέστατα το γεγενικό της συνάναρχων των λόγων εκδιδάσκουση και επαναληθώς ομοούσιον τες των Αποστόλων επόμενοι προδήλως διδαχές οι ευκλεείς και πανόλβοι όντως και θεόφρονες. Οι σεβάσμιοι πατέρες αφού συγκέντρωσαν όλη την εμπειρία της ψυχής και συσκέφθησαν με το Θείο Πνεύμα θεόπνευστα διατύπωσαν το μακάριο και σεβαστό σύμβολο. Σε αυτό με σαφήνεια διδάσκουν ότι ο λόγος είναι άναρχος μαζί με τον πατέρα που τον γέννησε και πραγματικά ομοούσιος ακολουθώντας καταφάνερα τις διδασκαλίες των Αποστόλων, οι δοξασμένοι και πολυευτυχισμένοι και πραγματικά θεόφρονες.

ακόμα το Άγιο Πνεύμα παρηγορεί την Εκκλησία την εποχή της ειρήνης, αλλά και την εποχή των διωγμών. Και πάλι στις πράξεις διαβάζουμε: «Εμένουν εκκλησίε καθ' όλης της Ιουδαίας και Γαλιλαίας και Σαμαρίας, ήχον ειρήνη οικοδομούμενε και πορευόμενε εν φόβο του Κυρίου, και την παρακλήση του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο». Οι εκκλησίες λοιπόν σε όλη την Ιουδαία, τη Γαλιλαία και τη Σαμάρια είχαν ειρήνη και καταρτίζονταν και βάδιζαν με φόβο του Κυρίου και πληθύνονταν με την παρηγοριά του Αγίου Πνεύματος. Εδώ η λέξη παράκλησης σημαίνει εσωτερική ειρήνη, ενίσχυση και βοήθεια που χορηγεί το Άγιο Πνεύμα.

Το κήρυγμα των Αποστόλων και στη συνέχεια της Εκκλησίας δεν είναι λόγος ανθρώπινης σοφίας, αλλά λόγος Αγίου Πνεύματος. Στην πρώτη προς Κορυνθίους επιστολή λέει: «Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου ούκεν πειθείς ανθρωπίνης σοφίας λόγης, αλλά να αποδείξει πνεύματος και δυνάμεως. Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν έγιναν με πιστικούς λόγους ανθρώπινης σοφίας, αλλά με πειθό πνεύματος και δυνάμεως». Και λίγο παρακάτω λέει: «Λαλούμεν ούκεν διδακτής ανθρωπίνης σοφίας λόγης, αλλά διδακτής πνεύματος Αγίου». Μιλάμε όχι με λόγια που μας δίδαξε ανθρώπινη σοφία, αλλά με λόγια που τα δίδαξε το Πνεύμα το Άγιο. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει πως το αίτιο δεν είναι αυτοί που λαλούσαν οι Απόστολοι, αλλά η δύναμη του Πνεύματος.

Σε κάθε εποχή το Ευαγγέλιο πρέπει να κηρύτεται με το φωτισμό και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή διαβάζουμε: «Το Ευαγγέλιο ημών ουκ γεννήθη εις ημάς εν λόγω μόνον, αλλά και εν δυνάμει και εν πνεύματι Αγίου και εν πληροφορία πολύ. Το Ευαγγέλιο που κηρύξαμε ήλθε σε εσάς όχι μόνο με λόγια, αλλά και με δύναμη και με Άγιο Πνεύμα και με πλήρη βεβαιότητα. Εάν το Άγιο Πνεύμα δεν συνοδεύει το λόγο, παραμένει αυτός νεκρός γράμμα, έστω και αν κηρύτεται από το στόμα δεινών ρητόρων».

Η ορθή πίστη φυλάσσεται από τους πιστούς με το Άγιο Πνεύμα που κατοικεί μέσα τους. Στη Β' προς Τιμόθεον λέει: «Την καλήν παραθήκην φύλαξον δια Πνεύματος Αγίου του ενικούντος εν ημίν». Φύλαξε δια του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί μέσα μας την καλή παρακαταθήκη. Μόνοι μας δεν είμαστε αρκετοί για τη φύλαξη. Όταν όμως συνεργεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος, θα νικήσουμε τους εχθρούς, λέγει και ο Ζυγαβηνός.

Με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος αποταμιεύθηκε στην Εκκλησία η Θεία Αποκάλυψη ως εκκλησιαστική αποστολική ιερά παράδοση, δηλαδή Αγία Γραφή και προφορική ιερά παράδοση. Το Άγιο Πνεύμα επιστατεί στη διαφύλαξη αυτών και την αλάθητη ερμηνεία τους μέσα στην Εκκλησία. Στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο διαβάζουμε: «Όταν δε έλθει εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, οδηγήσει μας εις πάσαν την αλήθεια. Ουγαρ λαλήσει αφ' εαυτού, αλώσα αν ακούσει λαλήσει, και τα ερχόμενα αναγγελεί ημίν. Αλλά όταν έλθει εκείνος, το Πνεύμα της αλήθειας, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια, διότι δεν θα μιλήσει από τον εαυτό του, αλλά θα πει όσα ακούσει και θα σας αναγγείλει εκείνα που πρόκειται να συμβούν». Και στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή λέει: «Ταύτα συγγράφω, ελπίζον ελθύν προς ετάχιον. Εάν δε βραδίνω, ή να ειδείς πως δι εν οίκω Θεού αναστρέφεστε, ήτις εστίν Εκκλησία Θεού ζώντος, στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Ελπίζω να έλθω σε εσένα γρήγορα, αλλά σου γράφω αυτά μήπως βραδίνω, για να ξέρεις πως πρέπει να συμπεριφέρεται κανείς στον οίκο του Θεού, ο οποίος είναι η Εκκλησία του ζωντανού Θεού, ο στήλος και το στήριγμα της αληθείας».

Ο Λόγος του Θεού είναι η μάχαιρα του Αγίου Πνεύματος. Στην προς Εφεσίους επιστολή διαβάζουμε: «Και την περικεφαλαίαν του σωτηρίου δέξαστε και την μάχαιραν του Πνεύματος ο έστι ρήμα Θεού. Και δεχθείτε την σωτηρία για περικεφαλαία και τη μάχαιρα του Πνεύματος, δηλαδή το Λόγο του Θεού». Και αυτό πρέπει να εξοπλιζόμαστε με το Λόγο του Θεού, μελετώντας την Αγία Γραφή, για να έχουμε πρόχειρα στους διάφορους πειρασμούς τα Λόγια του Θεού και με αυτά να τους κατανικούμε όπως έκανε ο Κύριος.

ακόμα το Άγιο Πνεύμα προφητεύει για την αποστασία κατά τους τελευταίους καιρούς. Στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον λέει: «Το δε Πνεύμα ρητός λέγει ότι εν υστέρης καιρής αποστήσονται την αίσθης πίστεως, προσέχοντες πνεύμας υπλάνης και διδασκαλίες δαιμονίων». Το πνεύμα δηλαδή ρητός λέγει ότι κατά τους υστερινούς χρόνους μερικοί θα αποστατήσουν από την πίστη, διότι θα προσέχουν σε πνεύματα που πλανούν και σε διδασκαλίες δαιμόνων.

κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Μαΐου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο άνθρωπος που άλλαξε την πορεία της ιστορίας, προσεγγίζεται στο κύριο άρθρο του πανεπιστημιακού καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Οι ομορφότερες ιστορίες της Παλιάς Διαθήκης και τα μηνύματά τους στο σήμερα. Σε τι έγκυται η πνευματική μοιχεία? Τα μικρά σημειώματα φιλοξενούν την τοποθέτησή μας σε θέματα της επικαιρότητας. Αρχιερατικές ευχές στην τηλεόραση της 4Ε. Επίκαιρα κείμενα, διήγημα και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες αναστάσιμες και ανοιξιάτικες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail περιοδικό παπάκι agialidia.com.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα παρακολουθήσουμε τον νικητήριο κανόνα στον Ιησού Χριστό. Ψάλλει ο χορός των μοναζουσών της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Ταό Πεντέλης. Εκφωνεί ο πρεσβύτερος πατήρ Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: ότις πάθεσί σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασί σου τα τραύματά μου ιατρεύσας, χάρισέ μη το πολλά συπτές αντιδάκρυα κατανήξεως, συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σωτιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότησεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ κάτω ελκυσθέντα και ανάγαγέ με από του χάσματος της απολίας, ότι ούκε έχω μετάνοιαν, ούκε έχω κατάνοιξην, ούκε έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προσιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενήσε προσέ εν οδύνη, ού δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρισέ μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμήτας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε μη με εγκαταλείπεις. Έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με της προβάτης της εκλεκτής σου πείμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν. Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Οσιάθλων και Καλλινίκων Πατέρων, των εν τη Ιερά Μονή του Παντοκράτορος Ανερεθέντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

παρακολουθήσαμε φίλοι μας τον νικετήριο κανόνα στον Ιησού Χριστό. Έψελε ο χορός των μοναζουσών της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος τα όπεν τέλης.

Μικρή μου φίλη, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα, Κυριακή, στην ολόδική σας εκπομπή. Ελπίζω να πέρασε πολύ όμορφα η μέρα σας μέχρι τώρα. Χτες, μικρή μου φίλη, διαβάσαμε μετά το διήγημά μας μόνο το αποστολικό ανάγνωσμα της σημερινής ημέρας. Σήμερα, ελάτε λοιπόν πριν πάμε στο διήγημά μας, ελάτε να διαβάσουμε λίγο το ευαγγελικό ανάγνωσμα. Σήμερα το ευαγγελικό ανάγνωσμα είχε μια ιδιαιτερότητα, θα λέγαμε. Δεν είναι κάποιο θαύμα του Κυρίου μας, δεν είναι κάποια παραβολή. Είναι μια προσευχή που κάνει ο Χριστός μας για τους μαθητές του. Αν θέλετε κι εσείς να παρακολουθείτε από μέσα, πηγαίνετε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 17ο κεφάλαιο, ή αλλιώς θα το βρείτε με τα γράμματα Ιωταζήτα, και θα διαβάσουμε τους στίχους 1 έως και 13. Ας διαβάσουμε πρώτα το αρχαίο κείμενο. Ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς και πήρε τους οφθαλμούς αυτού εις των ουρανών και είπε: «Πάτερ, ελήλυθεν η ώρα, δόξασόν σου τον Υιόν, ίνα και ο Υιός σου δοξάσισε, καθώς έδωκας αυτό εξουσίαν πάσης αρκός, ίνα παν ο δέδωκας αυτό δώσει αυτής ζωήν αιώνιον. Αυτή δε έστην αιώνιο ζωή, ίνα γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών, και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Εγώ σε εδόξασα επί της γης, το έργον ετελείωσα ο δεδοκάσμη, ή να ποιήσω. Και νυν, δόξασόν με σύ Πάτερ, παρά σε αυτό, τη δόξη ήχων προτού των κόσμων είναι παρά σύ. Εφανέρωσα σου το όνομα της ανθρώπης, ουδε δοκάσμη εκ του κόσμου. Σύ ήσαν και εμεί αυτούς δέδοκας, και τον λόγο σου τετηρήκασιν. Νυν έγνοκαν ότι πάντα όσα δεδοκάσμη παρά σου εστίν, ότι τα ρήματα αδεδοκάσμη δέδοκα αυτής, και αυτοί έλαβον και έγνωσαν αληθώς ότι παρά σου εξήλθον, και επίστευσαν ότι εσύ με απέστειλας. Εγώ περί αυτών ερωτώ, ού περί του κόσμου ερωτώ, αλλά περί όν δεδοκάσμη ότι εσύ εσύ. Και τα εμά πάντα σα εστί, και τα σα εμά, και δεδόξασμεν αυτής. Και ουκέτι ημί εν το κόσμο, και ούτι εν το κόσμο εσύ, και εγώ προσέ έρχομαι. Πάτερ Άγιε, τήρησον αυτούς εν το ονόματί σου, ο δε δοκάσμη, ή να όσοι είναι εν καθώς ημείς. Οτε ήμην με ταυτόν εν το κόσμο, εγώ ετήρων αυτούς εν το ονόματί σου, ους δε δοκάσμη εφύλαξα, και ουδείς εξ αυτών απόλετο, ημί ο Υιός της απολίας, ή να η γραφή πληρωθεί. Νυν δε προσέρχομαι, και ταύτα λαλών εν το κόσμο, ή να έχω συν την χαρά την ημίν πεπληρωμένην εν αυτής. Να το διαβάσουμε τώρα και με απλά λόγια, μικρή μου φίλη. Ο Ιησούς σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό και είπε: «Πατέρα, έφτασε η ώρα. Φανέρωσε τη δόξα του Υιού σου, ώστε και ο Υιός σου να φανερώσει τη δική σου δόξα. Εσύ του έδωσες εξουσία πάνω σε όλους τους ανθρώπους, έτσι και αυτός θα δώσει την αιώνια ζωή σε όλους αυτούς που του εμπιστεύτηκες. Και να ποια είναι η αιώνια ζωή, να αναγνωρίζουν οι άνθρωποι εσένα ως τον μόνο αληθινό Θεό, καθώς και εκείνον που έστειλες, τον Ιησού Χριστό. Εγώ φανέρωσα τη δόξα σου πάνω στη γη, αφού ολοκλήρωσα το έργο που μου ανέθεσες να κάνω. Τώρα λοιπόν εσύ, Πατέρα, δόξασέ με κοντά σε σένα με τη δόξα που είχα κοντά σου προτού να γίνει ο κόσμος. Εγώ σε έκανα γνωστό στους ανθρώπους που τους πήρες μέσα από τον κόσμο και μου τους εμπιστεύθηκες. Ανήκαν σε σένα και εσύ τους έδωσες σε μένα και έχουν δεχτεί τον λόγο σου. Αυτοί τώρα ξέρουν πως όλα όσα μου έδωσες προέρχονται από σένα, γιατί τις διδαχές που μου έδωσες εγώ τις έδωσα σε αυτούς και αυτοί τις δέχτηκαν και αναγνώρισαν πως πραγματικά από σένα προέρχομαι και πίστεψαν πως εσύ με έστειλες στον κόσμο. Εγώ για αυτούς παρακαλώ, δεν παρακαλώ για τον κόσμο, αλλά για αυτούς που μου έδωσες, γιατί ανήκουν σε σένα και όλα όσα είναι δικά μου είναι και δικά σου και τα δικά σου είναι και δικά μου, και δι' αυτόν θα φανερωθεί η δόξα μου. Τώρα δεν είμαι πια μέσα στον κόσμο, ενώ αυτοί μένουν μέσα στον κόσμο και εγώ έρχομαι σε σένα. Άγιε Πατέρα,
διατήρησέ τους στην πίστη με τη δύναμη του ονόματός σου που μου χάρισες, για να μείνουν ενωμένοι όπως εμείς. Όταν ήμουν μαζί τους στον κόσμο, εγώ τους διατηρούσα στην πίστη με τη δύναμη του ονόματός σου. Αυτούς που μου έδωσες τους φύλαξα, και κανένας από αυτούς δεν χάθηκε παρά μόνο ο άνθρωπος της απώλειας, για να εκπληρωθούν τα λόγια της γραφής. Τώρα όμως εγώ έρχομαι σε σένα και τα λέω αυτά όσο είμαι ακόμα στον κόσμο, ώστε να έχουν τη δική μου τη χαρά μέσα τους σε όλη την πληρότητά της. Μικρή μου φίλη, είναι ένα μέρος από την προσευχή του Χριστού μας. Η αρχιερατική προσευχή του Κυρίου, έτσι ονομάζεται. Αυτό το ευαγγελικό ανάγνωσμα, παιδιά, διαβάζουμε κάθε χρόνο την 7η Κυριακή μετά το Πάσχα, σήμερα δηλαδή, η οποία είναι αφιερωμένη στους 318 Αγίους Πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Αυτή στις 20 Μαΐου του 325 μετά Χριστόν συγκεντρώθηκαν στη Νίκαια της Μικράς Ασίας για να αντιμετωπίσουν τον φοβερό, παιδιά, αιρεσιάρχη, έναν εχθρό του Χριστού μας, τον Άριο. Ανάμεσα σε αυτούς τους Αγίους, παιδιά, πατέρες, βρίσκονταν και πολύ γνωστοί μας, Άγιοι γνωστοί μας, ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Σπυρίδων, ο Άγιος Αχίλιος, ο Μέγας Αθανάσιος που ήταν τότε διάκονος. Οι προηγούμενοι τρεις ήταν επίσκοποι. Αυτή λοιπόν τη μέρα, που είναι μια πολύ σημαντική, παιδιά, γιορτή η σημερινή, διαβάζουμε ένα τμήμα, ένα κομμάτι, ένα απόσπασμα από την αρχιερατική προσευχή του Κυρίου. Αυτή η προσευχή, η τελευταία θα λέγαμε επίσημη προσευχή πριν από την Σταύρωση και την θριαμβική Ανάσταση του Χριστού μας, περιγράφει, παιδιά, το κοσμοσωτήριο έργο του Χριστού μας πάνω στη γη. Να τη λέει, έφτασε, πατέρα μου, η ώρα, έφτασε το αποκορύφωμα της προσφοράς μου στο έργο το οποίο μου ανέθεσες να επιτελέσω στη γη. Αποκάλυψα στους ανθρώπους την αλήθεια, για να γνωρίζουν εσένα που είσαι ο μόνος αληθινός Θεός. Όποιος με γνωρίζει πραγματικά, γνωρίζει εσένα, τον πατέρα μου, τον άπειρο και άναρχο Θεό, και έτσι κατακτά την αιώνια ζωή. Έτσι λοιπόν, εγώ φανέρωσα το όνομά σου στους ανθρώπους, ιδιαίτερα σε εκείνους τους διαλεχτούς, τους ειλικρινείς και καλοπροαίρετους, τους οποίους εσύ ξεχώρισες και μου έδωσες. Και πραγματικά, αυτοί με ευλάβεια, με δέος, έλαβαν αυτήν την παρακαταθήκη της αλήθειας και γνώρισαν αληθινά ότι εγώ είμαι δικό σου αληθινός Υιός. Ήταν δική σου πιστή, καλοδιάθετη, ταπεινή, με άδολη δίψα για σένα. Μου τους ανέθεσες για να τους εξαγνήσω, να τους χαρίσω την αγιότητα και να σου τους προσφέρω. Αυτό έγινε. Και τώρα εγώ θα φύγω από αυτόν τον κόσμο. Σε παρακαλώ, για αυτούς, ιδιαίτερα για αυτούς. Εγώ σωματικά δεν θα είμαι πλέον κοντά τους, όμως σε παρακαλώ για την ενότητά τους. Μικρή μου φίλη, έτσι με πολύ λίγα και απλά λόγια μεταφράζουμε αυτό το κομμάτι, το τμήμα της αρχιερατικής προσευχής του Κυρίου μας. Δέστε, μας δίνει τρία χαρακτηριστικά, παιδιά, τρία δώρα του ίδιου του Θεού. Λέει ότι αποκάλυψα στους ανθρώπους την αλήθεια. Η αλήθεια, παιδιά, είναι ένα δώρο του Θεού στους ανθρώπους, γιατί αληθινός είναι ο ίδιος ο Θεός. Αυτή είναι, λέει, η αιώνια ζωή, να γνωρίζουν εσένα τον μόνο αληθινό Θεό και τον Ιησού Χριστό, τον οποίο εσύ έστειλες. Μας έδωσε λοιπόν την αλήθεια, γνωρίζουμε την αληθινή πίστη.
μας πρόσφερε την αγιότητα. Ένα δεύτερο δώρο, παιδιά. Έδιωξε την αμαρτία. Με τη βοήθεια του Χριστού απομακρυνόμαστε από την αμαρτία. Λευκαινόμαστε, λαμπρινόμαστε. Μπορούμε να ζούμε αγγελική ζωή. Λοιπόν, την αλήθεια, την αγιότητα και το τρίτο είναι, παιδιά, η ενότητα. Γιατί ο Χριστός μας εξασφάλισε και την ενότητα ανάμεσα στις ψυχές, στους μαθητές του που ήταν κοντά του, αλλά και στους υπόλοιπους μαθητές του των επόμενων χρόνων και αιώνων. Τρία λοιπόν στοιχεία μας δίνει, παιδιά, ο Χριστός: αλήθεια, αγιότητα και ενότητα. Αυτά να διατηρήσουμε. Η αλήθεια, η αγιότητα και η ενότητα είναι τρία στοιχεία της Ορθοδοξίας μας. Παιδιά, είμαστε έτοιμοι εμείς να θυσιαστούμε για την Εκκλησία και την αλήθεια, όπως εκείνοι οι Άγιοι Πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και όλων των αιώνων? Έχουμε την αλήθεια, θα τη διατηρήσουμε? Έχουμε την αγιότητα, θα αγωνιστούμε να γίνουμε και εμείς Άγιοι όπως όλοι όσοι πίστεψαν, παιδιά, και αγάπησαν τον Χριστό? Και επίσης πρέπει όλοι μας να προσπαθήσουμε και να διατηρήσουμε την ενότητα, αυτή που μας χάρισε ο ίδιος ο Χριστός, την ενότητα της Εκκλησίας. Να λοιπόν, τι μας άφησε ο Χριστός, παιδιά? Μια κληρονομιά, μια παρακαταθήκη, έναν ατίμητο θησαυρό, τον οποίο ο Χριστός μας άφησε στους μαθητές του, στους Αποστόλους, εκείνοι στους μετέπειτα Αγίους ανθρώπους, στους πατέρες της Εκκλησίας μας, και πατέρες της Εκκλησίας μας σήμερα τα αφήνουν σε μας. Είναι το έργο του Χριστού, παιδιά. Η αλήθεια, η αγιότητα, η ενότητα. Μακάρι να αγωνιστούμε και εμείς ο καθένας με τις μικρές του δυνάμεις και να τα διατηρήσουμε. Να είμαστε αληθινοί, να αγωνιζόμαστε να γίνουμε Άγιοι και να είμαστε ενωμένοι μεταξύ μας με την αγάπη του Χριστού, ενωμένοι με την Εκκλησία, και ποτέ μα ποτέ να μην γίνουμε αιτία να διασπάται αυτή η ενότητα της Εκκλησίας, παιδιά. Τώρα όμως πέρασε η ώρα μας από ό,τι βλέπω. Πάμε αμέσως να ακούσουμε ένα τραγούδι και να πάμε στο διήγημά μας.

Σόλων και Κρίσος, όταν ο πλούτος συνάντησε τη Σοφία, της Γαλάτιας Γρηγοριάδου Σουρέλη. Οι παλατιανοί και μεγιστάνες είχαν λαχανιάσει, όχι από το περπάτημα, όχι γιατί κουράστηκαν, αλλά από τη λαχτάρα, την επιθυμία τη μεγάλη για τους θησαυρούς. Αχ, και να ήταν δικά τους όλα αυτά. Θέλαν να αγγίξουνε τούτα τα πλούτη που έβλεπαν, να νιώσουνε πως έχουνε στην εξουσία τους, έστω για λίγο, έναν τέτοιο θησαυρό. Μα δεν τολμούσανε, μόνο κοιτάγανε αχόρταγα και καλοτύχιζαν τον Κρίσο που τον είχε. Και ο Σόλωνας, ήρεμα και αδιάφορα να προσπερνά, σαν όταν τούτα πέτρες ψεύτικες της αμμουδιάς, σαν όταν βοτσαλάκια. Όλοι το πρόσεξαν, παραξενεύτηκαν το πρώτο, μετά θυμούσανε. Και ποιος θα ρει πως είναι τούτος, για να περιφρονεί αυτό που κι οι θεοί το σέβονται, τα πλούτη δηλαδή. Α, να ξέρεις, επικίνδυνος είναι αυτός ο άνθρωπος. Α, κρίμα τη φήμη που τον έκανε σοφό, κουτός θα είναι. Πρέπει να τα μάθει αυτά ο μεγάλος βασιλιάς, που να είναι τα χρόνια του μεγάλα και πολλά και ευτυχισμένα. Έτσι οι ψιθυριστά τα λέγανε και χαμηλόφωνα ο ένας τον άλλον, οι αρχόντι.

απόβραδο, την ώρα που είχαν μαζευτεί για φαγητό, ο Κρίσος ρώτησε με περηφάνεια: «Λοιπόν, Σόλωνα Σοφέ, είδες αυτά που σε ελάχιστους και σε κλεκτούς τα έχω δείξει?» «Τα είδα, βασιλιά. Όμορφους θησαυρούς τα αλήθεια έχεις.

το χείλος του, μην ξεστομίσει άπρεπη κουβέντα. Σε φιλικό τόνο ρώτησε. «Ξέρεις, εσύ που είσαι κοσμογυρισμένος, ξέρεις πιο ευτυχισμένο από μέναν εθνητό?» Ο Κρίσος έκατσε πιο αναπαυτικά στο ολόχρυσο θρονί του. Ήξερε την απάντηση που θα έπαιρνε. Όχι, κανένας πάνω σε τούτη εδώ τη γη δεν έχει τόσα πλούτη που να μπορεί και την αγάπη των θεών να αγοράσει. Μα είδε με έκπληξη να στέκει αμίλητος ο ξένος. Γι' αυτό ξαναρώτησε. «Για πες μας, Όλωνα, όπου κι αν πήγες, όπου κι αν ταξίδεψες, έχεις δει άνθρωπο πιο πολύ από μένα ευτυχισμένο?» Δεν βιάστηκε να αποκριθεί ο Σόλωνας. Πήρε από τη χρυσή πιατέλα ένα τσαμπί σταφύλι, ξεχώρισε μια ρόγα και είπε: «Είχα ένα συμπολίτη βασιλιά, Τέλος ο Αθηναίος το όνομά του. Αυτόν θα έλεγα για πιο ευτυχισμένο. Ήταν ανδρείος, αυτό που λέμε παλικάρι. Όσο για τίμιος, δεν είχε τέρι. Περνούσε από τους δρόμους της Αθήνας και όλοι σηκώνονταν ορθοί να τον καλημερίσουν. Σπουδαίος νοικοκύρης. Είχε και δυο παιδιά που από μικρά τους έμαθε να σέβονται τους νόμους που έχει η πολιτεία και τον συνάνθρωπο να σέβονται. Δεν ήταν πλούσιος, μα τίποτα δεν έλειπε από το σπιτικό του. Γνώμη μου είναι πως ήταν ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος. Γιατί έζησε σε μια πατρίδα ευτυχισμένη, απόκτησε δυο παιδιά γερά, ίδια με τον πατέρα, τίμια και σαν εκείνον ίδια και στην καλοσύνη. Παντρεύτηκαν και οι δυο οι γη, του κάνανε του τέλου εγγόνια, γιώμισε το σπίτι του χαρά. Μα είχε και ωραίο τέλος. Θάνατο είχε τιμημένο και ένδοξο, για την πατρίδα πολεμώντας πέθανε. Σε μια μάχη εκεί στην Ελευσίνα πολέμησε και ανάγκασε σαν λαγή στα πόδια να το βάλουν οι εχθροί. Και εκεί σκοτώθηκε. Στην πατρίδα μου δεν έχουμε σαν πιο τρανό και πιο μεγάλο από το να σκοτωθείς για ελευθεριά. Οι συμπολίτες μου τον θάψανε με έξοδα της πολιτείας, εκεί ακριβώς που τον βρήκε ο θάνατος. Του έκαναν ηρώο και το όνομά του είναι Αθάνατο». Ο Κρίσος τ' άκουσε αμίλητος, με χέρια που τρέμαν πήρε και ήπιε από το κύπελο κρασί. Σκούπισε τα χείλια του, έβηξε για να καθαρίσει τη φωνή του και ξαναρώτησε: «Αφού εσύ που είσαι σοφός το λες, το δέχομαι κι εγώ. Τον τέλω λοιπόν τον Αθηναίο, τον πιο ευτυχήθνητο. Μα έστω. Μετά τον τέλω?» Ήπιε κι άλλο κρασί ο Κρίσος. Σίγουρα θα έλεγε γι' αυτόν τώρα ο Σόλωνας. Ούτε στιγμή δεν σκέφτηκε ο σοφός ο Αθηναίος. «Αφού μου κάνεις την τιμή να με ρωτάς και η γνώμη μου να είναι σε σένα σεβαστή, θα έλεγα για ευτυχισμένους δυο αδέλφια, τον Κλέοβε και τον Βίτωνα». «Αθηναίοι και αυτοί?» ρώτησε ειρωνικά ο Κρίσος. Ο Σόλωνας έκανε πως δεν κατάλαβε την ειρωνία. «Όχι, βασιλιά μου, από το Άργος η καταγωγή τους. Φτωχοί δεν ήταν, μα ούτε πλούσιους μπορούσες να τους πεις. Και τι σπουδαίο έκαναν που να τους ξεχωρίζεις?» «Πρέπει από την αρχή να πω πως είχαν τέτοια δύναμη σωματική που τους εθαύμαζαν όλοι οι Έλληνες. Και οι δυο μεγάλε βασιλιά είχαν κερδίσει στους αγώνες κάτι που στην πατρίδα μου δίνει μεγάλη δόξα και τιμή. Άκου λοιπόν τι λένε για αυτά τα δυο αδέρφια.

Στο Άργο, στην πατρίδα τους, είχαν γιορτές για να τιμήσουν τη μεγάλη μας θεά την Ήρα. Από καιρό ετοιμαζότανε το Άργος. Η πολιτεία η Τρανή, που το όνομά της το πήρε από τον Άργο, τον γιο του Δία και της Νιώβης. Από καιρό ετοιμαζότανε το Άργος για να γιορτάσει την προστάτησα θεά της πόλης, τη σεβαστή σε όλους Ήρα. Χαρά Θεού ο κάμπος, πλατής, φαρδής, παρμένος μέχρι εκεί που φτάνει η ματιά σου, που η Ήρα να τον ευλογεί για να καρπίζει. Μην το ξεχνάς πως τρέφει όλο το δυνατό κράτος των Αργίων. Με περηφάνεια λένε και ξαναλένε οι Αργίοι στα παιδιά τους, μην το ξεχάσουνε πως τότε που γίνει ο πόλεμος για να τιμωρηθούν οι Τρώες, αρμάτωσαν οι Αργίοι 80 πλοία. Και αυτά γιατί η προστάτησά της έχει πολιτεία τη θεά Ήρα, μεγάλη χάρη της. Έτσι λοιπόν, σαν έφτασε ο καιρός να την τιμήσουνε, στα 4 χρόνια μια φορά γινόταν η γιορτή της. Όλοι είχαν έγνοια, μην και κάτι της ξεχάσανε, μην γίνει κάτι άπρεπο και δυσαρεστηθεί η θεά. Οι αθλητές που θα αγωνίζονταν στην πάλη, στους μουσικούς διαγωνισμούς, στους γυμναστικούς αγώνες, όσοι που μέρος στους αγώνες θα έπαιρναν, είχαν κιόλας φτάσει. Μαστόρια αποτέλειωναν τις χάλκινες ασπίδες, το έπαθλο των νικητών. Κι ήταν τιμή για αυτόν που θα το κέρδιζε το χάλκιο, τη χάλκινη ασπίδα. Η μέρα η μεγάλη της μεγάλης της γιορτής έφτασε. Έτοιμη η πομπή που θα ξεκίναγε από την πόλη να φτάσει στο ναό. Το ξεκίνημα θα έπρεπε νωρίς να γίνει, πολύ νωρίς, γιατί μακρύς ο δρόμος. Το ιερό ήταν χτισμένο πάνω στο βουνό, στο βράχο, ανάμεσα στο Άργος και στις πολύ χρυσές μικίνες. Θα έπρεπε με το χάραμα να ξεκινήσουν. Θα έπρεπε, μα η σεβαστή αέρια και η δίπη δεν είχε ακόμα φτάσει. Κάτω από τον καυτερό τον ήλιο, η λαοθάλασσα περίμενε. Τα μάτια στυλωμένα με αγωνία εκεί που τέλειωνε ο κάμπος, εκεί που από ώρα τα μάξι θα φαινότανε, που θα φέρνε τη σύρα στη μεγάλη αέρια. Πονέσανε τα μάτια να κοιτούν. Οι φόβοι ίδια φίδια ζώσανε τις ψυχές αυτών που πρόσμεναν. Και όταν κόντευαν πια να απελπιστούν, έρχεται, έρχεται, ακούστηκαν φωνές που δυναμώναν και δυναμώναν και φτάσαν στον ουρανό. Έρχεται, έρχεται. Και πράγματι, κάτι φαινόταν να σαλεύει στον ορίζοντα. Αναστενάξαν όλοι με ανακούφιση. Πήκε ο καθένας στη σειρά του, στην πομπή και πρόσμεναν. Και τότε, τότε είδαν. Είδαν τα δυο παιδιά της σεβαστής αέριας, της πρώτης, να κουβαλούν στις πλάτες τους την άμαξα με τη μητέρα τους απάνω, σαν να ήταν βόδια. Ναι, ναι, τη θέση είχαν πάρει των βοδιών τα δυο αδέλφια. Τι έγινε, πώς και ζευτήκατε εσείς την άμαξα ετούτη που να σήκωτη, ρωτούσανε τον Κλέοβη και τον Βίτονα. Σκουπίσανε εκείνη τα ιδρωμένα πρόσωπά τους, σκουπίσανε τα μουσκεμένα τους κορμιά, ήπια νερό για να συνέλθουν και εξήγησαν. Τα βόδια ήταν στα χωράφια και αργούσανε να έρθουν. Πριν φέξει τα περίμεναν, και όσο αργούσαν τόσο η αγωνία μας μεγάλωνε. Λες να μην έρθουνε καθόλου, λες να έρθουνε αργά. Η μάνα μας δεήθηκε στην κόρη του Κρόνου και της Ρέας, τη σεβαστή μας Ήρα, φώτισε να της δώσει σημάδι να της στείλει τι να κάνει. Όταν ο ήλιος πήρε φόρα να ψηλώνει, πήραμε την απόφαση. Έπρεπε να τιμήσουμε την Ήρα και τη μάνα μας, που στην πομπή μεγάλη αέρια θα ήταν πρώτη. Σεφτήκαμε λοιπόν εμείς οι δυο και να, η γιορτή μπορεί τώρα να αρχίσει. Δεν καλοτέλειωσαν τα δυο αδέλφια την κουβέντα τους, όταν μέχρι τον ουρανό υψώθηκαν ζητοκραυγές. Χαρά στη μάνα που έχει τέτοιους γιους, χαρά στο Άργος που βγάζει τέτοια παλικάρια. Και η πολιτεία βούηξε από τα ζήτωτα πολλά και σήκωσαν ψηλά οι Αργίοι, στα χέρια σήκωσαν τα δυο αδέλφια. Και μεγάλη η αέρια η μάνα τους, αφού από καρδιάς ευχήθηκε ευτυχία στα παιδιά της και είπε ευχαριστώ στους Ολύμπιους θεούς, έδωσε σημάδι να ξεκινήσει η πομπή και να δοθούν οι πρέπουσες τιμές στην Ήρα. Όταν πεθάνανε τα δυο αδέλφια, βασιλιά μου,
Οι αργοί έκαναν τα γάλματά τους και τα αφιέρωσαν στους δελφούς. Έτσι τιμήθηκαν τα δυο παλικάρια που σεβάστηκαν τη θεά και τη μητέρα τους. Εγώ τους θεωρώ και από τους θνητούς και από τον τέλο ύστερα τους πιο ευτυχισμένους.

Σόλων και Κρίσος, όταν ο πλούτος συνάντησε τη Σοφία, της Γαλάτιας Γρηγοριάδου Σουρέλη.

Μηνύματα από τον Άμβωνα, έτσι όπως ακούγονται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας. Μηνύματα με αμεσότητα και ειλικρίνεια, με φλόγα, με αγωνία και πόνο, με διαχρονικότητα. Έτσι όπως είναι και η πηγή που τα εμπνέει, ο κρουνός της ζωής, η Αγία Γραφή.

Αδελφοί μου, όλοι εμείς που ευρισκόμεθα σήμερα εδώ και παρακολουθούμε την υπαίθριο αυτή λειτουργία, είμαστε μέλη της Εκκλησίας. Και η Εκκλησία δεν είναι, όπως νομίζουν μερικοί, οι τέσσερες τείχοι των ιερών ναών. Η Ιερή Ναή είναι οι τόποι και οι χώροι όπου τελούνται τα μυστήρια της Εκκλησίας και καθαγιάζονται οι πιστοί. Εμείς όλοι είμαστε μέλη του πληρώματος της Εκκλησίας και η κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός και εμείς είμαστε μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού. Αν υποθέσουμε ότι με τη φαντασία μας μπορούσαμε να φτιάξουμε έναν άνθρωπο που να πατάει εδώ κάτω στη γη και να η κεφαλή του να εγγίζει το θρόνο του Θεού, αυτός είναι ο Χριστός και εμείς όλοι αποτελούμε τα μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού. Εκκλησία δεν είναι ούτε ο παπάς, ούτε ο δεσπότης, ούτε ο αρχιεπίσκοπος, ούτε ο πατριάρχης, αλλά όλοι εμείς, κλήρος και λαός, που ενούμεθα μυστικά μέσα σε αυτό το σώμα του Χριστού, αποτελούμε την Εκκλησία. Και Εκκλησία είναι ο Χριστός παρατηνόμενος εις τους αιώνας. Βεβαίως η Εκκλησία δεν αποτελείται από αναμαρτήτους ανθρώπους. Η Εκκλησία κατεργάζεται τον αγιασμό και τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Όμως η Εκκλησία δεν αποτελείται από αγγέλους. Όλοι εμείς είμαστε άνθρωποι και οι κληρικοί και οι λαϊκοί με ένα πλήθος αδυναμιών, ελαττωμάτων, παραπτωμάτων και αμαρτημάτων, αλλά όλων των ανθρώπων την αμαρτωλότητα τη δέχεται η Εκκλησία χωρίς καμία διάκριση και παίρνει τον αμαρτωλό και τον κάνει Άγιο. Παίρνει τον άνθρωπο της γης και τον κάνει επουράνιο άνθρωπο. Και εδώ είναι το μυστικό, ότι η Εκκλησία μας δεν έπαυσε να κατεργάζεται τον αγιασμό και τη σωτηρία των ανθρώπων διαμέσου των αιώνων. 20 αιώνες τώρα πέρασαν και η αμαρτωλοσύνη η δική μας και των κληρικών και των λαϊκών δεν γκρέμισε αυτή την Εκκλησία του Χριστού, γιατί αυτή η Εκκλησία του Χριστού, η οποία συνήθισε πολλές δυσκολίες, πολλά προβλήματα, πολλούς εχθρούς και εξωτερικούς και εσωτερικούς, στάθηκε και στέκεται σαν βράχος ασάλευτος διαμέσου των αιώνων. Και όσοι την πολέμησαν ή και συνεχίζουν να την πολεμούν, δεν θα μπορέσουν τίποτε να επιτύχουν, παρά θα ομολογήσουν αυτό που και ο παραβάτης Ιουλιανός είπε: «Ναι νίκη κάσμε να ζωρέ, με νίκησε σώ να ζωρέ». Επομένως αδελφοί μου, η Εκκλησία και πολεμωμένη θανικά και δεχομένη λάσπες θα λάμπει περισσότερο. Και εμείς με την αμαρτωλότητά μας δεν θα μπορέσουμε να σύσουμε τα θεμέλια της. Γιατί η χάρη του Θεού ανακαινίζει τον άνθρωπον, αγιάζει τον άνθρωπον και αγγελοποιεί τον άνθρωπον.
Όμως, αδελφοί μου, υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία αμαρτωλοί, αλλά υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι είναι εχθροί της Εκκλησίας και την πολεμούν από μέσα. Αυτοί είναι οι γνωστοί σε όλους μας αιρετικοί. Δεν τους μισούμε. Όλους τους ανθρώπους αγαπούμε. Πολεμούμε όμως την αρρώστια και όχι τον ασθενή. Τα μορφώματα, τα καρκινώματα και όχι τον άνθρωπο. Και πρέπει να το πούμε πως μέσα από την Εκκλησία και εμείς πολλές φορές γινόμαστε αφορμή η Εκκλησία μας να υβρίζεται, να υποβαθμίζεται, να χάνει το κύρος της και την αξία της. Αλλά αδελφοί μου, οι αιρετικοί δεν έχουν θέση μέσα στην Εκκλησία. Αιρετικών άνθρωπο με τα πρώτην και δευτέρα μνουθεσίαν παρετού. Δεν έχουμε το δικαίωμα να έχουμε μέσα στο κοπάδι μας ένα ψωριασμένο πρόβατο. Δεν έχουμε το δικαίωμα να κρατούμε μέσα στο σώμα της Εκκλησίας μας ένα σάπιο μέλος. Ο γιατρός επεμβαίνει και αποκόπτει το μέλος αυτό και το σώμα καθίσταται υγιέστατον. Έτσι και η Εκκλησία μας αυτούς τους αιρετικούς, τους αμαρτωλούς δέχεται, τους αιρετικούς αποβάλλει για να διασφαλίσει και το υγιές πίμνιον του πληρώματος της Εκκλησίας. Και οι αιρετικοί ήταν, αδελφοί μου, οι εχθροί αυτοί που πολέμησαν την Εκκλησία απ' έξω. Και γι' αυτό σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη εκείνων των ηρών της πίστεώς μας και των μαρτύρων, των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων που συγκρότησαν την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και κατεδίκασαν ένα φοβερό πολέμιο της Ορθοδοξίας που απειλούσε την ενότητα της Εκκλησίας μας. Είναι γνωστό το όνομα Άριος, ένας δημεγέρτης, ένας ρήτορας, ένας έξυπνος, ένας λαοπλάνος. Αυτός που διέγερε τα πλήθη εναντίον της Εκκλησίας, αυτός δίδασκε αιρετικές διδασκαλίες. Αίρεσης είναι να παραχαράσεις το Ευαγγέλιο, τη διδασκαλία του Χριστού. Όπως διώκονται οι παραχαράκτες του εθνικού μας νομίσματος, έτσι ακριβώς απομακρύνονται και από την Εκκλησία οι παραχαράκτες του γνησίου ορθοδόξου πνεύματος της Εκκλησίας. Όποιος παραχαράσει την αλήθεια την Ευαγγελική είναι αιρετικός. Γι' αυτό και ο Ευαγγελιστής της Αγάπης, ο Ιωάννης, που έγραψε και τις επιστολές της αγάπης και μας είπε πως ο Θεός είναι αγάπη, μας είπε ότι όποιος αυτό το Ευαγγέλιο δεν το κρατάει στα χέρια του και φέρει άλλο Ευαγγέλιο, αυτόν να μην τον δέχεστε στο σπίτι σας, καλημέρα να μην τον λέτε και χέριν αυτόν μη λέγετε. Βλέπετε, βεβαίως αγάπη, όχι στην αίρεση, όχι στο ψέμα, όχι στη διαστροφή, αλλά αγάπη εν αληθεία. Και γι' αυτό στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση ο μαθητής και ευαγγελιστής της αγάπης ο Ιωάννης λέγει να απέχουμε από τους αιρετικούς και να μην τους δεχόμεθα στο σπίτι μας, ούτε να τους δοξάζουμε, ούτε να τους στεφανόμνουμε, ούτε να τους χειροκροτούμε, ούτε να έχουμε κοινωνία μαζί τους. Γιατί? Όχι γιατί τους μισούμε, αλλά για να, από αγάπη, για να τους φέρουμε σε συνέστηση, για να επιτύχουν τη σωτηρία τους. Γιατί ο αμαρτωλός σώζεται, ο αιρετικός δεν σώζεται. Αυτός λοιπόν ο Άριος, ο φοβερός αιρετικός, έχει τα θεμέλια της Εκκλησίας μας. Και τότε ο Μέγας Κωνσταντίνος και όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας συνήλθαν
στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια και εκεί κατεδίκασαν τις αιρετικές διδασκαλίες του Αρίου. Τι δίδασκε ο Άριος? Με μια λέξη απλά, αρνούνταν τη θεότητα του Χριστού. Δηλαδή έλεγε ότι ο Χριστός ήταν ένας καλός άνθρωπος, ήταν ένας καλός διδάσκαλος, ήταν ένας φιλόσοφος, αλλά δεν ήταν Θεός. Αμέσως υποβάθμιζε την Εκκλησία, διέστρεφε την αλήθεια και δεν είχε μέσα του φόβο Θεού και παρέσυρε πλήθη ανθρώπων. Καταδικάζεται από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο ο Άριος και επικρατεί η Ορθόδοξος αλήθεια και κυριαρχεί μέσα στο χώρο της Εκκλησίας η αλήθεια, το φως και η αγάπη η αληθινή. Έτσι αντιμετώπισε τα προβλήματα η Εκκλησία όσες φορές είχε προβλήματα και στην εποχή, και μη σας ξενίζει το γεγονός, γιατί είπαμε ότι στο χώρο μας δεν είμαστε οι άγγελοι, και στους πρώτους αιώνες, τους αποστολικούς χρόνους, είχαμε συγκρούσεις ανάμεσα και στους Αποστόλους, είχαμε διαφορές αντιλήψεων, αλλά δεν τις έλυνε μόνο ο Παύλος μόνος του, ούτε ο Απόστολος Πέτρος μόνος του, αλλά συνεκροτήθη η πρώτη Αποστολική Σύνοδος και εκεί όλοι οι Απόστολοι και στελέχη της Εκκλησίας μας έλυσαν το πρόβλημα της διαφοράς που είχαν. Ποια ήταν η διαφορά? Εάν και κατά πόσον πρέπει οι εξεθνών χριστιανοί να τελούν την περιτομή, και η Σύνοδος αποφάσισε όχι, ελεύθεροι οι εξεθνών χριστιανοί να μην περιτέμνονται. Έτσι αδελφοί μου, η Εκκλησία αντιμετώπισε τους αιρετικούς διαμέσου των Οικουμενικών Συνόδων. Το Πνεύμα του Άγιον είναι εκείνο που λαλεί εν Οικουμενικές Συνόδεις, όχι στον καθένα προσωπικά, σε μένα και σε σένα, αλλά το αλάθητον το έχουν μόνο οι Οικουμενικές Σύνοδοι. Και όταν αποφασίζουν και δογματίζουν οι Οικουμενικές Σύνοδοι, τότε έχουμε το αλάθητον. Σε κανέναν άλλον δεν αναγνωρίζει η Εκκλησία μας το αλάθητον. Μόνο ο Θεός είναι αλάθητος. Όποιος πιστεύει ότι είναι αλάθητος είναι αιρετικός και δεν έχει θέση μέσα στο χώρο της Εκκλησίας μας, αδελφοί μου. Αμαρτωλοί είμαστε, αιρετικοί όμως δεν θέλουμε να είμαστε. Γι' αυτό κρατούμε την πίστη μας την Ορθόδοξο. Είμαστε μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας και όλοι μας συγκροτούμε το μυστικό, ως μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού συγκροτούμε το σώμα της Εκκλησίας του Χριστού. Όλοι μας αγαπούμε τον Χριστό, πιστεύουμε στον Χριστό και οφείλουμε όλοι να έχουμε αυτήν την Ορθοδοξία στην καθημερινή μας ζωή, όχι στη γλώσσα μας μόνον, αλλά και στην καρδιά μας και στη ζωή μας. Η Ορθοδοξία είναι ελευθερία, η Ορθοδοξία είναι αλήθεια, η Ορθοδοξία είναι φως, η Ορθοδοξία έχει λατρεία, έχει μυστήρια, η Ορθοδοξία έχει αδιάκοπον αποστολική διαδοχή. Η Εκκλησία είναι μία και αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού που λέγεται και ονομάζεται Ορθοδοξία. Και εμείς είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Εμείς με το καντιλάκι μας, με το λιβάνι που λιβανίζουμε το σπίτι μας και τους λατρευτικούς μας χώρους. Ναι, με την νηστεία μας που θέλουν τώρα όλα να τα καταργήσουν, γιατί θέλουν να περιορίσουν ακόμα και την νηστεία και τη λατρευτική ζωή να αλλάξουν. Εμείς μένουμε στερεωμένοι εδώ, δεν δεχόμεθα αλλοιώσεις και μετατροπές και κοσμικεύσεις μέσα στο λατρευτικό μας χώρο. Η Εκκλησία, η Ορθόδοξος έχει το πιστό τίμιό της και θα παραμείνει, και πρέπει να παραμείνουμε όρθιοι, αδελφοί μου.
Στο λαό μας πρέπει να λέμε τις αλήθειες και από εκεί και πέρα, ναι, αυτός που κάνει τον κήρυκα του Ευαγγελίου να είναι έτοιμος να πει την αλήθεια, αγνοώντας τις οποιασδήποτε συνέπειες θα επακολουθήσουν. Αδέλφια μου, την αλήθεια θέλουμε να σας λέμε. Το Ευαγγέλιο το καθαρό θέλουμε να σας κηρύττουμε. Στις κρυστάλλινες πηγές της Ορθοδοξίας θέλουμε να σας οδηγούμε. Το δικό σας αγιασμό επιδιώκουμε, γι' αυτό και αγωνιζόμαστε και παλεύουμε και θα συνεχίσουμε αυτό τον αγώνα που οι πατέρες, οι Άγιοι μας δίδαξαν. Πάνω απ' όλα η πίστη μας, πάνω απ' όλα η Ορθοδοξία μας. Και γι' αυτό σήμερα, για να τιμήσουμε περισσότερον παντός άλλου τους Αγίους Πατέρας της Εκκλησίας, δεν έχουμε τίποτε άλλο να κάνουμε παρά να μιμηθούμε το παράδειγμά τους, να κρατήσουμε την πατρά πίστη, να διασφαλίσουμε τα δόγματα, να κρατήσουμε την Εκκλησία μας μακριά από την εκκοσμίκευση, να διασφαλίσουμε το λατρευτικό μας πλούτο και να ζήσουμε μέσα στο θέλημα του Θεού, κάτω από τη σκέπη της Εκκλησίας. Έρχονται καιροί χαλεποί, έρχονται καιροί δύσκολοι και θα περάσουμε ακόμα δυσκολότερες ημέρες. Ο διάβολος θα μας κοσκινήσει όλους και θα μας συνιάσει ως των σύτων. Θα φανεί ποιος πιστεύει και ποιος δεν πιστεύει, ποιος είναι με την Ορθοδοξία και ποιος είναι με την Κακοδοξία. Ας μας περιφρονούν, ας μας χρεβάζουν. Εμείς θα μείνουμε πιστοί, ορθόδοξοι και ανυποχώρητοι στην πατρά μας πίστη μέχρι σε σκάτω.

Τα μηνύματα από τον άμβονα φίλη μας είναι μηνύματα ζωής, γιατί αρδεύονται από το κεφαλόφρυσο του Ευαγγελίου και είναι πολύ ωφέλιμο να τα αποδεχόμαστε και να τα ζούμε.

Για σένα που δίνεις φέτος πανελλαδικές και αγωνιάς. Στα τέλειωτα ξενύχτια μας πάνω από τα βιβλία. Στο βιαστικό μας τρέξιμο μέσα στους δρόμους. Στη μεγάλη μας ένταση μπροστά στη δοκιμασία. Μας φροντίζει ο Θεός. Στη βαθιά αναζήτηση της ειρήνης μέσα μας. Στο παραπονεμένο μας ερώτημα, εμένα με νοιάζεται κανείς? Μας κρατάει ο Θεός την αγάπη Του. Στην αγωνιώδη φροντίδα μας για το αύριο, στον αδιόρατο φόβο μας μπροστά στη ζωή που ανοίγεται, στην κρυφή μας λαχτάρα για την επιτυχία, έχει ο Θεός. Είπε ο Χριστός, κοιτάξτε τα πουλιά που πετούν αμέριμνα στον ουρανό. Ούτε σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε μαζεύουν σοδιά και πλούτη. Κι όμως ζουν, γιατί τα τρέφει ο Θεός. Εσείς δεν αξίζετε περισσότερο από τα πουλιά? Πόσο περισσότερο, αλήθεια, θα φροντίσει για σας ο ουράνιος πατέρας σας? Είναι, ξέρεις, μεγάλη αλήθεια της πίστης μας αυτή. Μας φροντίζει ο Θεός, και μάλιστα προσωπικά. Εμείς μόνο να κρατάμε σφιχτά το χέρι Του, μόνο να τον ζητάμε, και εκείνος όλα θα μας τα δώσει. Εξάλλου, εμείς διαφέρουμε από τα πουλιά του ουρανού. Εμείς είμαστε παιδιά του Θεού αγαπημένα. Καλή επιτυχία από τη Λιδία τη Φιλιππισία.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε ο Θεός μου εμεγαλήν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω. Αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ω σιδέριν, ω στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θύ νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Οποιών του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτή, που κληθήσεται ει τον αιώνα του αιώνο. Άβυσο ω ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται. Από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις των τόπων όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρή δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει. Εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω, και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου άσεφύτευσας. Εκεί στρουθία ενωσεύσουση του Εροδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνη εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν. Και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πόσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά όν ουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως όν έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουση. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης, ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

φως Ιλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου της συνειδόντες φως περίνων υμνούμε εν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών άξιον σε εν πάση κρίς υμνήστε φωνές Θεσίας ή εθεούς γινωτιδούς δύο κόσμους σε δοξάζει.

Καταξίωσον Κύριε εντες περατάφθη να ματί τους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, κινετών και δοξασμένο το όνομά Σου εις τους αιώνες αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός Σου εφ' ημάς καθάπερ ηλπίσιμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξώμεται δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνετισώμεται δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φωτισώμεται δικαιώμασή Σου, Κύριε το ελαιός Σου εις τον αιώνα τέργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Σε πρέπει ένωση, πρέπει ύμνο, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Καιρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Καιρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Καιρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάση αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον σε αναμίας ημίνα Άγιε, επίσκεψε και ίασε τα ασθενείες ημών και δωρματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιώσεων δάσιμη σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήνουμε τις φωλές της ημών και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από τον πονηρού. Ότι σου

0: Αμήν, στερεώσει Κυρίως ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συνδέγει αυτού Εκκλησία και τη αδελφότητη ταύτιση αιώνα αιώνων.
1: Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον
0: ημάς. Την κοιμιωτέρα του Χεροβήμ και το πιστερά συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρουσα λόγοντα ακούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνω.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, την καινή και Αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατερά και ευλόγησον.
1: Ο εν δόξη αναληφθής αφημώνει στους ουρανούς και εν δεξιά καθίσα σου Θεού και Πατρός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμειων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεμφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαθώς.

Η σχολική χρονιά, παιδιά, πλησιάζει στο τέλος της και οι εξετάσεις, προαγωγικές, απολυτήριες, γενικές, άρχισαν. Για τους περισσότερους από εσάς, αυτό σημαίνει εντατικό διάβασμα, ξενύχτη και πολύ πολύ άγχος. Είναι λοιπόν χρήσιμο να γνωρίζετε κάποια βασικά πράγματα, ώστε να μπορείτε να διανύσετε αυτή την περίοδο όσο γίνεται πιο παραγωγικά, αλλά ταυτόχρονα ήρεμα. Τίποτε βέβαια δεν μπορεί να αντικαταστήσει το διάβασμα και τον προσωπικό κόπο. Αυτό να λέγεται. Όμως υπάρχουν μερικά στοιχεία μεθοδολογίας με τα οποία η απόδοση μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά. Ας τα δούμε μαζί. Πρώτον, ξεκινήστε τη μελέτη σας με θετική και αγωνιστική διάθεση. Εργαστείτε με σιγουριά και αισιοδοξία, μεθοδικά και συστηματικά. Αποφεύγοντας ενοχλητικές σκέψεις, συγκεντρώνετε την προσοχή σας και αυξάνετε σε μεγάλο βαθμό την ποσότητα των πληροφοριών που πρέπει να θυμάστε. Βάλτε συγκεκριμένους στόχους για την επιτυχία στις εξετάσεις. Έτσι το μυαλό αυξάνει την ευελιξία του, την εφευρετικότητα, την ταχύτητα και την χωρητικότητά του και αποδίδεται περισσότερο. Δεύτερον, αν όταν έχετε εξετάσεις αγχώνεστε, μάλλον αδικείτε τον εαυτό σας και αποδίδετε λιγότερο από όσο αξίζετε. Διότι το άγχος θολώνει τον νου του ανθρώπου ώστε να μην μπορεί να σκεφτεί ούτε γρήγορα ούτε καθαρά. Αισιόδοξες σκέψεις, ήρεμο περιβάλλον, ένας τονωτικός λόγος βοηθούν και αποφορτίζουν. Τρίτο. Ο πανικός της έλλειψης χρόνου είναι πολύ κακός παράγοντας. Εδώ βοηθάει ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα. Σημασία δεν έχουν μόνο οι ώρες διαβάσματος, κυρίως η ποιότητα του διαβάσματος έχει τον αποφασιστικό ρόλο. Η μνήμη υποστηρίζεται πολύ από την κατανόηση και από τους συνδυασμούς γνώσεων. Βιασύνη και εκνευρισμός βλάπτουν τη συγκέντρωση. Τέταρτο. Βοηθά πολύ αν έχετε ένα ισορροπημένο πρόγραμμα. Είναι καλό να γίνεται ένα διάλειμμα 5-10 λεπτών κάθε ώρα ή ένα μεγαλύτερο 30 λεπτών κάθε 3 ώρες συνεχούς μελέτης. Όσον αφορά τον ύπνο, υπάρχει κίνδυνος τόσο από την έλλειψη όσο και από την υπερβολή του. Ξενύχτια διαβάσματος τελικά δεν ωφελούν πολύ. Πέμπτον, ένα σωστό πρόγραμμα διατροφής είναι πρωταρχική σημασίας για την αύξηση ικανότητας μάθησης και μνήμης την περίοδο των εξετάσεων. Η κάλυψη των ενεργειακών σας αναγκών, η σωστή αναλογία αλλά και η σωστή κατανομή των γευμάτων κατά τη διάρκεια της ημέρας παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην πνευματική διάβγεια, συγκέντρωση, μνήμη, μάθηση. Έκτον, όσο κι αν σας φαίνεται ανεφάρμοστο, μην προσπαθείτε να καλύψετε ύλη τις τελευταίες λίγες ώρες πριν την εξέταση, γιατί δημιουργεί μάλλον σύγχυση και πρόωρη κόπωση παρά όφελη. Καλύτερα να φροντίσετε να τελειώσετε τη γενική επανάληψη τουλάχιστον 2 μέρες πριν την εξέταση, ώστε την παραμονή να μπορέσετε να κάνετε μία σύντομη ανασκόπηση ολόκληρης της ύλης. Αυτό θα βοηθήσει να οργανώσετε στη μνήμη όσα έχετε μάθει, ώστε την ώρα της εξέτασης να μπορέσετε να τα ανακαλέσετε γρήγορα και αποτελεσματικά. Αν μπορούσατε το πρωί της εξέτασης, λέμε αν, να μην ανοίξετε καθόλου τα βιβλία, θα ήταν το καλύτερο. Έβδομο. Ξεκινήστε με εμπιστοσύνη στο Θεό, χωρίς σκέψεις ούτε για την ύλη, ούτε για τις συνέπειες τυχόν επιτυχίας ή αποτυχίας, αλλά με τις πνευματικές δυνάμεις ακέραιες. Παιδιά, οι εξετάσεις είναι ένας σταθμός και όχι το τέρμα της ζωής σας. Είναι τόσο όμορφο να φτάσετε σε αυτές με το φρόνημα
Θα κάνω το καθήκον μου σαν το παν να εξαρτάται από μένα. Θα προσευχηθώ με πίστη στο Θεό σαν το παν να το περιμένω από εκείνον. Αυτά είναι τα δύο όπλα σας στη μάχη των εξετάσεων. Καλή επιτυχία από τη Λιδία τη Φιλιππισία.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Θεοδόρων Σικαιών. Πανηγύρης Παρεκκλησίου Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Πρόγραμμα ακολουθιών. Τρίτη 26 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός. Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα, Εσπερινός και Λιτανία. Πέμπτη 28 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα, Εσπερινός και Παράκληση. Την Πανήγυρη ολοκληρώνει στις 7 το απόγευμα παραδοσιακή μουσικοχορευτική εκδήλωση με τραγούδια και χορούς από την Καπαδοκία, τον Πόντο, τη Μικρά Ασία και την Ελλάδα. Συγκοινωνία με το λεωφορείο νούμερο 26, στάση Άγιοι Θεόδωροι. Κατά τη διάρκεια της Πανηγύρεως θα λειτουργήσουν ανθοέκθεση και έκθεση βιβλίου.

0: Τώρα επιλέγουμε από το σπίτι, παραγγέλνουμε από το σπίτι βιβλία, εικόνες, εκκλησιαστικά είδη, είδη δώρων. Το ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr του χριστιανικού βιβλιοπωλείου Μέλισσα μας δίνει την ευκαιρία να αποκτήσουμε ό,τι χρειαζόμαστε εύκολα, γρήγορα και χωρίς καμία επιβάρυνση μεταφορικών για παραγγελίες άνω των 30 ευρώ. melissabooks.gr. Επιλογές αξίας, δώρα ζωής.
1: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, καλύπτοντας ένα λειτουργικό κενό, θέτει σε κυκλοφορία παλέτυπες εκδόσεις από το αρχείο της. Ανθολόγιο ανωνύμων κοινών ακολουθιών. Ιεράρχες και όσοι, ιερομάρτυρες, γυναίκες σωσίες και άλλες κατηγορίες Αγίων που δεν έχουν ιδιαίτερη ακολουθία μπορούν τώρα να τιμηθούν με λαμπρότητα. Μια συλλογή χρήσιμη για τα αναλόγια των Ιερών Ναών, όπως και για το φυλακόλουθο πλήρωμα της Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα agialidia.com.
2: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδους Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παρουσία,

0: Παράδοση παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε τρία μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
1: Γραφικές τέχνες Μέλισσα φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com.
2: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε. Εισιτήρια ticketservices.gr.

Χρόνια πολλά, αγαπητοί μας φίλοι. Μεγάλη σημερινή γιορτή, δεσποτική, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου μας. Αλήθεια, αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί αναλήφθηκε ο Χριστός? Έλατε να δώσουμε απαντήσεις μέσα από την Αγία Γραφή, τους πατέρες της Εκκλησίας μας και τους σχετικούς ύμνους που ψάλλονται σήμερα. Ο Κύριος μας αναλήφθηκε στους ουρανούς γιατί τελείωσε το έργο του στη γη. Πάτερ, ελήλθεν η ώρα, δόξασόν σου τον Υιόν, ή να και ο Υιός σου δοξάσισε, καθώς έδωκας αυτό εξουσίαν πάση σαρκός, ή να πάνω δέδωκας αυτό δώσει αυτής ζωήν αιώνιον. Αυτή δε στην αιώνιο ζωή, ή να γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών, και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Εγώ σε δόξασα επί της γης, το έργον ετελείωσα, ο δέδωκάς μη να πείσω, και νυν δόξασόν με εσύ Πάτερ, παρά σε αυτό τη δόξη ήχον προτού των κόσμων είναι παρασύ. Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και σε μετάφραση: Πατέρα, έφτασε η ώρα, δόξασε τον Υιό σου για να σε δοξάσει και ο Υιός σου, σύμφωνα με την εξουσία που του έδωσες επάνω σε όλους τους ανθρώπους, για να δώσει αιώνια ζωή στον καθένα από εκείνους που του έδωσες. Αυτή είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίζουν εσένα, τον μόνο αληθινό Θεό και τον Ιησού Χριστό, τον οποίο έστειλες. Εγώ σε δόξασα επάνω στη γη, τελείωσα το έργο μου, το έργο που μου έδωσες να κάνω, και τώρα δόξασέ με εσύ, Πατέρα, κοντά σου, με τη δόξα που είχα μαζί σου πριν να υπάρξει ο κόσμος. Επίσης διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή: ως όνα παύγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού, φέρονται τα πάντα το ρήματι της δυνάμεως αυτού, δια αυτού καθαρισμών ποιησάμενος των αμαρτιών ημών, εκάθισεν εν δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής. Ο Χριστός, ο οποίος είναι η ακτινοβολία της δόξας και η σφραγίδα της ουσίας του Θεού, και ο οποίος κρατά τα πάντα με τον παντοδύναμό του λόγο, αφού έκανε καθαρισμό των αμαρτιών μας, κάθισε στα δεξιά της μεγαλοσύνης στα ύψη.

Επίσης, αγαπητοί μας φίλοι, αναλήφθηκε ο Κύριος για να προσαγάγει την ανθρώπινη φύση στον Θεό Πατέρα. «Επί των νόμων Χριστέ, την πλανηθήσαν άρας φύσιν, αναλυφθείς το Θεό και Πατρί προσήγαγες». Διαβάζουμε σε τροπάριο της 7ης οδής, στον κανόνα της αναλήψεως. «Χριστέ, αφού πήρες πάνω στους ώμους σου την ανθρώπινη φύση που πλανήθηκε, όταν αναλήφθηκες, την πρόσφερες στον Θεό Πατέρα». Επίσης, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, εδώ θα δούμε ότι αναλήφθηκε για να αναλάβει και ως άνθρωπος όλη την εξουσία στον ουρανό και τη γη. «Και προσελθόν ο Ιησούς, ελάλησεν αυτής λέγον, εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Και σε μετάφραση, «Και ο Ιησούς τους πλησίασε και τους είπε, μου δόθηκε κάθε εξουσία στον ουρανό και τη γη». Αναλήφθηκε για να υποταχθούν σε αυτόν τα πάντα, τα επουράνια, τα επίγεια και τα καταχθόνια. «Διώκει ο Θεός αυτόν υπερύψωσεν και χαρίσα το αυτό όνομα, το υπερπάν όνομα, ίνα εν το ονόματι Ιησού παν γόνι κάμψη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός». Διαβάζουμε στην προς Φιλιππησίους επιστολή. «Γι' αυτό και ο Θεός τον υπερύψωσε και του χάρισε όνομα το ανώτερο από κάθε άλλο όνομα, ώστε στο όνομα του Ιησού να λυγίσει κάθε γόνατο των επουρανίων και των επιγείων και των καταχθονίων και κάθε γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος για τη δόξα του Θεού και Πατέρα». «Διαναστάσεως Ιησού Χριστού», διαβάζουμε στην πρώτη καθολική επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, «ως εστίνεν δεξιά του Θεού πορευθείς εις ουρανών, υποταγέντων αυτό αγγέλων και εξουσιών και δυνάμεων». Με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, ο οποίος πήγε στον ουρανό και είναι στα δεξιά του Θεού, μετά την υποταγή σε αυτόν των αγγέλων, των εξουσιών και των δυνάμεων.

Ο Κύριος μας αναλήφθηκε, αγαπητοί μας φίλοι, για να στείλει το Άγιο Πνεύμα στη γη, να οδηγήσει τους ανθρώπους στη σωτηρία. Αλλά εγώ, τι αληθεία λέγω ημίν, συμφέρει ημίν να εγώ απέλθω. Εάν γάρ εγώ μη απέλθω, ο παράκλητος ουκ ελεύσεται προς ημάς. Εάν δε πορευθώ, πέμψω αυτόν προς ημάς. Όμως εγώ σας λέω την αλήθεια, ότι είναι συμφέρον σας να φύγω. Διότι αν δεν φύγω, ο παράκλητος δεν θα έλθει σε εσάς. Ενώ εάν φύγω, θα σας τον στείλω. Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Και σε στοιχειρό ιδιόμελο του εσπερινού της αναλήψεως, ο Κύριος ανελήφθη εις ουρανούς ή να πέμψει τον παράκλητον τον κόσμο. Για να ετοιμάσει τόπο για τους δικούς του, αγαπητοί μας φίλοι, αναλήφθηκε. Και αν πορευθώ και ετοιμάσω ημίν τόπον, πάλιν έρχομαι και παραλείψομαι ημάς προς εμαυτόν, ή να όπου είμαι εγώ και εμείς είτε. Διαβάζουμε και πάλι στο κατά Ιωάννην. Και αν πάω να σας ετοιμάσω τόπο, πάλι θα έλθω και θα σας παραλάβω μαζί μου, ώστε όπου είμαι εγώ να είσαστε και εσείς.

για να μεσητεύει για μας, αγαπητοί μας φίλοι, αναλήφθηκε. Χριστός ο αποθανών, μάλλον δε και εγερθείς, ως και έστεινε δεξιά του Θεού, ως και εν την χάνη υπέρ ημών. Ο Χριστός είναι εκείνος που πέθανε και ακόμα περισσότερο αναστήθηκε, ο οποίος είναι στα δεξιά του Θεού και μεσητεύει για μας. Ούγαρ ισχυροποίητα Άγια εισήλθεν ο Χριστός, αντίτυπα των αληθινών, αλλης αυτών των ουρανών, νυν εμφανιστήνε το πρόσωπο του Θεού υπέρ ημών. Ο Χριστός δεν μπήκε στα χειροποίητα Άγια των Αγίων, που ήταν αντίτυπα των αληθινών, αλλά σε αυτόν τον ουρανό, για να εμφανιστεί τώρα μπροστά στο Θεό για μας.

αναλύθηκε αγαπητή μας φίλη ο Κύριος για να γίνει πρόδρομός μας ανοίγοντας το δρόμο για τον ουρανό εις το εσώτερον του καταπετάσματος όπου πρόδρομος υπερημώνης ήλθεν Ιησούς κατά την τάξη Μελχισεδέκ αρχιερεύς γενόμενος εις τον αιώνα διαβάζουμε στην προς Εβραίους και με απλά λόγια πίσω από το καταπέτασμα όπου μπήκε πρόδρομος για χάρη μας ο Ιησούς αφού έγινε αιώνιος αρχιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Έχονται σου αδελφοί παρησίανοι στην είσοδο των Αγίων εν το αίματι του Ιησού είναι νεκένησεν ημίν οδόν πρόσφατον και ζώσαν δια του καταπετάσματος του τέστη της σαρκός αυτού. Αφού λοιπόν αδελφοί, διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή, το αίμα του Ιησού μας δίνει θάρρος να μπούμε στα Άγια των Αγίων από ένα νέο και ζωντανό δρόμο τον οποίο μας εγκαινίασε δια του καταπετάσματος, δηλαδή της σάρκας του. Ο Χριστός ερχόμενος στον κόσμο μας άνοιξε την πόρτα της αιώνιας ζωής. Μετά την ανάληψή του προς τον Πατέρα δεν την έκλεισε πίσω του αλλά την άφησε ανοιχτή για να τη διαβούμε εμείς.

Ο Κύριός μας, αγαπητοί μας φίλοι, αναλήφθηκε στους ουρανούς για να ανυψώσει την ανθρώπινη φύση που είχε πέσει. Των κόλπων των πατρικών μη χωριστείς, γλυκύτατε Ιησού, και της επηγής ως άνθρωπος είναι αναστραφής. Σήμερον από όρους των ελαιών ανελήφθης εν δόξη, και την πεσούσαν φύσιν ημών συμπαθώς ανυψώσας, το πατρίς είναι κάθι σας. Διαβάζουμε σε δοξαστικό του Εσπερινού της αναλήψεως. Με απλά λόγια, γλυκύτατε Ιησού, χωρίς να χωριστείς από τους κόλπους του Πατέρα, και αφού συναναστράφηκες στους κόλπους της γης ως άνθρωπος, αναλήφθηκες με δόξα από το όρος των ελαιών, και αφού από συμπάθεια ανύψωσες την πεσμένη ανθρώπινη φύση, μας κάθισες στον ουράνιο θρόνο με τον Πατέρα σου. Μιμούνται λοιπόν όσοι ζουν κατά Χριστόν την πολιτεία του στη σάρκα. Πεθαίνουν δηλαδή ο καθένας το καιρό του, αφού και εκείνος πέθανε κατά τη σάρκα, κατά την οποία και θα αναστηθούν, όπως εκείνος, δοξασμένοι και άφθαρτοι, αν όχι τώρα, αλλά όταν θα είναι ο καιρός. Οπότε θα αναλυθούν, όπως ο Παύλος το λέει και αυτό, θα αρπαγούμε σε σύννεφα για συνάντηση του Κυρίου στον αέρα, και έτσι θα είμαστε πάντοτε μαζί με τον Κύριο.

για να μας καθίσει μαζί του στα δεξιά του Πατέρα, αναλήφθηκε ο Χριστός μας. Ας ομέν πάντες λαοί το επιόμον χερουβήμα αναλυφθέντι, μεταδόξης Χριστό και συγκαθίσαντι ημάς εν δεξιά του Πατρός, οδύν επινίκιον ότι δε δόξαστε. Ας ψάλουμε όλοι οι λαοί νικητήρια οδύ στο Χριστό, που αναλήφθηκε με δόξα πάνω στους ώμους των χερουβήμ, παίρνοντας μαζί του και την ανθρώπινη φύση, και έτσι μας κάθισε και εμάς μαζί του στα δεξιά του Πατέρα, γιατί έχει δοξαστεί. Χρησιμοποιώντας νεφέλη σαν όχημα, ανέβηκε με δόξα και μπήκε στα χειροποίητα Άγια των Αγίων και κάθισε στα δεξιά της μεγαλοσύνης στους ουρανούς, κάνοντας ομόθρονη την ανθρώπινη φύση μας.

Και τέλος, αγαπητοί μας φίλοι, αναλήφθηκε ο Κύριος για να διαλυθεί η έχθρα μεταξύ αγγέλων και ανθρώπων. Σήμερα η εξαρχής έχθρα των λογικών όντων διαλύθηκε και πραγματοποιήθηκε η ένωση των αγγέλων και των ανθρώπων. Σήμερα το ανθρώπινο θνητό σώμα ξεπέρασε την αξία των αγγέλων και έγινε μέτοχο θεϊκής τιμής. Σήμερα οι άειλες δυνάμεις γιορτάζουν, γιατί με έκπληξη βλέπουν τη γη να είναι ενωμένη με τον ουρανό. Κλείνουμε, αγαπητοί μας φίλοι, με μια παράγραφο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Ανέβηκε ο Χριστός πάλι εκεί από όπου κατέβηκε και συνένωσε τα κάτω με τα άνω και συνέστησε μια εκκλησία ουράνια και επίγεια συγχρόνως για δόξα της φιλανθρωπίας του.

φίλοι γονείς, εσείς που έχετε παιδιά και τα οποία αρχίζουν στα σχολεία τους τις εξετάσεις, κατανοούμε πως και για σας είναι μια δύσκολη περίοδος αυτή. Συμπάσχετε με τα παιδιά, αγωνιάτε μαζί τους, επιθυμείτε και εύχεστε να πετύχουν. Όμως δεν είναι υπερβολικό να πούμε πως και οι γονείς συντελούν στην επιτυχία των εξετάσεων των παιδιών τους. Φιλικά υπενθυμίζουμε: υγιεινή τροφή, νοικοκυρεμένο περιβάλλον, λιγότερες κοινωνικές σχέσεις, ελάχιστες εξόδους, κλειστή τηλεόραση. Ναι, αναγκαία για την καλή μελέτη των παιδιών. Αλλά ιδιαίτερα ηρεμία. Ήδη ο μαθητής έχει τον δικό του εκνευρισμό. Ας μην τροφοδοτείτε και από τα δικά μας νεύρα. Ας μας νιώθει δίπλα του φίλο και συμπαραστάτη. Ας μην αναφερόμαστε στο παρελθόν του. Ας αφήσουμε τις συγκρίσεις. Ας μην τροφοδοτούμε την ιτοπάθεια που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην αποτυχία. Και προπαντός, ας μην ζητούμε από τα παιδιά μας περισσότερα από ό,τι μπορούν. Ας τους υπογραμμίζουμε πως οι δάσκαλοι και οι καθηγητές δεν είναι αντίπαλοι τους. Και κάτι ακόμα. Ανταμείψτε τις προσπάθειές τους με ένα λόγο ενθαρρυντικό, με ένα χάδι, με έναν έπαινο. Τα παιδιά μας, φίλοι μας, δεν είναι εκτελεστές των δικών μας φιλοδοξιών. Ας τα αποδεχόμαστε για αυτό που είναι, για αυτό που μπορούν να αποδώσουν, για αυτό που μπορούν να γίνουν. Η ενθάρρυνσή μας και η αγάπη μας θα τους δώσουν τη σιγουριά που τόσο πολύ χρειάζονται για την πολυπόθητη επιτυχία στη ζωή. Αλλά η ζωή, φίλοι γονείς, δεν είναι μόνο σχολείο. Έχει και άλλους τομείς στους οποίους μπορούν να διαπρέψουν, αρκεί να τους μάθουμε να είναι δημιουργικοί, θετικοί, εργατικοί, τίμοι, αγνοί. Δίπλα τους λοιπόν, διακριτικά, τρυφερά, χαριτωμένα, για να μπορούν να συνεχίσουν την πορεία τους με όποια αποτελέσματα. Ο Θεός ας σκέπει, ας ευλογεί και ας κατευθύνει τα παιδιά μας τώρα στις εξετάσεις και σε κάθε ωραίο αγώνα. Η Λιδία η Φιλιππισία εύχεται κουράγιο σε εσάς, φίλοι γονείς, επιτυχία στα παιδιά.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

0: Αγαπητοί φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην όμορφη ζωή. Χαίρετε. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο της 4Ε τον κύριο Αθανάσιο Μεταξιώτη. Είναι μέλος της ΛΑΜΨΙΣ, του Συλλόγου Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Σας ευχαριστώ πολύ που σας έχουμε σήμερα κοντά μας. Το θέμα μας είναι ο παιδικός καρκίνος.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ και εκ μέρους του Συλλόγου και του Προέδρου μας για την πρόσκληση.
0: Έτσι,
1: η 4Ε είναι συχνά κοντά στο παιδικό καρκίνο. Έχουμε την επικοινωνία σε τακτά χρονικά διαστήματα και με συναδέλφους σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ που για μια ακόμα φορά μας δίνετε τη δυνατότητα να προβάλλουμε το έργο του Συλλόγου μας και να πούμε και δύο πράγματα για τον παιδικό καρκίνο.
0: Το κανάλι είναι πάντοτε κοντά στο Σύλλογο και ευαισθητοποιείται σε αυτό το θέμα. Για τον παιδικό καρκίνο λοιπόν σήμερα θα μας μιλήσετε. Λίγα λόγια να γνωρίσουμε τη ΛΑΜΨΙ, το Σύλλογό σας.
1: Θα σας πω. Η ΛΑΜΨΙ ουσιαστικά, στη ΛΑΜΨΙ είμαστε όλοι γονείς που περάσαμε κάποια στιγμή από τα παιδικολογικά τμήματα της πόλης μας.
0: Έτσι. Όλα τα μέλη.
1: Όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τα τακτικά μας μέλη. Ήταν κάποια στιγμή ο παιδικός καρκίνος χτύπησε την πόρτα. Περάσαμε όλοι μέσα από τα τμήματα λοιπόν τα παιδικολογικά. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1987 και η ανάγκη που είχε δημιουργηθεί τότε ήταν, και έτσι δημιουργήθηκε δηλαδή, είναι ότι στους επόμενους γονείς που ο παιδικός καρκίνος θα τους χτυπήσει το σπίτι τους, να μπορέσουν αυτά τα οποία βιώσαμε εμείς να τα περάσουν σε πολύ καλύτερο βαθμό, έτσι, να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των επόμενων γονιών που θα χρειαστούν και των παιδιών, εννοείται, γιατί το κύριο μέλημα είναι τα παιδιά, κατά τη διάρκεια που θα κάνουν την νοσηλεία μέσα σε κάποιο παιδαγωγικό τμήμα. Έτσι, αυτός ήταν ο κύριος σκοπός που ιδρύθηκε ο Σύλλογος. Από εκεί και πέρα, το έργο του Συλλόγου τώρα είναι πολύπλευρο. Σίγουρα το βασικό είναι αυτό, όπως σας το είπα, η καθημερινότητα των παιδιών και των γονιών τους που νοσηλεύονται σε ένα παιδαγωγικό. Η οποία καθημερινότητα τι είναι, ουσιαστικά προσπαθεί να τους εξοπλίσει με εξοπλισμό που να μπορούμε να αισθάνονται σαν το σπίτι τους, όσο γίνεται, έτσι. Γιατί ο παιδικός καρκίνος δεν είναι κάτι που το αποκτάω σήμερα και σε δύο μέρες είμαι σπίτι μου. Είναι μακροχρόνια πάθηση. Φανταστείτε ότι παιδάκια μπορεί να είναι μέσα από ημερών και μηνών μέχρι 15 ετών. Οπότε καταλαβαίνετε, μικρά παιδιά, για να μπορείς να τα περιορίσεις σε ένα συγκεκριμένο χώρο, πρέπει κάτι να έχεις να τα απασχολείς. Έτσι δώσαμε βάρος σε αυτό, να μπορεί το παιδί να αισθάνεται πολύ πιο άνετα με τηλεοράσεις, με PlayStation, με DVD, ό,τι μπορούν να μπορούν να τα απασχολείς. Εννοείται ότι βοηθάμε τα τμήματα σε οτιδήποτε ανάγκες έχουν, παραϊατρικά, έτσι, από διάφορα υλικά, ό,τι μπορούμε, και υπάρχει κάποια δυσκολία να μπορούμε να συνεισφέρουμε κι εμείς. Μεγάλη έλλειψη όταν ήμασταν εμείς μέσα, υπήρχε το κενό με τους ψυχολόγους. Εμείς έχουμε προσλάβει τρεις ψυχολόγους που είναι καθημερινά μέσα στα τμήματα και βοηθάνε τα παιδιά και τους γονείς τους, έτσι, στην καθημερινότητα. Έχουμε επίσης προσλάβει άλλους δύο εξωτερικούς ψυχολόγους που ουσιαστικά δημιουργούν ομάδες για τα παιδιά που έχουν τελειώσει τις θεραπείες και για τις οικογένειές τους, για την ένταξή τους στην κοινωνία. Έτσι. Και βέβαια για κάποιες οικογένειες που έχουν βιώσει την απώλεια, να μπορούν να τους βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν το τραγικό αυτό περιστατικό. Στέλνουμε γιατρούς που μπορούν να μεταεκπαιδευτούν στο εξωτερικό για να μπορέσουν να φέρουν τη γνώση για τα δικά μας παιδιά. Βοηθάμε δηλαδή σε αυτό. Ενισχύουμε οικογένειες όπου χρειάζεται οικονομικά, εφόσον υπάρχει κάποιος λόγος. Κάποια επίσης έξοδα τα οποία μπορεί να γίνουν για να μπορούν να πάνε σε κάποια πόλη στο εξωτερικό ή στην Αθήνα για καλύτερη θεραπεία ή για κάποια εγχείρηση που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί εδώ το περιστατικό.
0: Πολύ σημαντικό όλα αυτά.
1: Είναι
0: που
1: ένα πολύπλευρο.
0: Πολύπλευρο το έργο σας.
1: Πολύπλευρο το έργο, ναι.
0: Πόσα παιδιά προσβάλλονται τη σύλλογος?
1: Αυτά, κοιτάξτε, μέρες που έχουν γίνει είναι γύρω στα 300 παιδιά. Πανελλαδικά. Ο παιδικός καρκίνος, πρέπει να πούμε ότι βασικά είναι μια σπάνια μορφή. Έτσι. Λοιπόν, παρόλο που είναι σπάνια, είναι η δεύτερη αιτία θανάτου για παιδιά κάτω των 15 ετών. Πρώτη αιτία είναι το ατύχημα και μετά είναι ο παιδικός καρκίνος. Είναι σπάνιο όμως, έτσι, παρόλα αυτά.
0: Συχνότερα καρκίνος... νοσήματα έτσι που... καρκίνη ναι. Που...
1: να σου πω τι γίνεται. Κυρίως είναι μείνει η λευχημία για τα παιδιά ειδικά, να, έτσι. Είναι τώρα, είναι τα σαρκώματα, είναι τα λεμφώματα, είναι το νευροβλάστομα, η όγκη, έτσι, είναι διάφορες, έτσι, παραλλαγές, είτε αιματολογική είτε σε μορφή όγκου, που μπορεί να παρουσιαστούν στα, στα παιδιά. Μιλάμε για ηλικίες από μηνών, όπως σας είπα, μέχρι 15 ετών, 16 που εντάσσονται στα παιδογκολικά, μετά πάμε στους ενήλικες. Που είναι όλα. Έχουμε δύο τμήματα στη Θεσσαλονίκη, το ΑΧΕΠΑ και το Ιπποκράτειο. Παρεπιπτόντως εδώ να σας πω ότι το 9 εμείς η Λάμψη βοήθησε και συντέλεσε στο να γίνει δύο ανακοινήσεις των τμήματων που είναι, δεν έχουν να ζηλήσουν τίποτα από το καλύτερο ευρωπαϊκό. Στη μία μας θα φορέσει υλοποίησης το 9 στο Ιπποκράτειο με το Ίδρυμα Νιάρχος που κάναμε την ανακαίνιση και την άλλη στο ΑΧΕΠΑ, που είναι το αποδικολικό τμήμα, με δωρεά του έμνης προέδρου παλιού του ΠΑΟΚ, του Γιώργου Παντελάκη, μέσω της κυρίας Τσακίρη, μας έδωσε μια μεγάλη χορηγία και έγινε πλήρη ανακαίνιση του παιδαγωγικού στο ΑΧΕΠΑ. Είναι δύο τμήματα που μπορούν να απευθύνονται για όλη τη Βόρεια Ελλάδα, ΑΧΕΠΑ Ιπποκράτειο, και βέβαια είναι και το Παπα-Νικολάου, στο οποίο πάνε λίγο πιο μεγάλα παιδιά, είναι έφηβοι, όπου γίνονται και μεταμοσχεύσει.
0: Μάλιστα. Είναι σπάνιο λοιπόν. Σπάνιο ο καρκίνος. Είναι κληρονομικός.
1: Κοιτάξτε, ένα από, τις, από, τους, από το ρόλο της Λάμψης και από το έργο μας είναι η ενημέρωση του κόσμου. Γιατί υπάρχουν κάποια ταμπού παλιά, ξεπερασμένα, τα οποία δεν πρέπει να υπάρχουν και πρέπει να σπάσουν, και κάποιοι μύθοι. Έτσι, ο παιδικός καρκίνος ούτε μεταδοτικός είναι, ούτε κληρονομικός είναι. Έτσι. Μπορεί να τύχει στον καθένα, έτσι. Έχει κάποια συμπτώματα τα οποία βοηθάει πάρα πολύ στο να έχουν εκπαιδευτεί και οι πρώτοι γιατροί, ενώ οι παιδιατροί ή οι παθολόγοι, ενώ μπορούν να τα διαγνώσουν και με μια έγκαιρη εισαγωγή σε κάποιο εξειδικευμένο κέντρο, όπως είναι τα δύο παιδογκολογικά που έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα, η ίαση είναι πάρα πολύ πιθανή. Έτσι. Να πω ότι 7, περίπου το 70% των παιδιών που νοσηλεύονται με 80, ανάλογα τον τύπο του καρκίνου που αναφέραμε πριν, είναι άσημο.
0: Είναι άσημο. Μάλιστα.
1: Και όσο πιο γρήγορα τη διαπιστωθεί, τόσο πιο γρήγορα θα γίνει και η, θα γυρίσουμε στο σπίτι μας με τον καλό. Έτσι. Θα γίνει.
0: Θα μπορούσαμε έτσι να δούμε κάποια συμπτώματα.
1: Τα συμπτώματα δεν είναι κάτι έτσι, ιδιαίτερα, δηλαδή κάτι ξεχωριστά. Έτσι. Μπορεί να είναι ένα πυρετός που δεν πέφτει. Μπορεί να βλέπεις το παιδάκι σου να είναι συνέχεια αδιάθετο. Μπορεί να έχει κάποιους πόνους, κάποια διαθεσία.
0: Έτσι. Και μετά πρέπει να το ψάξεις.
1: Πρέπει να το ψάξεις. Έτσι, πρέπει να το περάσεις απλά έτσι και να πεις να το αφήσεις. Έτσι. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει και οι παιδίατροι να είναι λίγο ψηλιασμένοι σε αυτό, γιατί πολλές φορές ξεγελάει.
0: Και ενημερωμένοι, είπατε πολύ.
1: Ναι, έτσι που είναι. Έτσι.
0: Ενημερώνονται και... πάρα πολύ έτσι οι επιστήμονές σας στο εξωτερικό, μας είχατε
1: πει. Κάποιους γιατρούς με κάποια μεταεκπαίδευση που θέλουν, και όλα, γιατί υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα τα οποία βγαίνουν, τα οποία βέβαια όλα αυτά λειτουργούν και στη χώρα μας τώρα, έτσι. Γι' αυτό και πλέον δεν υπάρχει λόγος κάποιος να πάει να κάνει μια θεραπεία όπως παλιότερα πολλοί συμπολίτες μας ή ομοεθνείς να φεύγουν στο εξωτερικό. Εδώ μένει στην Ελλάδα, γιατί το ίδιο πρωτόκολλο που θα κάνει στην Ολλανδία, στη Γερμανία, έτσι, ή στη Γαλλία, το κάνει και στην Ελλάδα. Εντάξει, οι γιατροί είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, είναι top. Το ξενοδοχειακό κομμάτι που επίσης ήταν κάτι που υπήρχε θέμα, τουλάχιστον στο θέμα του παιδικού καρκίνου έχει λυθεί, γιατί όπως σας είπα και πριν, τα παιδογκολογικά μας είναι σε άριστη κατάσταση. Οι νοσηλεύθερες επίσης εκπαιδευμένες. Άρα αυτό που μένει είναι να γίνει μια έγκαιρη διάγνωση για να αρχίσει γρήγορα το παιδί να κάνει τη θεραπεία του.
0: Έγκαιρη διάγνωση. Απλώς, το σημαντικό είναι αυτό.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, θέλει, γιατί ο καρκίνος είναι, έχει αυξομοίωση. Έτσι. Η πορεία του δεν είναι ότι μπήκα σήμερα, όπως είπαμε και στις κείμενες κουβέντας, και σε μία-δύο μέρες είναι μια απλή γρήπη και τελειώνει. Θα τραβάει σε σε βάθος. Μπορεί να είναι από κάποιους μήνες μέχρι και χρόνο και δύο χρόνια. Έτσι. Αλλά υπάρχουν δύο δρόμοι, της αισιοδοξίας και της απεσιοδοξίας.
0: Είναι αυτή που είναι... παίζει όντως πολύ σημαντικό ρόλο η ψυχολογία.
1: Η ψυχολογία είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχει τύχει λέει, το ίδιο πράγμα να αντιμετωπίζει το παιδί, ίδια θεραπεία να κάνουν, άλλη έκβαση είχε το ένα, άλλη το άλλο. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Και οι γονείς συμβάλλουν σε αυτό.
1: Οι γονείς συμβάλλουν πάρα πολύ. Γι' αυτό και είχαμε εντοπίσει την έλλειψη και την βοήθεια μάλλον που θέλαμε από πλευράς ψυχολόγων. Γι' αυτό και από τα πρώτα μελήματα του συλλόγου ήταν η σύνταξη ομάδας ψυχολόγων που θα είναι όχι απλώς κάποιες μέρες αλλά καθημερινά μες στα τμήματα για να μπορέσει να υποστηρίζει τόσο τους γονείς όσο και το παιδί. Έτσι. Και να πω εδώ ότι ας πούμε ο καρκίνος έχει τη ιδιαιτερότητα ότι ταράζεται όλη η οικογένεια. Γιατί φανταστείτε ότι στην πολύμηνη θεραπεία του παιδιού ή και η διάρκεια, η εισαγωγή του σε κάποιο παιδαγωγικό τμήμα, κυρίως η μητέρα αναλαμβάνει το βάρος αυτό, να είναι εκεί. Έτσι, ούτε οι γιαγιάδες ή οι παππούδες μπορεί να είναι εκεί, οπότε το βάρος πέφτει στους γονείς και κυρίως τη μητέρα. Λοιπόν, άρα η μητέρα θα πρέπει να είναι εκεί όλη τη μέρα, να σταματήσει από τη δουλειά της, να έχει ένα δεύτερο παιδί το οποίο θα μείνει χωρίς τη μαμά του. Δηλαδή, όλη η οικογένεια μπαίνει σε μια άλλη.
0: Αντιμετωπίζουν, έρχονται σε επαφή με το πρόβλημα, έτσι.
1: Δηλαδή, έχουν όλοι αντιμέτωποι, ο καθένας από τη μεριά του και από το ρόλο του. Έτσι, ο σύζυγος με τα δικά του. Οπότε είναι μια γενικότερη. Δηλαδή, ο καρκίνος δεν είναι μόνο σαν πρόβλημα που το έχεις, αλλά είναι και όλα αυτά που ανέφερα πριν σαν σκουλαρκή και να το πω, τα οποία όμως πρέπει να τα αντιμετωπίσεις. Έτσι. Και βέβαια είναι μετά και η επανένταξη. Έτσι, και του ίδιου του παιδιού, η οικογένεια στους ρυθμούς της, αλλά και το ίδιο το παιδί, όπως σας λέω, χάνει την καθημερινότητά του. Εκεί που πήγαινε σχολείο, είχε τις δραστηριότητές του. Αυτά τώρα για ένα διάστημα έχει μια πάυση. Υπάρχουν κάποιες παρενέργειες που μπορεί να τύχουν. Έτσι. Είτε κατά τη διάρκεια των χημεραθεραπείων, από τις ίδιες θεραπείες, μπορεί γιατί ένα παιδί το οποίο κάνει χημεραθεραπεία, το ανοσοποιητικό του είναι σε καταστολή. Εύκολο μπορεί να κολλήσει κάτι. Μπορεί να κολλήσει ένα μικρόβιο, μια λίμωξη, να κρυώσει. Πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό για να μπορέσει να συνεχίσει τη θεραπεία σου. Μπορεί να κάνει κάποια ακτινοθεραπεία και εκεί έχει κάποιε παρενέργειε. Όλα αυτά λοιπόν υπάρχει συχνή εισαγωγή. Δεν είναι ότι παίρνω εδώ καμιά θεραπεία, φεύγω και μετά από δύο μέσα ξαναπάω μέσα στην κλινική. Μπορεί η είσοδο και η έξοδο από το τμήμα των παιδογκολογικών να είναι πάρα πολύ συχνά. Η διαμονή να είναι πολύ μεγάλη εκεί, γιατί πρέπει να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα πραγματάκια τα οποία. Αλλά το θέμα είναι ότι αντιμετωπίζονται.
0: Και πώς να εξηγήσεις σε ένα παιδί αγώνας, να καταλάβει αυτό. Τι κάνετε σε αυτή την περίπτωση.
1: Γι' αυτό είπαμε ότι πρέπει τουλάχιστον την καθημερινότητά του να μπορέσει να βιώσει ότι ναι, με χάνει κάποια πράγματα, αλλά είναι για πολύ λίγο και ότι είναι εδώ όλοι, έτσι, φίλοι καινούργοι, που είμαστε ή εμείς, ή οι νοσηλευτές, ή οι γιατροί.
0: Αγκαλιάζεται το παιδί, αγκαλιάζεται την οικογένεια.
1: Ακριβώς. Οι ψυχολόγοι κάνουμε εκδηλώσεις μέσα στο τέτοιο. Υπάρχει σχολείο σε κάθε παιδογκολογικό για να απασχολούν τα παιδιά. Κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις, όπως σας είπα, στον βαθμό που μπορούμε, γιατί η επισκεψιμότητα δεν είναι τόσο εύκολη σαν παιδογκολογικό. Είτε θεατρική, είτε μουσική, για να απασχολούνται τα παιδιά. Έχουμε εξοπλίσει το κάθε δωμάτιο με τέτοια πράγματα που θα έχει και στο σπίτι του, όπως σας είπα πριν, με τηλεοράσεις, με συνδρομητικά κανάλια, με πώς το λέμε, PlayStation, να μπορεί να απασχολείται το χρόνο. Έχουμε βάλει προτζέκτορα και προβάλλουμε ταινίες στην αίθουσα του σχολείου,
0: να
1: μπορεί έτσι να είναι κάποιο κομμάτι από την καθημερινότητά του να το έχει και στην διάρκεια της παραμονής του παιδιού.
0: Σε μεγαλύτερες ηλικίες, με τους φίλους του έχει επαφές.
1: Είναι πιο περιορισμένα. Ναι, σίγουρα έχει τις επαφές. Έτσι, σίγουρα τις επαφές. Είναι πιο περιορισμένα και βοηθάει ειδικά σε μεγαλύτερες ηλικίες που κακάταψε με το δίχρονο, το τρίχρονο. Το ξεγελάς πιο εύκολα. Ένας που είναι τώρα 12 χρονών, 14, έτσι, που έχει την εφηβεία, εκεί είναι λίγο πιο δύσκολο το πράγμα. Γι' αυτό και οι ψυχολόγοι θεωρούμε ότι είναι πολύ καταλυτική η συνεισφορά τους στη στήριξη του παιδιού. Έτσι. Γιατί ξέρετε, ειδικά αν είναι κοριτσάκι, ακόμα και το πιο απλό που είναι η απώλεια των μαλλιών, έτσι, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Έτσι. Που και το λέω απλό γιατί με το που σταματάς τη θεραπεία αμέσως τα μαλάκια εμφανίζονται. Έτσι. Αλλά θέλω να σας πω στην όλη εμφάνιση που έχει, που βλέπει
0: θέματα,
1: το παιδί, ναι. Έτσι, ναι, τον εαυτό του, ταράσσεται. Έτσι. Και πραγματικά, δόξα τω Θεώ, με την όλη αυτή η διαχείριση και οργάνωση που έχουμε πετύχει, προβλήματα ψυχολογικά, κατάθλιψης, αυτά δυστυχώς είναι... Μα μην πω μηδέν, είναι περιορισμένο.
0: Ευτυχώς δηλαδή.
1: Είναι γι' αυτό η συμβολή της ομάδας αυτής είναι αμέριστη.
0: Δεν ξέρω αν έχετε να μας πείτε κάποια έτσι παραδείγματα, εμπειρίες, ναι, ναι, που σας έχουν μείνει ως μέλος από γονείς.
1: Τώρα ξέρετε, έχει...
0: Είναι πάρα πολλά,
1: ναι,
0: φαντάζομαι.
1: Έχει διάφορα.
0: Ένα παράδειγμα, ναι, ή κάποια παραδείγματα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν κάποιους γονείς που μας βλέπουν τώρα. Να...
1: Αυτό το οποίο εμείς έχουμε να λέμε είναι ότι σίγουρα με την είσοδό σου, με το άκουσμα βασικά, έτσι, είναι ένα σοκ. Έτσι, γιατί εκεί που είσαι με μια...
0: Είναι ένα μεγάλο σοκ.
1: Ναι. Κι εγώ προσωπικά, έτσι, όταν μας είπαν για τον γιο μου ότι ξέρεις τι, έχουμε ελέγχωμα, λες τώρα... Καταρχήν δεν ήξερα τι είναι το λεύμα. Έτσι. Εγώ νόμιζα ότι ήταν μείνει τα καρκίνο. Πού να ξέρω τι είναι το λεύμα. Λέει είναι μια μορφή καρκίνο. Λες εσύ, μέχρι χθες ήμουνα με. Να μην πω τώρα ονόματα από αντιβίωση. Με μια απλή αντιβίωση. Έτσι. Τώρα τι μπορεί να άλλαξε σε αυτές τις 10 μέρες που ξέρω ήμουν στην κλινική. Και όπως σου λέει, θέλει μια άλλη αντιβίωση για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτό το περιστατικό. Με το πανίχτη πόρτο του παιδογκολογικού είναι ένας άλλος κόσμος. Έτσι, η θεία του. Βλέπεις μια άλλη έτσι, κατάσταση που δεν συναντάς με την εικόνα του νοσοκομείου που έτσι, την έχεις. Γιατί βλέπεις παιδιά να κάνουν βόλτα σε ένα διάδρομο με το, με το stand, με τα, έτσι, με τα μπουκαλάκια για τις θεραπείες. Όπως σας είπα πριν, χωρίς μαλάκια. Μες τώρα τι γίνεται εδώ. Ησυχία, δηλαδή είναι λίγο. Καμιά σχέση με, με την νοσηλεία που είχες πριν σε ένα απλό θάλαμο. Έτσι. Λοιπόν. Οπότε από εκεί έχεις ένα σοκ. Μετά βέβαια με το που αρχίζεις μιλάς με τους γιατρούς, αρχίζουν οι θεραπείες, μπαίνεις στην καθημερινότητα και έχοντας φροντίσει πραγματικά δηλαδή όλα αυτά τα τελευταία χρόνια σαν λάμψη να δημιουργήσουμε αυτό το περιβάλλον που είπαμε και πριν, okay, αντιμετωπίζεται τα πάντα έτσι, σε πολύ θετική και πολύ θετικά. Δηλαδή ό,τι αρνητικό μπορεί να έχει στην αρχή αρχίζει και απομακρύνεται. Τώρα σαν εμπειρία είναι δεν έχω έτσι, δεν μου έρχεται τώρα κάτι να σας πω έτσι,
0: σίγουρα όμως κύριε Μεταξιώτη, σίγουρα από όλο αυτό που εσείς εισπράτετε όταν ένα παιδί επανέρχεται ενταχθεί που... ξανά δηλαδή, ναι, στην κοινωνία μέσα, νιώθετε μια χαρά, μια ικανοποίηση ή ανταμοιβή από όλο αυτό τον κόπο που κάνετε,
1: ναι,
0: πλέον.
1: Ναι, δεν το συζητώ. Και πέρα από αυτό, επίσης αυτό που ήθελα να πω είναι ότι καταρχήν ο ίδιος ο γονιός που εσύ μπορεί να το παίρνεις σαν γονιός πολύ πιο βαριά από το παιδί. Έτσι. Ήθελα να
0: το μόνο σίγουρο αυτό, είναι αυτό.
1: Έτσι. Δηλαδή, και παίρνεις δύναμη από το ίδιο το παιδί. Είναι φοβερό. Δηλαδή, γιατί το βλέπεις ότι αυτό έτσι συνεχίζεται, το δέχεται. Έτσι, δηλαδή, εφόσον το μιλήσεις, καταλάβει τι γίνεται, τα βηματάκια που πρέπει να κάνει, στρατιωτάκι. Δηλαδή, είναι φοβερό. Έτσι, όχι όλα, αλλά μιλάμε για την πλειοψηφία. Και παίρνεις δύναμη εσύ ο ίδιος και λες εσύ τώρα, το παιδί είναι αυτό. Εγώ τώρα γιατί να είμαι στα πατώματα. Επίσης, συνειδητοποιείς ότι το να με πιάσει μια μεγάλη πλειοψηφία και να είμαι κάτω στο πάτωμα, δεν κερδίζει κανένας.
0: Γιατί αυτό θέλω να μας το πείτε, έτσι, να μας και το τονίσετε.
1: Δεν κερδίζεις πραγματικά και το συνειδητοποιείς, γιατί ας πούμε πραγματικά βλέπεις ότι ας πούμε, το παιδί βλέπει εσένα άμα εσύ είσαι άσχημα και αυτό όσο καλά και να είναι κάποια στιγμή θα πέσει.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε δεν πρέπει να είσαι πεσμένος εσύ. Έτσι. Και μετά έχεις τους δίπλα, έχεις τους απέναντι. Δηλαδή και γίνεται όλα.
0: Μια αλυσίδα.
1: Γίνεται μια αλυσίδα και μια οικογένεια.
0: Μια οικογένεια. Έτσι.
1: Όσοι είναι μέσα στα παιδοκολέγια, πραγματικά ήμασταν μια οικογένεια. Έτσι. Ο ένας βοηθούσε και
0: στηρίζει
1: τον.
0: Πέφτει ο ένας, στηρίζει τον άλλον.
1: Ναι, είναι θεϊκό αυτό. Αφού, δηλαδή εκεί που λες ότι δεν θέλω τη ζωή μου, δεν θέλω κανέναν, ας πούμε, μετά από λίγο καιρό συνειδητοποιήσω ότι εσύ δίνεις δύναμη στον άλλο γονιό που ήρθε μετά από σένα στο τμήμα. Και λες τώρα εγώ τα λέω αυτά. Εγώ πριν μια εβδομάδα δεν ήξερα, παιδιά, είχα χάσει τον κόσμο από το πόδι μου.
0: Ο γονέας παίρνει δύναμη για το παιδί του,
1: είναι,
0: σίγουρα.
1: Είναι φοβερό αυτό. Τώρα έχουμε θεσπίσει τελευταία κάθε παιδάκι το οποίο τελειώνει τη θεραπεία του. Λοιπόν, έχουμε βάλει ένα καμπανάκι και φεύγονται λοιπόν, χτυπάει την καμπάνα του. Ότι έδωσε τέλος
0: στον αγώνα
1: στην περιπέτεια που έχει περάσει. Ναι. Και πάει για γυρίζει σελίδα για να ξανενταχθεί και πάλι στην πραγματικότητα.
0: Να πούμε λοιπόν σε όλους τους γονείς να μην τα παρατάνε.
1: Όχι με τίποτα. Όπως σας είπα και πριν, είναι δύο δρόμοι. Μία είναι της απογοήτευσης που δεν οδηγεί πουθενά. Έτσι και οδηγεί σε μια απεσιοδοξία, μια αρνητική κατάσταση που όλοι είναι χαμένοι. Και όλος ο δρόμος ο οποίος είναι της αισιοδοξίας, δύσκολος. Έτσι, ανηφορικός, αλλά σε οδηγεί στην κορυφή.
0: Και έχετε και επιστημονικό προσωπικό πολύ καλό, έτσι, και οι γιατροί σας.
1: Ναι. Οι γιατροί, τι να σας πω, είναι δηλαδή, εντάξει, είναι οικογένεια, έτσι. Και το νοσηλευτικό προσωπικό, έτσι. Υπεράθετες προσπάθειες, δεν υπάρχει αργία, δεν υπάρχει Σάββατο, δεν υπάρχει Κυριακή, έτσι. Είναι εκεί ανά πάσα στιγμή. Και η στήριξή τους είναι. Είναι όχι απλώς πολύτιμη, είναι, τι να σας λέω, πραγματικά οικογένεια, γιατί όπως σας είπα, δεν είναι ότι πήγα κάθε 2-3 μέρες και είναι. Δηλαδή, εγώ με την νοσηλεύθερα, με τον γιατρό, είναι πλέον μέλος της οικογένειάς μου, αφού είμαι μέσα εκεί ένα χρόνο, μήνες. Η επικοινωνία είναι τακτική. Και μετά που τελειώνει η θεραπεία, πάλι συνεχίζει, γιατί έχει κάποιο στάδιο που επανελέγχουν. Στην αρχή πάρα πολύ συχνά. Μετά, όσο τα πράγματα είναι καλά, αραιώνει αυτός ο έλεγχος. Αλλά υπάρχει μια επικοινωνία τουλάχιστον για 4-5 έτη. Με τον γιατρό κυρίως, έτσι. Για να μπορέσει να έχει μια πλήρη.
0: Γι' αυτό είστε οικογένεια.
1: Ναι, πραγματικά.

0: Έτσι, και εμείς θα διαχειριζόμαστε. Επίσης, θα ήθελα να πω ακόμα ότι έχουμε, μπορεί να γίνει, να βοηθήσει κάποιος από τα αρρωγά μέλη και να γίνει δότης αιμοπεταλίων ή μυελών των οστών. Έχουμε τμήματα, μπορεί να απευθυνθεί στο σύλλογο και να το καταφύγουμε ανάλογα. Έτσι. Ειδικά τα μεποτάλια για τα παιδιά με καρκίνο είναι από τα πλέον βασικά στοιχεία που πρέπει να έχουμε σαν. Γιατί επειδή με τις χημοθεραπείες αδυνατίζει ο οργανισμός, εξασθενεί και δημιουργεί και κάποιες παρενέργειες, όπως σας είπα, τα μεποτάλια έχουν και τον τονό. Και μπορεί αυτός που θα δώσει μεποτάλια την ίδια στιγμή. Γιατί η διάρκεια δεν είναι πολύ, είναι μέχρι μια εβδομάδα, 10 μέρες αν θυμάμαι καλά, μπορεί να τα χρησιμοποιήσεις για να τα βάλεις στο ίδιο παιδί για το οποίο δίνεις. Έτσι, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ομάδα και να συνεχίσει να υπάρχει αλλά και να εμπλουτίζεται με όλο και περισσότερα
1: και φυσικά μέλη. Όλα τα στοιχεία σας υπάρχουν μέσα στη σελίδα.
0: Ναι, υπάρχει το lamsi.org με LAMPSI. Στο οποίο μπορεί να πει ο καθένας μας να τα επισκεφτεί. Τα γραφεία μας είναι Κλεάνθους με Παπαναστασίου γωνία, είναι στον πρώτο όροφο. Υπάρχει επίσης ένα τηλέφωνο πενταψήφιο στο οποίο μπορεί να καλεί και έτσι να δίνει και την βοήθειά του στο 19833.
1: Κάνετε κάποιες εξετάσεις προληπτικές, γιατί η πρόληψη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ναι. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
0: Όχι, εμείς σαν σύλλογος έτσι δεν έχουμε θεσπίσει.
1: Δεν έχετε,
0: έτσι.
1: Απλά αν κάποια συμπτώματα δούμε στο παιδάκι, πρέπει να κάνουμε κάποιες εξετάσεις.
0: Εμείς δεν. Εμείς απλώς προσπαθούμε, ακόμα δεν έχει ευωδώσει αυτή η προσπάθεια, να βρούμε με κάποιους εξειδικευμένους φορείς στην πρωτοβάθμια περίπτωση που να μπορούμε να επιτύχουμε κάποια συνεργασία, αν μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, ίσως μελλοντικά, για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη αντιμετώπιση, πιο άμεση, πιο οικονομική για τα μέλη μας. Βέβαια, ο μεγαλύτερος, έχουμε ένα στόχο, τον οποίο δεν έχουμε υλοποιήσει ακόμα, είναι το σπίτι της Λάμψης, όπως εμείς θέλουμε να το ονομάζουμε, είναι ένας ψενώνας τον οποίο θέλουμε να κάνουμε, στον οποίο να μπορούμε να στεγάσουμε γονείς και παιδιά στα μεσοδιαστήματα, κυρίως από τις χημοθεραπείες. Πολλά παιδιά μέσα, γιατί όπως σας είπα, τα δύο παιδογκολογικά εδώ εξυπηρετούν όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Από Γιάννενα και Φλόρινα μέχρι Αλεξανδρούπολη και τη Θεσσαλία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ένα παιδί το οποίο τελειώνει τη θεραπεία του και πρέπει να ξαναγυρίσει Αλεξανδρούπολη, ο κίνδυνος τον ακολουθεί. Γιατί όπως σας είπα, τα λευκά του μεσοέρια είναι πάρα πολύ χαμηλά. Οπότε ο κίνδυνος να κολλήσει κάτι είναι πολύ μεγάλος. Και αυτό θα το δημιουργήσει ένα πρόβλημα, ξαναγυρίσει μέσα, ξανά να κάνει θεραπεία, να φύγει το κρύωμα που κόλλησε και να ξανακάνει. Όλο αυτό λοιπόν μπορεί να το αποφύγει όταν μένει σε ένα προστατευόμενο περιβάλλον δίπλα στην κλινική. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε το σπίτι της Λάμψης. Είμαστε πολύ κοντά στο καινούριο. Θα έχετε ακούσει παιδιατρικό νοσοκομείο που είναι να γίνει στο Φίλιρο. Πάλι μέσω του Δρύμαχτος Σταύρος Νιάρχος. Εκεί είμαστε σε συνεργασία με το Δήμο Πανοράμας να παραχωρηθεί ένα οικόπεδο για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και εμείς τον ξενώνα και εκεί τέτοια περιστατικά να μπορούμε να τα υποστηρίζουμε και να τα διαχειριζόμαστε πολύ πιο εύκολα.
1: Σίγουρα είναι ένας μεγάλος, να πω, μια μεγάλη δυσκολία, σταυρό στη ζωή του κάθε γονέα και παιδιού. Μπορεί να ιαθεί, δεν τα παρατάμε.
0: Όχι, ο καρκίνος μπορεί να ιαθεί και όχι απλώς μπορεί να ιαθεί, μπορεί να ιαθεί και γρήγορα.
1: Πολύ ωραία. Και φυσικά εμείς εδώ στο εκκλησιαστικό κανάλι λέμε ότι ο Θεός για να δώσει αυτή τη δοκιμασία θα δώσει και τη δύναμη να το αντιμετωπίσουμε.
0: Όχι, να συμπληρώσω αυτό που λέτε, ότι και εμείς πολλές φορές αυτό μεταφέρουμε, ότι ακούς τον γιατρό, έτσι, σε αυτά που έχει να μας πει, και ο καθένας κάνει το δικό του, έτσι, ο γιατρός τα δικά του και
1: όλοι κάνουν τον αγώνα τους.
0: Ο Θεός από εκεί πέρα το δικό του, έτσι, δεν είναι, γιατί και οι γιατροί δεν είναι θεοί, έτσι, και επίσης υπάρχουν πάρα, όπως και εσείς μπορεί να έχετε ζήσει σε προσωπικό επίπεδο, περιπτώσεις που νόμιζες ότι έτσι θα πηγαίναν καλά, δεν πήγαν καλά, και περιπτώσεις που δεν πηγαίναν καλά, έτσι, όχι απλώς πήγαν καλά και έτσι.
1: Όπως και να έχει, οι γονείς πρέπει να έχουν καλή ψυχολογία.

0: να μην τα παρατάνε και να είναι αισιόδοξοι. Και πάντα με την αισιοδοξία.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Θα έχει καλό αποτέλεσμα, έχει κάθε περίπτωση. Ναι, και το βλέπετε και στην πράξη και στην εμπειρία σας.
1: Το έχουμε δει και οφείλω να σας πω και εγώ ίδιο, αλλά και πολλοί έτσι, πολλά έτσι μέλη και φίλοι. Το είδα, δηλαδή, εδώ ήταν τόσο απογοητευμένοι, τόσο τέτοιο. Είχα μια αρνητική στάση ότι μέσα από, από την καλή διάθεση, έτσι, τη θετική στάση.
0: Τη δυναμική στάση.
1: Όλη η κατάσταση. Όλη.
0: Ευχόμαστε να γίνει και ο ξενώνας και όλα καλά να πάνε. Καλή δύναμη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι να μην χρειάζεται ο σύλλογος. Δηλαδή να μην υπάρχει παιδικός καρκίνος. Να γιατρευτούν όλα τα παιδιά και να πάνε γρήγορα σπίτι τους. Μέχρι τότε όμως, εμείς θα είμαστε εδώ, θα τα στηρίζουμε.
0: Να σας έχει καλό Θεός, να στηρίζετε.
1: Και πραγματικά θέλω να το ξαναπώ ότι ο καρκίνος της παιδικής ηλικίας μπορεί να ιεθεί.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ τιμή.
1: Σας ευχαριστώ και πάλι για την συμβολή του καναλιού για μια ακόμα φορά στο έργο και στην προβολή της Λάμψης.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Σας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

Ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος μας προσφέρει πνευματική παρακαταθήκη θησαυρούς από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Β.

0: μαγειλάκι τη μεγάλη ανησυχία την οποία είχε περάσει το ζεύγος, το κρύβε και άμα με την αργοπορία, την κάθε αργοπορία του γιού του, το βία που ο οποίος φυσικά δεν είχε προβλέψει ότι θα συνέβαινε αυτή ή κάποια αλλαγή του προγράμματος, η οποία όπως είδαμε από την όλη αφήγηση ήταν μέσα στο σχέδιο του Θεού, εφόσον συνοδόν είχε αυτόν τον άγγελο τον Ραφαήλ. Τότε είπε αυτό ο Πενθερός: «Μήνων παρεμή, κι εγώ εξαποστελώ προς τον πατέρα σου και δηλώσου σε αυτό τα καταστέλη. Μείνε κοντά μου, παιδί μου, τούτο διότι θα ήθελε οπωσδήποτε να έχει κοντά και την κόρη του, διότι η οποία ήταν μοναχό παιδί, μοναχό κόρη, μοναχό παιδί. Και εγώ θα στείλω εις τον πατέρα σου να ειδοποιήσω να μην ανησυχούν από την αργοπορία σου αυτή και ότι θα μείνεις μαζί μου». Και τότε λέγει ο Τοβίας προς τον πέθερό του: «Εξαπόστειλόν με προς τον πατέρα μου. Δεν θα μπορέσω, παρακαλέσω πολύ, πρέπει να πάω στον πατέρα μου». Έτσι βλέπουμε ο Τοβίας να κινείται ανάμεσα σε δύο συναισθηματικούς πόλους. Ο ένας πόλος είναι ο πατέρας του, που είχε αργήσει και έπρεπε να είχε επιστρέψει και ο οποίος ανησυχεί, και η μητέρα. Ο άλλος πόλος είναι ο πεθερός του. Δεν πρέπει όμως να δυσαρεστήσει ούτε τον ένα ούτε τον άλλο και κατά κάποιο τρόπο μοιράζει τα συναισθήματα στη μέση. Είναι πραγματικά μία σωστή τοποθέτηση σε αυτή που όταν δύο άνθρωποι παντρεύονται, αντιλαμβάνεστε ότι είναι από δύο διαφορετικά σπιτικά. Και αφού είναι από δύο διαφορετικά σπιτικά, επόμενον είναι να υπάρχουν δύο, θα λέγαμε, όψεις συναισθηματικές, δύο κόσμοι συναισθηματικοί. Πώς τώρα θα μπορέσει ο σύζυγος και η σύζυγος που μπαίνουν στο καινούριο σπιτικό τους να ικανοποιήσουν και τους δύο αυτούς συναισθηματικούς κόσμους? Είναι πολύ δύσκολο. Θα πρέπει ούτε να δυσαρεστήσουν τον έναν ούτε τον άλλον, και τον έναν να ικανοποιούν και τον άλλον, κατά έναν τρόπο που η διάκρισή τους, η σοφία τους, η αγάπη τους θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να διακρίνει πώς πρέπει να κινούνται. Έτσι λοιπόν, αφού ελήφθη η απόφαση, βλέπουμε ότι ο Ραγουήλ δεν επιμπαίνει, δεν είναι εκείνος ο πεισματάρης άνθρωπος ο οποίος δημιουργεί προβλήματα, είναι, τι τα θέλετε, είναι αυτό το μεγάλο θέμα της, της εκτιμήσεως της ελευθερίας του άλλου. Είναι μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Αλλά αγαπητοί μου, μπορούσαμε να εκτιμήσουμε την ελευθερία του άλλου ανθρώπου, ποτέ δεν θα γινόμεθα ούτε φορτική, ούτε ενοχλητική, ούτε ανεπιθύμητη. Όταν ξέραμε τα όρια μας μέσα στα οποία πρέπει να κινούμεθα. Έτσι ο Ραγουή προτείνει, αλλά δεν επιμένει. Δηλαδή, ιδεώδεις καταστάσεις, πραγματικά. Και μην νομίσετε ότι αυτές οι ιδεώδεις καταστάσεις είναι εκτός πραγματικότητος. Όταν είμαστε καλλιεργημένοι άνθρωποι, δυνάμεθα να ζούμε αυτές τις ιδεώδεις καταστάσεις, οι οποίες βεβαίως γίνονται με πολλή θυσία, πλην όμως επιτυγχάνονται. Τότε λοιπόν, λέγει ο Ραγουήλ ο πεθερός στον γαμπρό: «Πάρε παιδί μου τη γυναίκα σου, την Σάρα, θα σου δώσω και τα μισά από τα υπάρχοντά μου. Από ό,τι έχω, σώματα και κτίνη και αργύριον, ήτι υπηρέτες, δούλους», ήταν η εποχή που υπήρχε η δουλεία, «δούλους, ζωντανά και χρήματα, κινητή περιουσία», διότι αφού θα έφευγε δεν μπορούσε να πάρει ακίνητη, επόμενον ήταν, θα έπαιρνε κινητή περιουσία, και του έδωσε τα μισά από τα υπάρχοντά του. Ενθυμίστε που είχαμε πει πολλά για το θέμα της πρίκας την περασμένη φορά,
1: όπως και ότι δεν τα έδωσε όλα, διότι η φρόνηση σε αυτό απαιτεί, έπρεπε και εκεί να κρατήσουν κάποια περιουσία να ζήσουν, να κινηθούν, να μην είναι υποτελείς των παιδιών των, γιατί οι γονείς έχουν μια ιδιαίτερη λεπτή ψυχολογία που επόμενον είναι, αφού προηγούνται χρονικά και από πλευράς θέσεως, είναι πιο μεγάλα από τα παιδιά τους και είναι οι γονείς. Τους πάει στραβά, τους πάει άσχημα, τους πληγώνει όταν πρέπει να είναι κάτω από τις διαταγές των παιδιών των. Είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο. Και όλα αυτά τα παθαίνουν οι γονείς όταν δεν κρατούν κάτι για τον εαυτό τους, αλλά τα δίδουν χωρίς όρους στα παιδιά τους και λένε τώρα κυβερνήστε εσείς. Ναι, θα κυβερνήσουν τα παιδιά, είναι δύο διαφορετικά πράγματα, το σπίτι τους το κυβερνήσουν εκείνοι. Αλλά μια οικονομική όμως ανεξαρτησία των γονέων είναι εκ των όνων κάνει. Είναι πολύ σπουδαίο στοιχείο. Και ευλογήσε αυτούς, εξαπέστειλε λέγον, ευωδώσει ημάς τέκνα ο Θεός του ουρανού, πρώτου με αποθανήν. Ευλογήσε αυτούς. Είναι η ευλογία των γονέων. Α, παιδάκια, αν ξέρατε τι είναι αυτή η ευλογία των γονέων, αν το ξέρατε και αν ξέρατε τους αντίποδες της ευλογίας, την κατάρα των γονέων. Αυτή η ιδία, η Αγία Γραφή μας ομιλεί και δια την ευλογία και δια την κατάρα. Ότι η ευλογία λέγει θεμελιώνει σπίτια παιδιών, ενώ αντιθέτως η κατάρα εκριζεί, ξεριζώνει σπίτια παιδιών. Και η ευλογία πιάνει και η κατάρα, γιατί θα ρωτήσετε πιάνει η κατάρα, εάν πιάνει η ευλογία πιάνει και η κατάρα. Πιάνει η ευλογία, τότε πώς τι να λέγεται η ευλογία, να δίνεται η ευλογία, αν δεν πιάνει. Όταν ο Κύριος λέγει ευλογείτε και μη καταράστε, σημαίνει ότι πρέπει να ευλογούμε, διότι η ευλογία είναι κάτι που ακριβώς βρίσκει απήχηση, εφόσον φυσικά απέναντί μας υπάρχει ιός ευλογίας. Για να το καταλάβετε αυτό, προσέξτε να το δείτε. Όταν ο Κύριος έστελνε τους 70 μαθητάς και τους 12 προπροσώπου αυτού, δηλαδή να κηρύξουν στις πόλεις και τα χωριά τη Βασιλεία του Θεού, τους είπε, μπαίνοντας σε ένα σπίτι θα λέτε ειρήνη το οίκο τούτο, ειρήνη σε αυτό το σπιτικό. Η ειρήνη βεβαίως είναι φορεύς και της ευλογίας, αλλά εάν λέγει στο σπίτι εκείνο υπάρχει ιός ειρήνης, ιός λέγεται τώρα εδώ νοικοκύρης, ιός ειρήνης, παιδί της ειρήνης, δηλαδή οικογενειάρχης, άξιος να αποδεχθεί την ειρήνη την οποία του δίνεται, τότε η ειρήνη σας θα αναπαυθεί στο σπίτι εκείνο. Εάν αντιθέτως η ειρήνη σας δεν βρει απήχηση, διότι δεν υπάρχει εκεί ιός ειρήνης, υπάρχει άνθρωπος ατσούμπαλος, άνθρωπος περίεργος, τότε η ειρήνη σας θα επιστρέψει σε εσάς. Βλέπετε λοιπόν ότι η ειρήνη επιστρέφει όταν δεν βρει πεδίων προσγειώσεως. Γυρίζει πίσω. Γι' αυτό όταν ευλογούμε εμείς τους ανθρώπους και εκείνοι δεν δέχονται την ευλογία μας, γυρίζει η ευλογία στο κεφάλι μας. Και το αντίθετο. Όταν δίνουμε κατάρα, αλλά δεν είναι εκεί οι άνθρωποι άξιοι κατάρας, είναι άνθρωποι άξιοι ευλογίας. Γιατί πόσες φορές καταρώνται οι άνθρωποι ανθρώπους αξίους ευλογίας, δηλαδή άδικες κατάρες, τότε οι κατάρες πέφτουν στο κεφάλι εκείνου ο οποίος τις εκφέρει. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή στο σημείο αυτό. Έτσι δεν είναι δε και ίδιον του ανθρώπου του πνευματικού, του καλλιεργημένου, του χριστιανικά καλλιεργημένου να καταράτει. Από το στόμα του χριστιανού δεν πρέπει να βγαίνει η κατάρα, πρέπει να βγαίνει η ευλογία. Γι' αυτό το λόγο ο Κύριος είπε ευλογείτε και μη καταράστε. Βλέπουμε συνεπώς ότι αυτά βρίσκουν απήχηση, παιδιά. Κατά μείζωνα λόγο, όταν η ευλογία ή η κατάρα βγαίνουν από ανθρώπους που έχουν φύση θέση κοπιάσει απέναντί μας. Και αυτοί οι άνθρωποι που φύση θέση κοπιάζουν απέναντί μας είναι τρεις. Είναι οι γονείς, Είναι οι ιερείς και οι δάσκαλοι. Οι γονείς, οι ιερείς και οι δάσκαλοι. Οι διδάσκαλοι, ενεδία είναι οι διδάσκαλοι. Όχι ο δημοδιδάσκαλος, οι διδάσκαλοι, αυτοί που μας διδάσκουν. Αυτοί οι οποίοι μας έχουν βοηθήσει. Έτσι, αν σκάζουμε τους γονείς μας, δεν τους ακούμε, ή τους πνευματικούς μας, ή τους διδασκάλους μας, γενικά, είμαστε υπόλογοι απέναντι στον Θεό. Ξέρετε τι λέει ο Απόστολος Παύλος στην προσεδρία σε επιστολή του. Λέγει, πείθεστε τις ηγουμένες ημών και υπήκετε. Τις ηγουμένες, αυτοί που, σας, που είναι οι προϊστάμενοι σας. Τώρα, μπορεί αυτοί να είναι οι γονείς σας, εν ευρία είναι οι ηγουμένοι. Να είναι οι γονείς σας, να είναι οι διδασκαλοί σας ή οι πνευματικοί σας. Στην προκειμένη περίπτωση ο Απόστολος ομιλεί συγκεκριμένα για τους πνευματικούς ηγουμένους. Δηλαδή για τους ιερείς, τους προϊσταμένους. Διότι λέγει, αν δεν ακούσετε, αυτοί θα στενάζουν, θα κάνουν το έργο τους με στεναγμό. Δηλαδή, α, θα λένε. Όπως το λένε και οι γονείς αυτό πολλές φορές. Το κάνουν και οι γονείς, α, λένε, α, αυτό το α. Και λέγει στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος, προσέξτε, μη στεναζούν οι ηγουμενοί σας, οι προϊστάμενοι σας, διότι τούτο είναι σε εσάς αλυσιτελές. Τι θα πει αλυσιτελές? Σε λίγο δεν θα ξέρουμε και αρχεία, θα πρέπει να κάνουμε και ερμηνεία να μεταφράζουμε αυτά που λέμε. Θα πει ασύμφορον. Είναι ασύμφορο. Δεν σας συμφέρει. Δεν σας συμφέρει να βαρυγκωμάει ο άλλος. Γιατί έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Βλέπετε λοιπόν παιδιά εδώ, η ευλογία των γονέων. Έτσι πολλές φορές όταν μια κοπέλα αποφασίζει να παντρευτεί αφού κλεφτεί, να τα λέμε ίσια, έτσι, να τα λέμε ίσια. Να τα λέμε ίσια γιατί υπόκειστε σε όλους τους κινδύνους. Αυτό το ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν ξεκινάει με ευλογία ο γάμος αυτός. Οι άλλες ποικίλες περιπέτειες άσχημες και περίεργες και παράξενες, σημαίνει δεν ξεκινάει με ευλογία ο γάμος αυτός. Πρέπει να ξεκινάει με ευλογία. Προσέξτε κοπέλες, πρέπει να ξεκινάει με ευλογία των γονέων. Και όπως λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας, πρέπει να ξεκινάει και με την ευλογία της Εκκλησίας για να είναι ο γάμος κατά Θεόν και να μην είναι κατά σάρκα. Κατά κόσμο, κατά σάρκα. Σαρκικός γάμος. Και ξέρετε τι επικρατεί στον σαρκικών γάμων? Ο Ασμωδαίος, εκείνος ο φθοροποιός θέμων, περί του οποίου είχαμε κάνει λόγο την μια περασμένη φορά. Τους ευλογεί. Και τι λέγει? Λέγει, παιδάκια μου, παιδιά μου, ήρθε ο Θεός να σας ευωδώσει να δω παιδιά από εσάς πριν πεθάνω. Ήταν μια ευλογία στην Παλαιά Διαθήκη να δουν παιδιά παιδιών. Εκείνος ο θαυμάσιος ψαλμός ο 127, ο οποίος παρουσιάζει αυτές τις τρεις πηγές χαράς. Τένια. Τρεις πηγές χαράς. Εκεί λέγει και είδης, και είδης τέκνα τέκνων ιούς ιών σου, δεις λέει παιδιά των παιδιών σου. Είναι δηλαδή αυτή η ευλογία της μακροζωίας, να γεράσει κανείς, να δει εγγόνια. Υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν και δυσέγγωνα, και κάποτε σπάνιο, πολύ σπάνιο, τα δυσέγγωνα δεν είναι σπάνιο, κάποτε να προσεγγίζουν προς τα τρεις έγγωνα. Αυτό είναι σπάνιο. Θεωρείται δε στην Παλαιά Διαθήκη πολύ μεγάλη ευλογία. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε άλλες ευλογίες, έχουμε και τη Βασιλεία του Θεού. Προσέξτε, αν πεθάνουμε νέοι ή γέροι. Προσέξτε, αν πεθάνουμε νέοι ή γέροι. Αν παντρευτούμε ή δεν παντρευτούμε. Εάν κάνουμε παιδιά ή δεν κάνουμε παιδιά. Αυτά είναι πολύ μικρή σημασία. Γιατί έχουμε το maximum, το μέγιστο, τη Βασιλεία του Θεού. Είναι πλέον η Βασιλεία του Θεού μια πραγματικότητα που δεν ήταν στην Παλαιά Διαθήκη. Και συνεπώς, φεύγοντας ο άνθρωπος από τον κόσμο αυτόν, πήγαινε στον σκοτεινόν Άδη. Δεν είχε τίποτα να απολαύσει, ήταν ο ζωφερός Άδης. Γι' αυτό ζητάει ο άνθρωπος της Παλαιάς Διαθήκης τη μακροζωία, την ευλογία η μακροζωία, για να απολαύσει κάποιες χαρές πάνω στη γη. Αυτές τώρα οι χαρές πάνω στη γη για την Καινή πια Διαθήκη είναι σκιώδεις. Δεν έχουν πια πολύ βάθος. Βεβαίως είναι κάποιες χαρές, αλλά αν το θέλετε πολύ πολύ θα λέγαμε χαρές σχήματα. Περνάν. Έβαργες. Δεν έχουν και πολύ σημασία. Τι είπε τη θυγατρία αυτού. Εδώ τα θέλουμε να προσέξετε, παιδιά. Ένα αληθινά πελώριο κεφάλαιο. Εδώ τώρα έχουμε κάποιες υποθήκες. Η κόρη φεύγει. Φεύγει από το σπίτι. Την παίρνει ο γαμπρός και φεύγουν. Και πάνε στο σπίτι του γαμπρού. Ο πατέρας ευλογεί. Αλλά θα δώσει όμως και τις υποθήκες του. Όπως και η μητέρα και εκείνη θα ευλογήσει και θα δώσει τις υποθήκες της. Ο πατέρας στο κείμενό μας δίνει τις υποθήκες του στην κόρη του. Και η μητέρα, η Έγνα, δίνει τις υποθήκες της εις των γαμπρών. Έτσι βλέπουμε να υπάρχει μία τροποντινά διασταύρωση. Και από τις δύο πλευρές έχουμε αυτές τις υποθήκες. Δηλαδή δεν είναι μόνο η κοπέλα η οποία πρέπει να προσέξει μερικά πράγματα, πρέπει να προσέξει και ο γαμπρός. Οπωσδήποτε. Και είπε τη θυγατρία αυτού. Πείμα τους πενθερούς σου. Αυτήν είναι γονή σου η σύν. Αυτή η φράση, δεν ξέρω, δεν έχω ερευνήσει όλη την Παλαιά Διαθήκη, αλλά μου φαίνεται ότι είναι η μοναδική πρόταση εδώ στο ιερό αυτό κείμενο που αναφέρεται σε αυτό το πολύ πάρα πολύ σπουδαίο θέμα. Τίμα τους πενθερούς σου, λέει στην κοπέλα. Τώρα αυτή είναι η γονή σου. Αν αυτό το καταλάβαιναν οι κοπέλες, πιστέψτε με, ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό από τις προστριβές που υπάρχουν ανάμεσα στο ζεύγος θα είχαν εκλείψει. Γιατί λέτε? Διότι πάρα πολλές κοπέλες όταν παντρευτούν συνεχίζουν να έχουν εξάρτηση ακόμη από τη μαμά και τον μπαμπά και δεν μπορούν να δουν μπροστά τους τον πεθερό και την πεθερά. Αυτή η εξάρτηση του μπαμπά και της μαμάς, πρέπει να σας πω ότι ήδη έχει καλλιεργηθεί από τους ίδιους τους γονείς προς την κόρη τους. Και το χειρότερο, υποθάλπεται αυτή η κατάσταση και μέσα στον γάμο της κόρης. Υποθάλπεται. Και το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο είναι? Να δημιουργείται μία διάσταση ανάμεσα στην κόρη, στην κοπέλα και τα πεθερικά της. Και αυτό έχει σαν συνέπεια μία διάσταση ανάμεσα στην κοπέλα και τον άντρα της. Και έτσι μέσα το σπίτι παθαίνει αλλοιώσεις. Παθαίνει κακό, παθαίνει φθορά. Αυτό συμβαίνει, ξαναλέγω, όταν οι γονείς καλλιεργούν στα παιδιά τους αυτήν την εξάρτηση. Πρέπει να σας πω, κι αν οι γονείς σας δεν το έχουν κάνει μέχρι σήμερα, βοηθήσατε τους να το κάνουν τώρα σε εσάς. Τι είδους εξαρτήσεις μπορούμε να έχουμε από τους γονείς μας? Ηθικές ή ψυχολογικές? Λέγει κάπου η Αγία Γραφή, είναι μια ολόκληρη εντολή, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, ή να ευχηγένεται και έρθει μακροχρόνιος επί της γης της αγαθής. Κάπου λέει η Αγία Γραφή πάλι το εξής. Πάλι Παλαιά Διαθήκη. Και προσκοληθήσετε δια τούτο καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα. Καταλήψει άνθρωπος. Καταλήψει, υπογραμμίζω το ρήμα, άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκοληθήσετε τη υγεία γυναική και έσονται οι δύο η σάρκα μία. Και ους ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος μη χωριζέτου. Το ένα λέγει κλίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Εντολή. Το άλλο λέγει καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα. Το ένα λέει θα εγκαταλείψει και το άλλο λέει να τιμάς. Πώς γίνεται αυτό? Είναι αντιφατικό? Όχι παιδί. Εδώ θέτει ακριβώς ένα ξεχώρισμα, μια διάκριση. Το τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου αναφέρεται εις τας ηθικάς σχέσεις του ανθρώπου έναντι των γονέων του. Έχει ο άνθρωπος ηθική υποχρέωση έναντι των γονιών του. Το καταλήψει, εγκαταλήψει. Αυτό το εγκαταλήψει δεν αναφέρεται εις τας ηθικάς υποχρεώσεις, αλλά αναφέρεται εις την ψυχολογική εγκατάσταση. Δηλαδή, δεν πρέπει να υπάρχει ψυχολογικός σύνδεσμος όταν συμβεί ο γάμος. Ο ψυχολογικός αυτός σύνδεσμος οφείλει να ραγεί. Προσέξτε, ψυχολογικός. Γιατί αν υπάρχει αυτός ο ψυχολογικός σύνδεσμος της κοπέλας προς τους γονείς της, αν το θέλετε, δυστυχώς, δυστυχέστατα, όχι σπάνια, και ψυχολογική σύνδεση του αγοριού, του νέου, με τους γονείς του, τη μάνα του κυρίως, κυρίως τη μάνα του, τότε έχουμε τραγικά αποτελέσματα. Δεν μπορεί να καταλάβει ποιο είναι ο σύζυγος των άλλων και δεν μπορούν να ενωθούν ούτε ηθικά, ούτε ψυχολογικά, ούτε συναισθηματικά. Γιατί? Γιατί υπάρχει αυτή η εξάρτηση ψυχολογική από τους γονείς. Και βλέπετε, εγώ τουλάχιστον έχω αντιμετωπίσει πλήστος περιπτώσεων, σας το λέγω με θλίψιμο αυτό το πράγμα, και είναι κάτι που κι εσείς πιστεύω θα το έχετε γνωρίσει, ίσως θα ακούτε ιστορίες ανθρώπων γύρω από το θέμα αυτό. Να ακούει ο άνδρας τη μάνα του και όχι τη γυναίκα του. Να δίνει λογαριασμό στη μάνα του και όχι στη γυναίκα του. Και κάθε απόφαση που θα λαμβάνετε, σύμβουλος θα είναι η μάνα και όχι ποτέ η γυναίκα. Αντίθετα, και η γυναίκα να είναι δεμένη με τη μάνα της και να μην ακούει τον άνδρα της εκείνο το οποίο της λέγει, αλλά να ακούει και να εφαρμόσει εκείνο που της λέει η μάνα της. Περιττό να σας πω, καταλαβαίνετε μόνοι σας, τι ολέθριο είναι αυτό μέσα εις των γάμων. Ολέθριο! Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να προσέξουμε στο σημείο αυτό. Χωρίς να παραβούμε την εντολή, είναι ξεχωριστά πράγματα. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Δηλαδή, τις ηθικές μας υποχρεώσεις πρέπει να ρίξουμε ροήτα, να σπάσουμε αυτούς τους ψυχολογικούς, όχι συναισθηματικούς απλώς, ψυχολογικούς δεσμούς με τους γονείς μας. Το θέλετε? Στην περίπτωση που ο νέος είναι, δεν κατάφεραν να σπάσουν αυτούς τους ψυχολογικούς δεσμούς με τους γονείς των, απορρίφαστα θα λέγαμε τούτο. Είναι ανώριμη. Και είναι ανώριμη πρώτα-πρώτα για το γάμο. Έχω ακούσει αυτή τη φράση. Την έχω ακούσει εγώ τη φράση αυτή από κοπέλα. Από κοπέλες. Ο άνδρας μου είναι ανώριμος, πάτερ μου. Όταν, ας πούμε, δεν πάνε καλά, ετοιμάζονται να πάρουν διαζύγιο. Προχθές, την περασμένη εβδομάδα, συνέπεσε να βρεθώ στο γραφείο της Μητροπόλεως. Και είδα ένα παιδί που είχα πολύ καιρό να το δω κάπου. Ήτανε κάτι φτώπλου κάπου. Και του λέω, πολλά χρόνια έχω να σε δω, τι κάνεις, πώς περνάς, πώς εδώ στη Μητρόπολη παντρεύεσαι? Κουράει το κεφάλι, το αντίθετο. Δηλαδή, μου λέει, παίρνω διαζύγιο. Λέω, γιατί? Εγώ είχα μια δουλειά εκεί με το γραμματέα, που να τελειώσει τη δουλειά, τον έχασα. Πήγανε στο μέσα γραφείο για συμβιβασμόν. Αυτός ο συμβιβασμός έχει επιτυχία 1%. Ουσιαστικά, και αυτός προχωρήσει με τους δικηγόρους και τα δικαστήρια υπόθεση του διαζυγίου, συνεπώς έτσι τα κάνει ο νόμος, έτσι τα κατάφερε η πολιτεία, ο νόμος πολιτείας, να φτάνουν τα πράγματα στον επίσκοπο τελευταία. για να βάλει την υπογραφή του επίσκοπος.
0: Ότι χωρίζουν, ότι δεν μπορούν να συμβιβαστούν.
1: Φοβερό πράγμα αυτό. Φοβερό πράγμα από πλευράς πλέον νομοθεσίας. Και βγαίνει για μια στιγμή ο νέος και μου λέει: μπορείτε να έρθετε λιγάκι μέσα. Πάω μέσα. Αυτό ακριβώς αντιμετώπιζα. Μια κοπέλα η οποία πάνω κάτω αυτό ήθελε να πει. Δεν το είπε, ήταν, δεν ήξερε γράμματα. Δεν ήθελε να πει τη λέξη ανώριμος, αλλά εκείνα τα οποία είπε, αυτό ακριβώς ήθελαν να τονίσουν. Ότι αυτό το παιδί ήταν ανώριμο. Δεν έπρεπε να παντρευτεί. Κι όμως δεν ήταν μικρός. Αριθμούσε 3 δεκαετίες στη ράχη του. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι που αριθμούν και 4, 5 και 7 δεκαετίες στη ράχη τους και ακόμη δεν έχουν οριμάσει. Ναι, δεν έχουν οριμάσει. Και βλέπετε ότι αυτή η οριμότητα είναι μεγάλη υπόθεση. Αν το θέλετε, είναι σε πολλούς τομείς αυτή η οριμότηση. Είναι σε πολλούς τομείς. Ναι, ναι, ναι. Θα σας πω μια ιστορία δική μου προσωπική. Θα με συγχωρέσετε, αλλά τι θυμήθηκα τώρα. Ήμουνα πολύ πολύ μικρός. Πρέπει να ήμουν κάτω των 10 ετών όταν η μητέρα μου με έστειλε στη λαϊκή αγορά να πάρω κρέας. Βέβαια, ένα μικρό παιδί να ψωνίσει κρέας είναι πολύ δύσκολο. Δεν ξέρει τι θα διαλέξει. Είδα λοιπόν σε εκείνο το κούτσουρο που ο Χασάπης έκοβε το κρέας. Είδα κάτι νεύρα που τα χώριζε, τα έκοβε από το καθαρό το καλό το κρέας, κάτι νεύρα. Η μητέρα μου είχε πει πρόσεξε να μην έχει κόκαλα. Τα είδα εγώ αυτά μαλακά. Δεν είχαν κόκαλα, ήταν νεύρα όμως. Και λέγω στον Χασάπη, αυτά θέλω να μου δώσεις. Με κοιτάζει, μου λέει, δεν θα μου τα φέρεις πίσω. Όχι, του λέγω, δεν θα σου τα φέρω πίσω, αυτά θέλω να μου δώσεις. Τα εισήγησε λοιπόν, τα έβαλε στο χαρτί, τα πήρα, πάω στο σπίτι. Τα είδε η μητέρα μου. Τι θα νομίζατε ότι θα έπρεπε να κάνει τώρα? Να με δίνει. Αλλά γιατί να με δίνει? Έπρεπε εκεί να φάει ξύλο. Διότι αφού με έστειλε τόσο μικρό να ψωνίσω κρέας. Λοιπόν, φυσικά δεν με έδιρε. Έχω φάει πολύ ξύλο από την μητέρα μου. Το λέω αυτό για να το ξέρετε. Έχω φάει πάρα πολύ ξύλο. Από τον πατέρα μου έτρωγα μια φορά την εβδομάδα και από την μητέρα μου κάθε μέρα. Αλλά ήμουν όμως και καλό παιδί. Δεν το λέω σπουδαίο. Όχι, δεν το λέω για επενό, αλλά έτρωγα ξύλο. Έτρωγα ξύλο. Λοιπόν, η μητέρα μου δεν με έδιρε. Όχι από αδυναμία, γιατί δεν έπρεπε να με δίνει. Ούτε με μάλωσε. Παρά μόνο μου λέει, κοίταξε να δεις, αυτά τα λένε νεύρα. Και αυτό δεν είναι κρέας. Τίποτα. Τι το έκανε εκείνο και δεν ξέρω τι απέγινε. Αλλά, θα μου πείτε γιατί σας είπα την ιστορία. Δεν τελείωσε η ιστορία. Πέρασαν μερικές μέρες. Και ήρθε μια φιλανάδα της στο σπίτι της. Και άρχισαν να κουβεντιάζουν. Λέγανε διάφορα. Πώς το αυτή μου πήρε, δεν ξέρω. Περνούσα εκείνη την ώρα, δεν ξέρω πώς. Άκουσα την εξής τυχομηθεία. Ότι έστειλα το γιο μου να πάρει κρέας και έφερε αυτό και αυτό το κρέας. Αλλά δεν τον εμάλωσα για να έχει το θάρρος της ζωής. Ακούσατε το συμπέρασμα. Να έχει το θάρρος της ζωής. Δηλαδή, να βγει έξω να ψωνίζει. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να βγουν έξω να ψωνίσουν. Δεν ξέρουν. Δεν μπορούν. Τι σημαίνει αυτό? Ήθελε η μητέρα μου να αποκτήσω οριμότητα ως προς τις σχέσεις μου με τους άλλους ανθρώπους. Έτσι το θέμα της οριμότητας είναι σε πολλούς τομείς. Είναι σε πάρα πολλούς τομείς.
0: Ας το προσέξουμε. Εάν δείτε στους γονείς σας ότι σας καλλιεργούν αυτήν την προσκόλληση, όχι την αγάπη, άλλο είναι η αγάπη και άλλο είναι η προσκόλληση. Η προσκόλληση είναι μια νοσηρή κατάσταση. Η αγάπη είναι η σωστή. Και εκείνος που αγαπάει σωστά, μιλάει όπως μιλάει εδώ ο Ραγουή. Και τι λέει? Γιατί αγαπάει την κόρη του, πραγματικά την αγαπάει. Και τι λέει? Παιδί μου, τώρα γονεί σου θα είναι τα πεθερικά σου. Όταν το λέει, θα το λέει με πίκρα, το σάλιο του σπράγμασε στο στόμα. Κατάπιε ένα κόμπο εδώ στο λαιμό. Όχι, το λέει αμέτως ο άνθρωπος. Παιδί μου, τώρα οι γονείς σου είναι τα πεθερικά σου. Δεν αποξενούνται ο ίδιος από του να είναι ο πατέρας της Σάρας. Αλλά απλούστατα, ξέρει να τοποθετεί σωστά τα πράγματα.
1: Κάνει οι γονείς σας, ζείτε. Ζείτε. Να μην εννοούν ψυχολογικά να σας χειραφετήσουν, δηλαδή επιμένουν να είσαστε κάτω από την, από τον ποδό γυρό τους και τα πάντα να εξαρτώνται από αυτές, τις μητέρες σας. Μην πλύνεις τα πιάτα, θα τα πλύνω εγώ, να λέει η μητέρα. Τόσο παιδάκι να διαβάσεις. Μην πας εκεί, το κάνω εγώ. Μην σκουπίσεις, το κάνω εγώ. Τι όνομα του Θεού. Πότε θα οριμάσει η κοπέλα. Πότε θα οριμάσει η κοπέλα. Πριν θα οριμάσει η κοπέλα. Θα πείτε, άκουσε μητέρα, πότε θα μάθω εγώ να πλύνω τα πιάτα και πότε θα μάθω να μαγειρεύω. Δεν θέλεις να μαγειρέψεις, μα θα μάθω κάποτε. Θα κάψω το φαΐ. Θα το κάψω μια, θα το κάψω δυο, μετά όμως θα μάθω. Τι θέλεις, θα πόσο γάμι μέσα και δεν ξέρω να μαγειρεύω. Δεν ξέρω να ράψω ένα κουμπί ή να πιέσω ένα καφέ. Τι είναι καλό αυτό. Έτσι όπως βλέπετε, θα το μάθετε εσείς στους γονείς σας αυτό, στη μητέρα σας. Εάν παντρευτείτε και ανακατεύετε η μητέρα σας στο σπίτι σας με την έννοια να επιμένει να δημιουργεί προσκολήσεις, ας μου επιτραπεί να το πω, δεν είναι καθόλου ασέβεια. Άκουσε μητέρα, σε παρακαλώ πολύ, κάθε στη γωνιά σου. Κάθε στη γωνιά σου τώρα. Τώρα εγώ με τον άνδρα μου θα συνεννοούμε για όλα τα πράγματα του σπιτιού. Έχεις να μου δώσεις μια καλή συμβουλή. Δώσε μου την. Έως εκεί. Δεν θα κάνεις τίποτε άλλο. Ούτε θα παρεμβαίνεις, ούτε τίποτε άλλο. Αυτά τα πράγματα, παιδιά μου, προσέξατε τα, γιατί γίνονται πηγές πολλού κακού. Λέει και ένα δεύτερο. Ο Ραγουήλ εις την κόρη του. Ακούσε μίσου, ακοήν καλήν. Ακούσε μίσου, ευκτική. Ναι, ευκτική. Είσαι. Και είσαι να ακούσω καλά λόγια για σένα. Ακοήν καλήν. Δηλαδή, να φτάσουν καλές ειδήσεις για σένα. Ξέρετε, οι άνθρωποι πάνε και έρχονται, έτσι δεν είναι. Κάποιοι άνθρωποι θα φύγουν από, το, από την Ινεβή, θα φύγουν στα εκβάτανα. Θα μάθω νέας. Θα μάθω. Πρόσεξε, να ακούσω καλά λόγια για σένα. Αυτό τώρα πού επεκτείνεται. Όχι φυσικά στο ότι σου δώσα την πρώτη συμβουλή να αγαπάς τα πεθερικά σου. Αυτό είναι μία θέση. Είναι όμως και πλήθος άλλες θέσεις. Πρόσεξε να είσαι τίμια γυναίκα. Μην ακούσω ότι απατάς τον άνδρα σου. Πρόσεξε να είσαι καλή νοικοκυρά. Μη μάθω ότι είσαι τσαπατσούλα. Πρόσεξε να μάθω ότι είσαι σόφρον και όχι άμυαλη και γλωσσού. Πρόσεξε να μάθω ότι είσαι ιδεώδης σύζυγος και μητέρα. Είδατε τι ωραία λόγια. Να μάθω καλά λόγια για σένα. Πιο μεγάλη ικανοποίηση για τους γονείς υπάρχει από το να ακούν καλά λόγια για τους γονείς του. Για τα παιδιά τους. Είναι ο πραγματικός έπαινος των γονέων τα καλά παιδιά. Ναι, γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές βγαίνουν στην αγορά οι γονείς, οι άνδρες, και λέγουν, ξέρεις το παιδί μου επέτυχε σε εκείνη τη σχολή, ξέρεις το παιδί μου πήρε εκείνο το πτυχίο, ξέρεις το παιδί μου είναι τούτο και εκείνο, του στείλανε εκείνο το έγγραφο, το επενετικό, τούτο, εκείνο κτλ. Γιατί βγαίνουν και τα λένε οι γονείς και καμαρώνουν. Γιατί απλούστατα. Τα καλά παιδιά είναι το στεφάνι των γονέων. Τα κακά παιδιά είναι η ατιμία των γονέων. Γι' αυτό γονείς που έχουν παιδιά διεφθαρμένα, κακά παιδιά, δεν ξέρουν πού να κρύψουν το πρόσωπό τους από ντροπή μέσα στην κοινωνία. Και εσύ είσαι με αυτήν. Πειρασπάστηκε. Είδατε στον γάμον. Τι ωραίο αυτό. Όταν οι γονείς πρώτοι θα φιλήσουν τα παιδιά τους. Παντρεύτηκαν και τώρα οι γονείς πρώτοι θα φιλήσουν τα παιδιά. Είναι, θα λέγαμε, ο θαυμασιότερος ασπασμός που έχει να γίνει από τους γονείς προς τα παιδιά και των παιδιών προς τους γονείς. Και μάλιστα, κατά κανόνα, αυτό το φίλημα εκεί στον γάμον είναι γεμάτο από δάκρυα. Γεμάτο από δάκρυα. Αλλά είναι δάκρυα συγκινήσεως και χαράς. Ένα μείγμα που δυσκολεύεται κανείς να προσδιορίσει τι ακριβώς είναι. Τι Έδνα είπε προς το Βίαν. Και τώρα η σειρά της Έδνας, της μητέρας, να αποτείνει και αυτή κάποιον λόγων παρακαταθήκης εις τον γαμπρό του, τον άνδρα της κόρης της. Αδελφέ αγαπητέ. Είδατε πως τον προσφανεί. Αδελφέ αγαπητέ. Αγαπητέ μου αδελφέ. Ωραία προσφώνηση. Ή θα μπορούσε να πούμε αγαπητό μου παιδί. Αμέσως δημιουργείται μία συγγένεια. Διότι όταν ένας γονιός έχει ένα παιδί, όταν παντρεύεται, τότε έχει δύο παιδιά. Επιμένουν πολλοί γονείς να θέλουν να βλέπουν τον σύζυγο ή την σύζυγο της κόρης ή του γιου σε έναν άνθρωπο. Ας πούμε την κοπέλα που παίρνει ο γιος να θεωρείται ξένη. Είμαι κόρη σου, κυρά μου. Είμαι κόρη σου. Δεν είναι μόνο ο γιος σου και αυτό προϊόν αυτής της ψυχολογικής προσκολήσεως που είναι τόσο ολεθρία. Τι τη λέγει τώρα εδώ η Έδνα. Αποκαταστήσεσαι ο Κύριος του ουρανού και εδώ είμαι η δίν σου παιδεία εξάραστης θυγατρός μου. Είμαι έφρανθο ενώπιον του Κυρίου. Λέγει το ίδιο επιχείρημα, το ίδιο την ίδια συμβουλή, σαν ευχή μάλλον, όχι συμβουλή, σαν ευχή εις τον γαμπρό της, ότι ήθελε, λέγει, να σε αποκαταστήσει ο Κύριος, του ουρανού ο Κύριος, ώστε να δώσει σε μένα να δω παιδιά από την κόρη μου. Είναι, όπως σας είπα και προηγουμένως, αυτή η ευλογία των εγγονών. Και μια δεύτερη θέση. Και ιδού. Παρατήσε μέση την θυγατέρα μου εν παρακαταθήκη. Μη λυπήσεις αυτήν. Τι ωραία πράγματα. Θα έπρεπε, σας είπα, κορνίζα να τα έχουν εκεί οι έγγραμμοι άνθρωποι και να τα διαβάζουν μέρα νύχτα. Συζύγω, λέγει, την κόρη μου εν παρακαταθήκη. Πρόσεξε. Αναλαμβάνεις κάτι στα χέρια σου. Για να καταλάβετε αυτό το εν παρακαταθήκη. Όταν χειροτονούμεθα οι ιερείς, στη χειροτονία μας γίνεται το εξής πάρα πολύ σπουδαίο. Όταν γίνει ο καθαγιασμός των τιμίων δώρων, ο επίσκοπος δίδει στον πρεσβύτερο που χειροτονήθηκε, του δίδει τον αμνόν, το σώμα του Χριστού, τον αμνόν. Το τράγωνος είναι επάνω στα Ιουδισκάρια. Τον δίδει δε ως εξής. Ο ιερέας βάζει το δεξί χέρι πάνω από το αριστερό σαν θρόνο, με αυτή την έννοια. Και πάνω εδώ τοποθετείται ο αμνός, ο Χριστός, το σώμα του Χριστού. Και του λέγει ο επίσκοπος, λάβε την παρακαταθήκη πάστην και φύλαξον αυτήν έως της Δευτέρας του Χριστού Επιφανίας. Ποια είναι αυτή η παρακαταθήκη? Τι του έδωσε? Το σώμα του Χριστού. Ποιον είναι το σώμα του Χριστού? Η Εκκλησία. Την Εκκλησία αυτή, λέει ο επίσκοπος, τώρα σου την εμπιστεύεται ο Χριστός στα χέρια σου. Φύλαξέ την έως της Δευτέρας Επιφανίας του Χριστού, έως ότου έλθει ο Χριστός. Δηλαδή μέχρι θανάτου σου, φύλαξε αυτό που παίρνεις. Μην το σπαταλήσεις, μην το κακοποιήσεις, μην το προδώσεις. Πρόσεξε. Αυτή είναι η μεγάλη παρακαταθήκη στη χειροτονία μας όταν παίρνουμε το σώμα του Χριστού, την Εκκλησία. Και εδώ τώρα τι λέγει Σου δίνω, παιδί μου, την κόρη μου εν παρακαταθήκη. Πρόσεξε την. Όχι εκείνο το οποίο θα έλεγε μια μάνα, γιατί απλώς συναισθηματικά πονάει την κόρη της, που θα έλεγε στον γαμπρό να μου προσέχει το κορίτσι μου. Όχι αυτό το έτσι το ξέρω. Αλλά διότι η γυναίκα μέσα εις των γάμων είναι η αδύνατη πλευρά. Και εκείνο το μη την λυπήσεις, αυτό το θαυμάσιο, μη λυπήσεις αυτήν, δηλαδή μη φτάσεις η ζωή σου να γίνει τέτοια που εκείνη να λυπάται. Πρώτα πρώτα μη γίνεις άσωτος άνθρωπος και ανήθικος. Μη πατήσεις εσύ το στεφάνι σου και πέσεις στην ησία. Και τη λυπήσεις όταν ξέρει ότι γυρίζεις με μια ξένη γυναίκα. Ακόμη μη τη λυπήσεις, ας με επιτρέψετε να πω μερικά σύγχρονα πράγματα, μη τη λυπήσεις παίζοντας χαρτιά και γυρίζοντας στο σπίτι σου τις πρωινές ώρες και τρώγοντας όλο το μεροκάματο και τη δούλεψή σου στα χαρτιά και η γυναίκα σου δεν ξέρει πώς να ζει στα παιδιά σου. Μη τη λυπήσεις πίνοντας κρασί και γυρίζεις στο σπίτι μπεκρής και μεθυσμένος και δίνεις ξύλο και τα παιδιά σου αποκτούν τρόμο με τη φοβερή εκείνη παρουσία σου. Μη τη λυπήσεις με το θυμό σου και με τις βλασφημίες σου. Μη τη λυπήσεις την γυναίκα σου με την ζηλοτυπία σου. Μη τη λυπήσεις τη γυναίκα σου με μια ανίκια συμπεριφορά που μπορείς να έχεις απέναντί της. Όλα αυτά θα τη λυπήσουν πολύ. Που σημαίνει, φρόντισε να την αγαπήσεις. Φρόντισε να την τιμήσεις. Φρόντισε η γυναίκα σου να γίνει ο σύντροφός σου. Να γίνει το πλευρό σου. Γιατί ο Θεός από τον Αδάμ όταν πήρε να κάνει την γυναίκα δεν πήρε ούτε από το κεφάλι για να διαφεντεύει το άνδρος, ούτε από τα πόδια για να είναι η γυναίκα το υποπόδιο των ποδών του ανδρός. Επήρε από την πλευρά για να δείξει ότι η γυναίκα είναι στο πλάι του ανδρός. Ούτε πιο πάνω, ούτε πιο κάτω. Ο άνδρας είναι η κεφαλή της οικογενείας για να κυβερνά το σπίτι. Από πλευράς όμως αξίας, από πλευράς ψυχών απέναντι στο Θεό, από πλευράς ανθρωπίνης ιδιότητος είναι ίση. Ουκένι, άρσεν και θύλη. Δεν υπάρχει, λέει, το αρσενικό και το θηλυκό, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αλλά τα πάντα και εν πάση Χριστός. Τα πάντα και εν πάση Χριστός. Αυτό λοιπόν τώρα θέλει να πει εδώ πέρα η Εύνα προς τον γαμπρό της, όταν του δίνει εν παρακαταθήκη την κόρη της. Ωραίες συμβουλές, θαυμάσιες. Αλήθεια, ξεχαστήκαμε. Δεν ακούσαμε καμιά φράση να λέει «Κοίταξε γαμπρέ, να κάνεις οικονομίες, να κάνεις σπίτια, να κάνεις διαμερίσματα, να πάρετε χωράφια και τρακτέρια για να γίνετε πλούσιοι. Κοίταξε γαμπρέ, να τη βγάζεις τη γυναίκα σου και περίπατο στα κέντρα για να διασκεδάζει. Κοίταξε γαμπρέ, το και το». Ακούσατε τέτοια πράγματα? Ακούσατε? Όχι. Κι όμως, παιδιά μου, τα κριτήρια των συγχρόνων γονέων είναι αυτά όταν λέγουν στους γονείς στα παιδιά τους ότι πρέπει να προσέχουν. Κάτι τέτοια. Και οι γονείς μετά διαμαρτύρονται ότι αν ο σύζυγος μάλιστα είναι κανένας συγκρατημένος άνθρωπος, όχι τσιγκούνης, συγκρατημένος άνθρωπος, ότι η κόρη υποφέρει στα χέρια ενός τέτοιου άνδρος, γιατί δεν τη βγάζει τη γυναίκα του στα κέντρα πολύ συχνά να τρώνε και να πίνουν. Φοβερά πράγματα, φοβερά. Δηλαδή, αν θέλετε να αναζητήσετε τα αίτια των διαλυμάνων οικογενειών, θα τα βρείτε εις τους γονείς. Το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Και τι συμβουλές τους δίνουν και πώς σκέπτονται. Και πώς μεταβιβάζουν αυτή τη δική τους την νοοτροπία στα παιδιά τους. Είναι φοβερά πράγματα. Μετά τα αυτά, επορεύεται και το βίας. Ευλογών των Θεών. Ότι ευόδωσε την οδόν αυτού και κατευλόγει ραγουή και έδιναν τη γυναίκα αυτού. Ήρθε και η σειρά του το Δία. Τι έκανε ο Τοδίας?
2: Άκουσε τον πεθερά του.
1: Άκουσε την πεθερά του.
2: Η Λύφη άκουσε και εκείνη τον πατέρα της.
1: Άκουσε τη μάνα της.
2: Τι έχει τώρα να πει ο Τοδίας?
1: Ο Τοδίας ευλόγησε τον Θεόν. Ευλογών τον Θεόν, λέει, ότι απόδωσε την οδόν αυτού. Τον δοξάζει το Θεό για τον επιτυχημένο του γάμο. Αλήθεια, ένας επιτυχημένος γάμος είναι μια μεγάλη ευλογία που ανήκει δόξα και ευλογία και τιμή εις τον Θεόν. Ναι, ακούμε πολλές φορές, δόξα τω Θεώ η γυναίκα μου είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Δόξα τω Θεώ ο σύζυγός μου είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Πολλές φορές το ακούμε αυτό. Προσέξτε, δεν σημαίνει απουσία ελαττωμάτων, διότι ο γάμος, αν θέλετε, είναι ένας συνεταιρισμός ελαττωμάτων. Αλλά εντούτοις όμως δεν είναι τόσα και τέτοια τα ελαττώματα που να δημιουργούν προβλήματα μέσα στο σπίτι. Δεν είναι η χαρτοπεξία, η ανηθικότης, το μπεκρολόγημα, η βαναυσότης και δεν ξέρω τι. Αλλά τι είναι? Εκείνα τα οποία μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Συνηθισμένα μικρά ελαττώματα. Ιδιοτροπίες μικρές, συνηθισμένες, ανθρώπινες. Και βλέπετε, να δοξολογούν τον Θεό οι άνθρωποι γιατί έχουν ένα επιτυχημένο γάμο. Αλλά μόνο δοξάζει τον Θεό ο Τοδίας διότι του ευόδωσε τόσο πολύ τον γάμο του. Κατευλόγει Ραγουήλ και Εύνα τη γυναίκα αυτού. Κατευλόγει Ραγουήλ και Εύνα, θα πει, ευχαριστούσε τα πεθερικά του. Ευχαριστούσε τον πεθερό του και την πεθερά του. Έχετε ποτέ εσείς δει, βεβαίως γίνεται, αλλά είναι λιγάκι σπάνια, να ευχαριστεί ο γαμπρός τα πεθερικά του? Το έχετε δει αυτό? Αν ρωτήσετε σε τι να πρέπει τώρα να ευχαριστείς ο γαμπρός τα πεθερικά του, πρώτα δει την περιουσία. Μπα, θα λέγε ένας, ήταν υποχρεωμένοι να δώσουν στην κόρη τους εκείνα και εκείνα. Και μάλιστα με εκείνο το ήσαν υποχρεωμένοι ή είναι υποχρεωμένοι, βλέπετε πολλές φορές δημιουργούνται ρήξεις ανάμεσα στα πεθερικά και το γαμπρό, γιατί πολλάκι θέλει περισσότερα αυτός και δεν ξέρω τι άλλο. Είναι ευχαριστημένος και ευχαριστεί τον πεθερό του και την πεθερά του. Είναι ευχαριστημένος. Αλλά μόνο αυτό, αυτό είναι το λιγότερο, παιδιά. Μπορούσε να μην πάρει και καθόλου κρίκα. Να ήταν πολύ πτωχή κοπέλα. Και τελικά ο Θεός να ήθελε έτσι να παντρευτεί η Σάρα χωρίς πρίκα. Θέλω να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν ο Ιωσήφ, ο Μνήστορ, ετοιμάζεται να παντρευτεί την Θεοτόκον. Καταφύξει. Ανύποπτα πράγματα τι θα συνέβαιναν στο σχέδιο του Θεού. Ανύποπτα ακόμα, έτσι. Απλώς αραβωνίζεται την Θεοτόκον. Η Θεοτόκος, από ό,τι τουλάχιστον μπορούμε, δεν έχουμε βέβαια πληροφορίες στην Αγία Γραφή, αλλά από ό,τι μπορούμε να αντιλαμβανόμεθα, στη Ναζαρέτ έμενε, όπως και ο Ιωσήφ στη Ναζαρέτ έμενε. Σημειώστε εδώ ότι η Ναζαρέτ ήταν ένα παλιοχώρι. Ένα παλιοχώρι. Βεβαίως και η Θεοτόκος και ο Ιωσήφ δεν ήσαν εκ Ναζαρέτ, ήσαν εκ της Ιουδαίας. Κατήγονται και οι δύο από βασιλική γενεά, από τον Δαβίλ. Από τη Βηθλέμ. Άλλο θέμα τώρα ότι ο Δαβίδ ο πρόγονος ήταν, πόσο λέτε, 1000 χρόνια πίσω. 1100 χρόνια πίσω. Δεν μπορούσε να σώζεται πια τίποτε έξω από μια παλιά έγκλη ότι είχαμε πρόγονο τον Δαβίδ. Ζώντας εκείνο το παλιοχώρι τη Ναζαρέτ, δίνα τέτοια αγαθόν είναι εκ Ναζαρέτ, είπε ο Ναθαναήλ. Εις τον Φίλιππον, δυνατότητα μπορεί να βγει κάτι αγαθό από τη Ναζαρέτ. Τι θα πιστεύατε, εμέσως το βγάζουμε, ότι είχαν περιουσία? Όχι. Δεν είχαν περιουσία. Η Θεοτόκος πρέπει να ήταν μια πολύ πτωχή. Και πολλές φορές θα έχετε διαβάσει, θα έχετε ακούσει ομιλίες, η πτωχή κόρη της Ναζαρέτ. Η πτωχή κόρη της Ναζαρέτ. Τι θα πιστεύατε, έπρεπε λοιπόν να έχει πρίκα η Παναγία για να παντρευτεί. Άρα. Όταν ευχαριστεί ο Τοβίας τα πεθερικά του, δεν ευχαριστεί διότι πήρε περιουσία.
2: Συνέπεσε, ήταν πλούσια τα πεθερικά του. Συνέπεσε. Απλώς, συνέπεσε.
1: Αλλά τι ευχαριστή λέτε.
2: Διότι έφτιαξαν μια κοπέλα τέτοια που να είναι κατάλληλη για σύζυγος. Θυμίστε στο προηγούμενο κεφάλαιο, θα σας διαβάσω την φράση «Και ευλόγησε το βία στην γυναίκα αυτού». Την επενούσε. Γιατί την επενούσε? Είχε αξία. Πώς έγινε η Σάρα μία αξία? Πώς έγινε μία προσωπικότητα? Την έφτιαξαν οι γονείς της. Βεβαίως, οπωσδήποτε υπάρχει και ο προσωπικός λόγος. Αλλά εν τη αυτή περίπτωση όμως

καλές κοπέλες για να τιμήσετε τους γονείς σας. Ή οι γονείς σας, αφού έχουμε και κυρίες εδώ, να φροντίσουν, οι γονείς να φροντίσουν οι μητέρες, προπαντός οι μητέρες, όχι λιγότερο οι πατέρες, αλλά προπαντός οι μητέρες, με κάθε τρόπο να βοηθήσουν τις κοπέλες τους να γίνουν καλές κοπέλες, ευλαβείς κοπέλες, νοικοκυρές κοπέλες, με τιμή κοπέλες, με ευλάβεια κοπέλες, με σεβασμό κοπέλες, ώστε και ο γάμος τους να είναι ευτυχισμένος και ευλογημένος, αλλά και ο υποψήφιος γαμπρός να επενέχει τα πεθερικά και να τα ευλογεί. Και δι' αυτόν να ευλογεί και να δοξάζει τον Θεό.

Ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος μας προσφέρει πνευματική παρακαταθήκη θησαυρούς από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Β.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνον αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη, πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

μετά από την Κυριακή του Τυφλού ακολουθεί η Κυριακή των Πατέρων της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Πατέρες, δε όχι με τη φυσική αλλά με την πνευματική έννοια, είναι εκείνοι οι ιεροί άνδρες στους οποίους ο Ορθόδοξος κόσμος οφείλει το ότι δεν ανήκει στο σκοτάδι, στην πλάνη και στην αίρεση, αλλά ανήκει στο φως, στην αλήθεια και στη ζωή. Εάν ο Μέγας Αλέξανδρος έλεγε το περίφημο εκείνο ότι στο φυσικό του πατέρα το Φίλιππο οφείλει το ζήν, το ότι ζει, και στο διδάσκαλό του τον Αριστοτέλη οφείλει το ευζήν, δηλαδή το ότι έμαθε να ζει σαν άνθρωπος με ιδανικά, ασυγκρίτως περισσότερο εμείς οι Ορθόδοξοι οφείλουμε ευγνωμοσύνη στους πνευματικούς πατέρας. Οι πατέρες της Ορθοδόξου Εκκλησίας έζησαν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, κήρυξαν το Ευαγγέλιο, υπεράσπισαν με όλη τη δύναμή τους την Ορθόδοξη πίστη και μας παρέδωσαν τον ατίμητο θησαυρό, την Ιερά Παρακαταθήκη της Ορθοδόξου Πίστεως. Όπως ωραία ψάλλει η Εκκλησία, οι πατέρες υπήρξαν αστέρες πολύφωτοι της μυστικής ιών, η ακαθαίρετη πύργη, τα μυρί προάνθη του Παραδείσου, τα πάνχρυσα στόματα του Λόγου, Εκκλησία στο κάφημα, οικουμένη σαγλάισμα. Οι πατέρες συγκρότησαν τις οικουμενικές και τοπικές συνόδους που καταπολέμησαν τις πλάνες και τις αιρέσεις και διατύπωσαν τα δόγματα της Ορθοδόξου πίστεως. Σήμερα δε η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη των 318 πατέρων που συνήλθαν στην οίκαια της Μικράς Ασίας στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου, το 325, έλεγξαν και κατεδίκασαν τον αιρεσιάρχη Άριο και διατύπωσαν τα 7 πρώτα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως, του πιστεύω που ακούγεται σε κάθε λειτουργία της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Την Κυριακή των Πατέρων ορίστηκε να διαβάζεται στους Ορθοδόξους ναούς μια περικοπή από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Είναι μια περικοπή που περιέχει μέρος της προσευχής εκείνης που ύστερα από το μυστικό δείπνο και λίγο πριν από τη σύλληψή του ανέπεμψε προς τον ουράνιο πατέρα ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Η προσευχή αυτή ονομάζεται αρχιερατική προσευχή. Ιερές στιγμές. Ο Χριστός επρόκειτο σε λίγο να παραδοθεί στους εχθρούς του, να πάθει τα φρικτά του πάθη και ως αιώνιος αρχιερεύς να προσφέρει πάνω στο Γολγοθά τον εαυτό του για του κόσμου τη σωτηρία. Οι μαθητές του θα έμεναν πια μόνοι στον κόσμο. Ο Χριστός σαν Θεός που ήταν προέβλεπε όλα τα δεινά εκείνα που επρόκειτο να υποστούν οι μαθητές του κηρύττοντας το Ευαγγέλιο του. Διωγμοί φοβεροί θα ξεσπούσαν, εξορίες, φυλακές, σταυροί και κρυώματα, θάνατοι μαρτυρικοί, όλα τα είδη των βασανιστήριων. Θα άντεχαν άραγε οι μαθητές τους διωγμούς και στα μαρτύρια, ή θα λύγιζαν και θα πρόδιδαν τον Χριστό. Σαν κινηματογραφική ταινία περνούν από τη σκέψη του Θεανθρώπου όλα τα μαρτύρια των μαθητών του, και όχι μόνο των μαθητών αλλά και όλων εκείνων που με το κήρυγμα των Αποστόλων και των Πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας διαμέσου των αιώνων θα πίστευαν στο Χριστό. Ο Χριστός τις τελευταίες αυτές ώρες της επίγειας ζωής του σαν άνθρωπος δοκιμάζει
πολύ βαθιά συγκίνηση, αγωνιά. Παρακαλεί τον ουράνιο πατέρα και λέγει: «Εγώ περί αυτόν ερωτώ, παρακαλώ. Ού περί του κόσμου ερωτώ, αλλά περί όν δε δοκάζμου ότι εσύ είσαι». Δηλαδή, εγώ τη στιγμή αυτή, πατέρα ουράνιε, δεν παρακαλώ για τον κόσμο, αλλά παρακαλώ για εκείνους που πίστευσαν σε μένα, και είναι όχι μόνο δική μου, αλλά και δική σου. Για αυτούς παρακαλώ και όχι για τον κόσμο. Ακούγοντας κανείς την προσευχή αυτή του Χριστού, απορεί πως ο Χριστός παρακαλεί μόνο για τους μαθητάς του και όχι για τον κόσμο. Πως μισεί ο Χριστός τον κόσμο? Γι' αυτό τον κόσμο δεν κατέβηκε εδώ στη γη για να τον σώσει? Για να λυθεί η απορία αυτή, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η λέξη κόσμος στην Αγία Γραφή δεν έχει μόνο μία έννοια, αλλά έχει τρεις έννοιες. Και πρώτα κόσμος, όπως σημαίνει και η λέξη, ονομάζονται όλα όσα δημιούργησε ο Θεός. Διακρίνονται για την τάξη και αρμονία και έχουν επάνω τους τη σφραγίδα της πανσοφίας, της παντοδυναμίας και της αγαθότητός του. Κόσμος είναι ο ήλιος, η σελήνη, η ποταμή, οι λίμνες, οι θάλασσες, τα ζώα, τα πουλιά και τέλος το έξοχο δημιούργημα του πλάστου, ο άνθρωπος. Όλα αυτά προήλθαν από τον Θεό και σαν δημιουργήματά του, του είναι προσφυγή. Δεν τα μισεί, δεν τα αποστρέφεται, αλλά για όλα φροντίζει και εμπιπλά παν ζώων ευδοκίες. Χωρίς την πατρική του πρόνοια όλα θα είχαν εκλείψει. Κόσμος άλλοτε στην Αγία Γραφή δεν ονομάζεται το σύνολο των δημιουργημάτων, αλλά μόνο οι άνθρωποι. Και για αυτούς τους ανθρώπους εξαιρετική είναι η πρόνοια του Θεού. Για τον άνθρωπο δημιούργησε τα άστρα και τον ήλιο, τα ζώα και τα πουλιά, σαν υπηρέτες του. Για τον άνθρωπο έστειλε πατριάρχες και προφήτες. Για τον άνθρωπο τέλος κατέβηκε ο μονογενής του Υιός στον κόσμο και ερχόμενος ο Χριστός στον κόσμο αποτελεί απόδειξη υψίστης αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Το διακήρυξε ο ίδιος ο Χριστός όταν έλεγε ότι ούτως ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκε, ή να πάσω πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Κόσμος τέλος στην Αγία Γραφή με έννοια όχι καλή αλλά κακή ονομάζεται όχι το σύνολο των ανθρώπων, αλλά οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι έκαναν και κάνουν κακή χρήση του λογικού και της ελευθερίας τους, κλείνουν τα μάτια τους μπροστά στο λαμπρό φως που εκπέμπει ο Χριστός, αποστατούν από το Θεό Πατέρα και με πείσμα πάνε κόντρα στο θέλημα του Θεού. Μισούν τον Χριστό, μισούν την Εκκλησία Του. Αυτοί οι άνθρωποι διατηρούν κάτω από την εξουσία του διαβόλου, ο οποίος τους εξουσιάζει και γι' αυτό ονομάζεται κοσμοκράτορ. Για αυτούς τους ανθρώπους λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Ήλθε ο Χριστός τον κόσμο για να σώσει τον κόσμο, αλλά ο κόσμος δεν θέλησε να τον πιστέψει και να τον ακολουθήσει». Φίλε ακροατέ, λίγοι είναι σήμερα οι γνήσιοι οπαδοί του Χριστού που συνεχίζουν στον αιώνα αυτό της απιστίας και της διαφθοράς το έργο του Χριστού, ενώ ο κόσμος που δεν πιστεύει στον Χριστό είναι μεριάδες και κάθε μέρα αυξάνονται. Ο κόσμος αυτός χρησιμοποιεί όλα τα μέσα
για να κάμψει τη γενναιότητα των λίγων οπαδών του Χριστού, για να γίνουν και αυτοί κόσμος, κόσμος αντίχριστος. Αλλά ο Χριστός, όπως βλέπουμε, στην αρχαιρετική του προσευχή, προσευχήθηκε για τους πιστούς, τους οπαδούς όλων των αιώνων. Επομένως, και για σένα και για μένα, ο πιστέ, προσευχήθηκε ο Θεάνθρωπος, ιδρυτής της εκκλησίας μας, και συνεπώς δεν πρέπει να φοβούμεθα. Με τη βοήθεια του Σταυρωθέντος και Αναστάντος Κυρίου, θα νικήσουμε τον κόσμο με όλα τα φόβητρα και ελθέλγητρά του και θα αξιωθούμε της βασιλείας των ουρανών.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνον αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη, πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Μαΐου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο άνθρωπος που άλλαξε την πορεία της ιστορίας, προσεγγίζεται στο κύριο άρθρο του πανεπιστημιακού καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Οι ομορφότερες ιστορίες της Παλιάς Διαθήκης και τα μηνύματά τους στο σήμερα. Σε τι έγκυται η πνευματική μοιχεία? Τα μικρά σημειώματα φιλοξενούν την τοποθέτησή μας σε θέματα της επικαιρότητας. Αρχιερατικές ευχές στην τηλεόραση της 4Ε. Επίκαιρα κείμενα, διήγημα και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες αναστάσιμες και ανοιξιάτικες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail περιοδικό παπάκι agialidia.com.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Θεοδόρων Σικαιών. Πανηγύρης Παρεκκλησίου Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Πρόγραμμα ακολουθιών. Τρίτη 26 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός. Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα, Εσπερινός και Λιτανία. Πέμπτη 28 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα, Εσπερινός και Παράκληση. Την Πανήγυρη ολοκληρώνει στις 7 το απόγευμα παραδοσιακή μουσικοχορευτική εκδήλωση με τραγούδια και χορούς από την Καπαδοκία, τον Πόντο, τη Μικρά Ασία και την Ελλάδα. Συγκοινωνία με το λεωφορείο νούμερο 26, στάση Άγιοι Θεόδωροι. Κατά τη διάρκεια της πανηγύρεως θα λειτουργήσουν ανθοέκθεση και έκθεση βιβλίου.

0: Βιβλίο Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη, απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600.
1: Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Εγκαταστάσεις υπερσύγχρονες. Μηχανήματα πρωτοποριακά. Εμπειρία πολυετής. Ποιοτική στάθμη υψηλή. Κάθετη παραγωγή με συμπίεση του κόστους. Διεκπεραίωση όλων των σταδίων παραγωγής στις εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Για εκδόσεις που ξεχωρίζουν.
2: 12ος τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
3: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Μαΐου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο άνθρωπος που άλλαξε την πορεία της ιστορίας, προσεγγίζεται στο κύριο άρθρο του πανεπιστημιακού καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Οι ομορφότερες ιστορίες της Παλιάς Διαθήκης και τα μηνύματά τους στο σήμερα. Σε τι έγκυται η πνευματική μοιχεία? Τα μικρά σημειώματα φιλοξενούν την τοποθέτησή μας σε θέματα της επικαιρότητας. Αρχιερατικές ευχές στην τηλεόραση της 4Ε. Επίκαιρα κείμενα, διήγημα και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες αναστάσιμες και ανοιξιάτικες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-0-22300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγιαλιδία.com.

Μια προσευχή. Κύριε, αν απόψε με καλέσεις κοντά σου και μου ζητήσεις να σου πω κάτι καλό που έκανα, θα σου απαντήσω πως δεν προσευχήθηκα και δεν μελέτησα όπως ήθελα και όπως όφυλα. Ξέρεις εσύ πως αυτό δεν είναι οξύμορο σχήμα? Από τη μέρα που σε ακολούθησα και μπήκα στο στράτευμα το διακόνων σου, άλλη λαχτάρα δεν άναψε περισσότερο μέσα μου από το να κλείνομαι στο κελί μου και να προσεύχομαι μπροστά στη μεγάλη εικόνα σου με το ισχνό φως του κεριού μου. Και ακόμη η ψυχή μου λαχταρά να τρέφεται με τα κείμενα των Αγίων Πατέρων, να ξεδιψά στους μεστούς λόγους των πεφωτισμένων αυτών διδασκάλων που εμβάθυναν στο λόγο σου και μας άφησαν μελέτες θαυμαστές. Μα όλα αυτά ήταν το θέλημά μου. Το δικό σου ήταν διαφορετικό. Με κάλεσες να υπηρετήσω το έργο της Ιεραποστολής. Και από εκείνη την ώρα άλλαξαν οι προτεραιότητες και οι στόχοι μου. Ο μεν θερισμός πολλής, η δε εργάτη ολίγη, έλεγες Κύριε, για την εποχή που έζησες ως άνθρωπος στη γη μας. Τι θα έλεγες για τη δική μας εποχή, που οι εργάτες του Ευαγγελίου όταν εμφανίζονται, πετροβολούνται, σαρκάζονται, εξουθενώνονται τόσο, που πλέον κάποιος νέος θα σκεφτεί πολύ τις συνέπειες πριν κάνει ένα τέτοιο τόλμημα. Λίγοι οι εργάτες, μα μεγάλη η δίψα του λαού που δεν σβήνει με τον ευδαιμονισμό, ούτε με άρτων και θεάματα. Γι' αυτό και εμείς οι λίγοι, τα περικαθάρματα του κόσμου που μας κάλεσες να σε υπηρετήσουμε, δουλεύουμε σκληρά για να ανταποκριθούμε.

Το θέλημά μου ήταν η πνευματική μου κατάρτιση και η οικοδομή. Το δικό σου, πόσο ευρύτερο και αγιότερο, ήταν να διοδοθεί ο λόγος της παρηγοριάς, ο λόγος του Ευαγγελίου και να μπει στο κάθε σπιτικό. Δικό μου θέλημα να πορευτώ με πρότυπο το μεγάλο Αντώνιο και εσύ μου έδειξες το δρόμο του Πατροκοσμά. Δικό μου θέλημα να αγιάσω την ψυχή μου. Δικό σου να οδηγήσω στο δρόμο σου ψυχές πλανεμένες, κουρασμένες, απαραμύθητες.

Κύριε, δεν προσεύχομαι όσο θα ήθελα. Δεν μελετώ όπως θα ήθελα. Υπηρετώ με όλες μου τις δυνάμεις στο στρατό σου. Σε ευχαριστώ.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εμπαντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξαπόστειλον περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, ειν αήρεμον και ησύχιον βίων διάγομεν, σου δεόμενη υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσα ανδρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα της συνήθη και αφάτος σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς. Δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν. Ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπωμένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε τες ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαρεστήσουμε, πλυντής με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τους ανομίας μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης επ' εμού. Απόδορμη την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτη ρένεσήν σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσους είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν

0: Ό,τι κατεδίωξε ο εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσε εν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή ω νεκρού αιώνου και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθη την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προ έτα χείρα μου, η ψυχή μου ω γη αν υδρώσει. Τα γη ει άκουσόν μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουσιν ει λάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν με, κύριε, οδόν εν υπορέψουμε ότι προσέ είδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψει την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψει του εχθρού μου. Και απολύς πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλου σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθη ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώσει. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωή, εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου τη γινώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και εστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Καποσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζεν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφεστε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφεστε.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σε όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σε όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σε όσον ημάς.
0: Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών κύλιε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά η κλάμψη, χαίρε δύση χαρά η κλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων.

0: Αφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ίδιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δεις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δεις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτον την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ σλήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνη η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιον πως εστί τεχθήνε δυνατόν λέξομι, προς είναι εκείνος έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πως μηδέν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμωσιν ως άσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προσθυνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προσθεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ο σόφρον ή ο σύφετα ράχτη. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδες σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν, και δραμώνες ως προσποιημένων θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν την καστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν της μάγη, και τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φτάσοντες το ράφτος εν εχάρισον αυτό βόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απ' άνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσαι το χρησμόν και κηρύξαν δέσαι το Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ερώδην ως κληρόδημη ή δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψασε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρις θέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρο υποτίσασα τους διψώνοντες την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη ο οδηγών της εν σκότη, Χαίρε σκέπη του κόσμου, ο πρωτετέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονα. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
0: Μέλλοντο ημαιώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθησε ω βρέφο αυτό, αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερ εξεπλάγιουσε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέα ανέδειξε κτίσιν εφανίστω ο κτίστη η μήν τη υπ' αυτού γερμένη. Εξασπόρου πλαστήσε γαστρό και φυλάξε ταύθυνο περίν άφθορων, ή να το θαύμα βλέποντε εμνήσωμεν αυτήν βόντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων εφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορού αδειγών πλανωμένη, χαίρε απογενό αλυτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαιώδη όπηση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν ισουρανών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βόντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ο δόλο απειν ο απερίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γάρθε οικείου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίο θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίης αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύση αγγέλων και τεπλάγει το μέγα τη ίση ανανθρωπίσεω έργο. Τον απρόσιτον γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, η μην μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτω, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου ω ηχθεία αφώνου, ορώμεν επισή Θεοτόκεν. Απορούσι γάρ λέγειν το πώ και παρθένο μένει σχετική νίσκη σα, η μην δε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ω όφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τας Αγίνας πυρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος οθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείνει πάρθενος Θεός, δι' ημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίου γαρτοόμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων Θεωτό και παρθένε, και πάντων των εισαίω προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξα σου. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητήσων απλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα αναγέννησα του συλληφθέντα εσχρό, χαίρε σίγαρα ενωθέτησα του συλληφθέντα το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα τη αγνία τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρων νυμφεύσεω, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ήμνο άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμου ο δάσο προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν του λουμεν άξον ον δέδοκα σιμίν τη ή βοώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ο το δόχο λαμπάδα τη ενσπότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άι λουνά που του σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυκά καταλάμουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, χαίρε όρη των πολύλητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρα εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή τη Χριστού Ευωδία, Χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούν εθερήσεως οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολήτης ανθρώπων. Επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσω στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου των τόκων, ανυμνούν σε πάντες ως έμιση φωνών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας εργαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων, χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή ανταπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διείσε γύροντε τρόπαια, χαίρε διείσε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη αιμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύπεφτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύπεφτε.
0: Ω πανίμητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίμ προσφοράν, από πάση ρίση συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω, του ύβοντα αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχο στρατηγότη νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφωση πόλη σε Θεοτόκε, αλλο έχωσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άξιον εσκήνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: γραμμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, οποίον αείμεθυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσεις το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου το λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ου πέστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της ειν ειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι' της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφτα στις εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εν αγί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίους κινούμενα. τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δόρισή μην ο Θεός γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση εσωτερικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντελέσου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευς των έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερεντοξαεί πάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρών μου ζωής, μην καταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μηδέα πω τη απεμούδια την ακρασία μου. Μη δω ει χώραν του πονερό δαίμονη κατά κυριεύση μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματο. Κράτησαν τη αθλία και παρημένη χειρό μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρία. Νέα Αγία Άγγελε του Θεού, ο φύλαξη και σκεπαστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάντα με συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα τη ημέρα τη ζωή μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπα σώμα εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντυνε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ ημού προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθενή χαίρε και χαριτουμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
4: Θεοτό και Παρθενή χαίρε και χαριτουμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχορημό.
5: Θεωτώ και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος Μετασού. Ευλογημένη εσύ η γυναίκα και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχορημό.
1: Δόξα σοι Χριστέ, ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιούν Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Νικάνορος Ιερομονάχου και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ ευωδόσεως και νησχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των ανασθενείας κατακειμένων,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε εγώς κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σελέησον με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχησον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμημένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντους σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων, ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δεήσεις υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, οποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτοί σου σαλεύονται, ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι, ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλήσου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάυσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτω δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Οτιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσισα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε τιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήσει αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθερμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής. Αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα βραχία της εκλελεγμένη μερής σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημόνο γινοσχόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σοι φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζητέ σου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδόρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας στο γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
είναι το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δε όμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας, εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημείς τα σά προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα, ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ούκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρ φυσιν έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εν κρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου, και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι και νυν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος ο Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Πριν τις Πανελλήνιες, από το περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Τι να κάνω Γιώργο, δεν σηκώνεται από το κρεβάτι, δεν ξυπνάει. Τι ώρα κοιμήθηκε χθες το βράδυ? Ποιο βράδυ? Ξημερώματα, λίγο πριν γυρίσεις ξάπλωσε, έτσι όπως ήταν με τα ρούχα. Η φωνή της Φωτεινής έσπασε από τον κόμπο στο λαιμό. Τα μάτια γυαλίζουν υγρά από τα δάκρυα που με κόπο τα κρατάει να μην κυλήσουν. Ο Χρήστος, ο μεγάλος γιος της, στην τελευταία τάξη του λυκείου, λίγο πριν τις Πανελλήνιες, παράτησε το διάβασμα, το φροντιστήριο, το μπάσκετ, όλα. Κλεισμένο στο δωμάτιό του, παίζει μέρα νύχτα ηλεκτρονικό. Προσπάθησαν να τον προσεγγίσουν, αλλά δεν κατάφεραν τίποτα. Σηκώθηκε ο Γιώργος να πάει στο δωμάτιο του Χρήστου για άλλη μια φορά, αλλά με ένα άγγιγμα της γυναίκας του και με τον τρόπο που τον κοίταξε συνεννοήθηκαν σιωπηλά. Ο Παπαλάζαρος, που ξέρει τον Χρήστο από μικρό παιδί, τους είπε να κάνουν υπομονή και προσευχή, πολύ προσευχή. Κάτι το ζόρισε το παιδί και μόνος του θα πρέπει να τους το πει. Κοίταξαν την εικόνα της Παναγίας που κρατώντας το μικρό Χριστό τους κοιτούσε με αγάπη και κατανόηση. Το απόγευμα βγήκε από το δωμάτιο ο Χρήστος κακόκεφος. «Καλησπέρα αγόρι μου», του είπε ο μπαμπάς του ενώ μαστόρευε κάτι στο παράθυρο της κουζίνας. «Μπορείς να έρθεις να με βοηθήσεις λίγο?» «Ναι, μισό. Η μαμά που είναι?» «Η μαμά πήγε στην παράκληση που κάνουν για τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις». Χαμογέλασε πικρά ο γιος. «Εξετάσεις. Σε λίγες εβδομάδες ξεκινάνε. Και αυτός το έχει σχεδόν αποφασίσει. Δεν αξίζει να δώσει πανελλήνιες. Τι να τις κάνει? Ένας άχρηστος είναι. Ένας άχρηστος. Το λένε Χρήστο, αλλά είναι άχρηστος. Και όπως φάνηκε, χωρίς Χριστό». Σε πολύ λίγο στάθηκε δίπλα στον μπαμπά του. Μαστόρευε ο Γιώργος και από μέσα παρακαλούσε να τον φωτίσει ο Θεός να πει τα κατάλληλα λόγια στο γιο του που στεκόταν σιωπηλός δίπλα του.
1: «Χρήστο, σήμερα δεν είχατε σχολείο?»
0: «Είχαμε».
1: «Αλλά δεν πήγες?»
0: «Ναι, δεν πήγα».
1: «Διάβαζες?»
0: «Μπαμπά».
1: «Τι μπαμπά?»
0: είπε με ήρεμο τόνο ο Γιώργος.
1: «Αφού ξέρεις».
0: «Δεν ξέρω τίποτα. Βλέπω ότι τις τελευταίες εβδομάδες δεν δείχνεις κανένα ενδιαφέρον για τα μαθήματα. Ότι δεν πας ούτε στο φροντιστήριο, αλλά δεν ξέρω το λόγο αγόρι μου. Θα ήθελες να μου πεις κάτι για όλα αυτά?»
2: Πατέρας και γιος είχαν αφήσει το παράθυρο και στεκόταν ο ένας απέναντι στον άλλο. Ο Χρήστος αυτό επιθυμούσε όλες αυτές τις μέρες και ας ντρεπόταν. Να ανοίξει την καρδιά του, να μιλήσει, να ξαλαφρώσει.
1: «Για πες μου τώρα, τι σε ζόρισε, τι σε βασανίζει, γιατί κάτι υπάρχει, κάτι συμβαίνει?»
0: «Η μαμά σου πάει να τρελαθεί από την ανησυχία, το ξέρεις?»
1: «Το ξέρω ρε μπαμπά, το ξέρω, αλλά δεν μου βγαίνει αλλιώς. Και μην νομίζεις, βλέπω πόσο πολύ σας στεναχωρώ και αυτό με ρίχνει ακόμα περισσότερο».
0: «Αγόρι μου, άκου, εμείς να είσαι χαρούμενος θέλουμε, τίποτα άλλο. Ό,τι και αν συμβεί, ό,τι και αν συμβαίνει θέλω να μας το πεις.

Αλλά μετά δεν έγινε τίποτα. Δεν τιμωρήθηκε κανείς. Και όλοι σφύριζαν αδιάφορα, σαν να μην χτύπησαν ποτέ το παιδί. Ναι, το θυμάμαι. Κρατάει την ανάσα του ο πατέρας, αλλά με υπομονή περιμένει το Χρήστο να συνεχίσει. Το Γιάννη το χτύπησαν. Ξέρω ποιοι. Ήμουν κι εγώ εκεί. Δεν το χτύπησα, αλλά δεν έκανα τίποτα για να του σταματήσω. Τίποτα, ακούς μπαμπά. Τίποτα. Μόνο κοιτούσα σαν χαμένος. Και έφυγα τρέχοντας σαν λαγός. 1,80 είμαι και έγινε ένα σκουλίκι εκείνη την ώρα και έφυγα. Ακούς, έφυγα. Ο Χρήστος άφησε τα δάκρυά του να κυλήσουν. Το ψηλό του κορμί έχει γίνει ένα κουβάρι και λιγμοί το τεινάζουν. Ο μπαμπάς του δεν είπε κουβέντα. Μόνο αγκάλιασε το γιο του και προσευχόταν όλο και πιο θερμά. Όταν ηρέμησε ο Χρήστος, ακόμα βρισκόταν στην αγκαλιά του πατέρα του. Δεν του είπε πολλά ο Γιώργος. «Παιδί μου, αγόρι μου, κοίταξέ με. Εδώ, σήκωσε το κεφάλι σου. Χαίρομαι για σένα. Είμαι περήφανος για σένα. Ρε μπαμπά, ακούς τι λες?» «Ναι, παιδί μου. Είμαι περήφανος για πολλούς λόγους. Δεν είναι της ώρας, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι η συνείδησή σου, αγόρι μου, είναι ζωντανή. Ότι η ψυχή σου είναι ευαίσθητη και καθαρή. Θέλεις να πάμε να πάρουμε τη μαμά από την εκκλησία? Να δούμε και τον παπαλάζαρο?» «Να πάμε. Ναι, να πάμε.

Λίγες εβδομάδες μετά άρχισαν οι Πανελλήνιες. Ο Χριστός τα έδωσε όλα τις τελευταίες μέρες για να καλύψει το χαμένο χρόνο. Όλα πήγαν καλά και μάλιστα καλύτερα από ό,τι περίμεναν. Ο πατήρ Λάζαρος ανέλαβε να μιλήσει στους φίλους του και τις οικογένειές τους. Δεν έμεινε με κλειστό το στόμα πλέον. Μίλησαν και με την οικογένεια του Γιάννη. Όντως, όλα θα πηγαίναν καλύτερα με τη βοήθεια του Θεού. Τα αποτελέσματα βγήκαν και ο Χρήστος πέρασε στη σχολή που ήθελε. Απογευματάκι μετά τον Εσπερινό, στο προάβλιο της εκκλησίας τους, καθόνται όλοι μαζί. Ο Χρήστος, οι φίλοι του και ο Γιάννης. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Σαν να μην συνέβη ποτέ εκείνο το τραγικό περιστατικό. Γιατί η μετάνοια με τη συγχώρεση πάνε μαζί. Γιατί η συγχώρεση με την αγάπη πάνε μαζί. Και όταν όλα αυτά ενωθούν με το φιλότιμο των νέων παιδιών, δημιουργούν δεσμούς φιλίας που δεν σπάνε ποτέ. Και αυτά τα παιδιά, τώρα στο ξεκίνημα της ζωής τους, το μάθανε πολύ καλά.

ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως, να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον Αγίου.

τέλος αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Άνοιξε μαγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με το δοξαστικό των Αγίων Πατέρων, το οποίο ακούσαμε την Κυριακή της εορτής των Αγίων Πατέρων σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου των Αγίων Πατέρων ο Χορός, και θα το ακούσουμε από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Θρασίβουλο Στανίτσα.

Θα συνεχίσουμε με ύμνους της Πεντηκοστής και θα ξεκινήσουμε και θα ακούσουμε αρχικά τις καταβασίες, τις διπλές της Πεντηκοστής από τον πρωτοψάλτη Ματθαίο Τσαμκυράνη.

κλείσουμε την σημερινή εκπομπή με τον μακαρίστο πατέρα Θωμά των Θωμάδων από το Άγιον Όρος και θα ακούσουμε τα στοιχειρά ιδιόμερα του Εσπερινού της Πεντηκοστής.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Μετά από την Κυριακή του τυφλού ακολουθεί η Κυριακή των πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Πατέρες δε, όχι με τη φυσική αλλά με την πνευματική έννοια, είναι εκείνοι οι ιεροί άνδρες στους οποίους ο Ορθόδοξος κόσμος οφείλει το ότι δεν ανήκει στο σκοτάδι, στην πλάνη και στην αίρεση, αλλά ανήκει στο φως, στην αλήθεια και στη ζωή. Εάν ο Μέγας Αλέξανδρος έλεγε το περίφημο εκείνο ότι στο φυσικό του πατέρα το Φίλιππο οφείλει το ζήν, το ότι ζει, και στο διδάσκαλό του τον Αριστοτέλη οφείλει το ευζήν, δηλαδή το ότι έμαθε να ζει σαν άνθρωπος με ιδανικά, ασυγκρίτως περισσότερο εμείς οι Ορθόδοξοι οφείλουμε ευγνωμοσύνη στους πνευματικούς πατέρας. Οι πατέρες της Ορθοδόξου Εκκλησίας έζησαν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, κήρυξαν το Ευαγγέλιο, υπεράσπισαν με όλη τη δύναμή τους την Ορθόδοξη πίστη και μας παρέδωσαν τον ατίμητο θησαυρό, την Ιερά Παρακαταθήκη της Ορθοδόξου Πίστεως. Όπως ωραία ψάλλει η Εκκλησία, οι πατέρες υπήρξαν αστέρες πολύφωτοι της μυστικής ιών, οι ακαθαίρετοι πύργοι, τα μυρίπνο άνθη του Παραδείσου, τα πάνχρυσα στόματα του Λόγου, Εκκλησία στο κάφημα, οικουμένη σαγλάισμα. Οι πατέρες συγκρότησαν τις οικουμενικές και τοπικές συνόδους που καταπολέμησαν τις πλάνες και τις αιρέσεις και διατύπωσαν τα δόγματα της Ορθοδόξου πίστεως. Σήμερα δε η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη των 318 πατέρων που συνήλθαν στην οίκαια της Μικράς Ασίας στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου το 325, έλεγξαν και κατεδίκασαν τον αιρεσιάρχη Άριο και διατύπωσαν τα 7 πρώτα άρθρα του συμβόλου της πίστεως, του πιστεύω που ακούγεται σε κάθε λειτουργία της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Την Κυριακή των Πατέρων ορίστηκε να διαβάζεται στους Ορθοδόξους ναούς μια περικοπή από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Είναι μια περικοπή που περιέχει μέρος της προσευχής εκείνης που ύστερα από το μυστικό δείπνο και λίγο πριν από τη σύλληψή του ανέπεμψε προς τον ουράνιο πατέρα ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Η προσευχή αυτή ονομάζεται αρχιερατική προσευχή. Ιερές στιγμές. Ο Χριστός επρόκειτο σε λίγο να παραδοθεί στους εχθρούς του, να πάθει τα φρικτά του πάθη και ως αιώνιος αρχιερεύς να προσφέρει πάνω στο Γολγοθά τον εαυτό του για του κόσμου τη σωτηρία. Οι μαθητέ του θα έμεναν πια μόνοι στον κόσμο. Ο Χριστός σαν Θεός που ήταν προέβλεπε όλα τα δεινά εκείνα που επρόκειτο να υποστούν οι μαθητέ του κηρύττοντας το Ευαγγέλιο του. Διωγμοί φοβεροί θα ξεσπούσαν, εξορίες, φυλακές, σταυροί και κρυώματα, θάνατοι μαρτυρικοί, όλα τα είδη των βασανιστήριων. Θα άντεχαν άραγε οι μαθητές τους διωγμούς και στα μαρτύρια ή θα λύγιζαν και θα πρόδιδαν τον Χριστό. Σαν κινηματογραφική ταινία περνούν από τη σκέψη του Θεανθρώπου όλα τα μαρτύρια των μαθητών του, και όχι μόνο των μαθητών αλλά και όλων εκείνων που με το κήρυγμα των Αποστόλων και των Πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας διαμέσου των αιώνων θα πίστευαν στο Χριστό. Ο Χριστός τις τελευταίες αυτές ώρες της επίγειας ζωής του σαν άνθρωπος δοκιμάζει

Ακούγοντας κανείς την προσευχή αυτή του Χριστού, απορεί πως ο Χριστός παρακαλεί μόνο για τους μαθητάς του και όχι για τον κόσμο. Πως μισεί ο Χριστός τον κόσμο? Γι' αυτό τον κόσμο δεν κατέβηκε εδώ στη γη και να τον σώσει? Για να λυθεί η απορία αυτή, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η λέξη κόσμος στην Αγία Γραφή δεν έχει μόνο μία έννοια, αλλά έχει τρεις έννοιες. Και πρώτα κόσμος, όπως σημαίνει και η λέξη, ονομάζονται όλα όσα δημιούργησε ο Θεός. Διακρίνονται για την τάξη και αρμονία και έχουν επάνω τους τη σφραγίδα της πανσοφίας, της παντοδυναμίας και της αγαθότητός του. Κόσμος είναι ο ήλιος, η σελήνη, οι ποταμοί, οι λίμνες, οι θάλασσες, τα ζώα, τα πουλιά και τέλος το έξοχο δημιούργημα του πλάστου, ο άνθρωπος. Όλα αυτά προήλθαν από τον Θεό και σαν δημιουργήματά του του είναι προσφυγή. Δεν τα μισεί, δεν τα αποστρέφεται, αλλά για όλα φροντίζει και εμπιπλά παν ζώων ευδοκίες. Χωρίς την πατρική του πρόνοια όλα θα είχαν εκλείψει. Κόσμος άλλοτε στην Αγία Γραφή δεν ονομάζεται το σύνολο των δημιουργημάτων, αλλά μόνο οι άνθρωποι. Και για αυτούς τους ανθρώπους εξαιρετική είναι η πρόνοια του Θεού. Για τον άνθρωπο δημιούργησε τα άστρα και τον ήλιο, τα ζώα και τα πουλιά, σαν υπηρέτες του. Για τον άνθρωπο έστειλε πατριάρχες και προφήτες. Για τον άνθρωπο τέλος κατέβηκε ο μονογενής του Υιός στον κόσμο και ερχόμενος ο Χριστός στον κόσμο αποτελεί απόδειξη υψίστης αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Το διακήρυξε ο ίδιος ο Χριστός όταν έλεγε ότι ούτως ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκε. Ή να πάσω πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνια. Κόσμος, τέλος στην Αγία Γραφή, με έννοια όχι καλή, αλλά κακή ονομάζεται, όχι το σύνολο των ανθρώπων, αλλά οι άνθρωποι εκείνοι, οι οποίοι έκαναν και κάνουν κακή χρήση του λογικού και της ελευθερίας τους, κλείνουν τα μάτια τους μπροστά στο λαμπρό φως που εκπέμπει ο Χριστός, αποστατούν από το Θεό Πατέρα και με πείσμα πάνε κόντρα στο θέλημα του Θεού. Μισούν τον Χριστό, μισούν την Εκκλησία Του. Αυτοί οι άνθρωποι διατηρούν κάτω από την εξουσία του διαβόλου, ο οποίος τους εξουσιάζει και γι' αυτό ονομάζεται κοσμοκράτον. Γι' αυτούς τους ανθρώπους λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ήλθε ο Χριστός τον κόσμο για να σώσει τον κόσμο, αλλά ο κόσμος δεν θέλησε να τον πιστέψει και να τον ακολουθήσει. Φίλε ακροατέ, λίγοι είναι σήμερα οι γνήσιοι οπαδοί του Χριστού που συνεχίζουν στον αιώνα αυτό της απιστίας και της διαφθοράς το έργο του Χριστού, ενώ ο κόσμος που δεν πιστεύει στον Χριστό είναι μεριάδες και κάθε μέρα αυξάνονται. Ο κόσμος αυτός χρησιμοποιεί όλα τα μέσα για να κάμψει τη γενναιότητα των λίγων οπαδών του Χριστού, για να γίνουν και αυτοί κόσμος, κόσμος αντίχριστος. Αλλά ο Χριστός, όπως βλέπουμε, στην αρχαιρετική του προσευχή προσευχήθηκε για τους πιστούς, τους οπαδούς όλων των αιώνων. Επομένως, και για σένα και για μένα, ο πιστέ, προσευχήθηκε ο Θεάνθρωπος, ιδρυτής της Εκκλησίας μας, και συνεπώς δεν πρέπει να φοβούμεθα. Με τη βοήθεια του Σταυρωθέντος και Αναστάντος Κυρίου θα νικήσουμε τον

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνον αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Φίλοι μας, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον ταξιάρχη Μιχαήλ Μανταμάθου Λέσβου. Ψάλλει ο πατήρ Παναγιώτης Ιωακήμ, συνοδεία Σωκρατήματος. Τις εκφωνήσεις κάνει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ευστράτιος Δύσος.

Αμήν. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέρθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σεν επί με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσιν ημερών αρχείων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέδεσα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσω μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορέωσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγή ευθεία. Ένε και τραυματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα λεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεστέ σε. Ιδούχαν εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσκησέ με η μύτη μου. Ιδούχαν αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εντυλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ρευκανθήσω με. Ακουτής με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανόμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάζεται η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι η θέλη σας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου της Ιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο.

το πρόσωπο του πατρός μου του εν ουρανή. Ήλθε γάρ ο Υιός του ανθρώπου, σώσε το απολωλό. Τίμη δοκή, εάν γέννητε την ανθρώπου εκατόν πρόβατα και πλανηθεί εν εξ αυτών.

προστασία εις των τιμίων επουρανίων, θείων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσία εις του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων δόξων και πανεπίμων Αποστόλων, των Αγίης Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών.

Ήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν Μύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Ιγνατίου και Αλεξάνδρου Επισκόπων Μυθύμνης, των Θαυματουργών. Των Αγίων Δόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου,

των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Ενωσίης Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου, της Οσίας Μητρός ημών Θεοκτίστης της Μυθυμναίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Πανμέγιστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών των Επουρανίων Θείων Δυνάμεων Ασωμάτων και πάντων σου των Αγίων. Οικετεύομεν σε μόνε πολυέλε, Κύριε, επάκουσον ημών.

Ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τις ονομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε κυρίες της ασθενείας ημών, Έλεγκα το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτε ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τερεπιούσιον, δώσι μην σήμερον, και άφηση μην τα αφιλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους αφιλέτες ημών. Και μη σε ελέγξει μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

επάκουσον ημών ο Θεός, ως σωτήριμον, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακρά. Και ήλεος, ήλεος γένου ημίν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και

Εις άκουσον, Μιχαήλ Αρχάγγελε, της φωνής των ενδοθείων αός, και πρώτης εις θειωτά της εικόνος, γονιπετούντον θερμές παρακλήσεσι, και δώσ' των ευχών επιτυχήν και χαρά απελθήν εις τα ίδια.

Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί αναλήφθηκε ο Χριστός? Έλατε να δώσουμε απαντήσεις μέσα από την Αγία Γραφή, τους πατέρες της Εκκλησίας μας και τους σχετικούς ύμνους που ψάλλονται σήμερα. Ο Κύριος μας αναλήφθηκε στους ουρανούς γιατί τελείωσε το έργο του στη γη. Πάτερ, ελήλθεν η ώρα, δόξασον σου τον Υιόν, ή να και ο Υιός σου δοξάσισε, καθώς έδωκας αυτό εξουσίαν πάση σαρκός, ή να πάνω δέδωκας αυτό δώσει αυτής ζωήν αιώνιον. Αυτή δε στην αιώνιο ζωή, ή να γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών, και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Εγώ σε δόξασα επί της γης, το έργον ετελείωσα, ο δέδωκάς μη να πείσω, και νυν δόξασόν με εσύ Πάτερ παρά σε αυτό τη δόξη ήχον προτού των κόσμων είναι παρασύ. Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και σε μετάφραση: Πατέρα, έφτασε η ώρα, δόξασε τον Υιό σου για να σε δοξάσει και ο Υιός σου σύμφωνα με την εξουσία που του έδωσες επάνω σε όλους τους ανθρώπους, για να δώσει αιώνια ζωή στον καθένα από εκείνους που του έδωσες. Αυτή είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίζουν εσένα, τον μόνο αληθινό Θεό και τον Ιησού Χριστό, τον οποίο έστειλες. Εγώ σε δόξασα επάνω στη γη, τελείωσα το έργο μου, το έργο που μου έδωσες να κάνω, και τώρα δόξασέ με εσύ, Πατέρα, κοντά σου, με τη δόξα που είχα μαζί σου πριν να υπάρξει ο κόσμος. Επίσης διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή: ως όν απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού φέρονται τα πάντα το ρήματι της δυνάμεως αυτού, δια αυτού καθαρισμών ποιησάμενος των αμαρτιών ημών, εκάθισεν εν δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής. Ο Χριστός, ο οποίος είναι η ακτινοβολία της δόξας και η σφραγίδα της ουσίας του Θεού, και ο οποίος κρατά τα πάντα με τον παντοδύναμό του λόγο, αφού έκανε καθαρισμό των αμαρτιών μας, κάθισε στα δεξιά της μεγαλοσύνης, στα ύψη.

Επίσης, αγαπητοί μας φίλοι, αναλήφθηκε ο Κύριος για να προσαγάγει την ανθρώπινη φύση στον Θεό Πατέρα. «Επί των νόμων Χριστέ την πλανηθήσαν άρας φύσιν αναλυφθείς το Θεό και Πατρί προσήγαγες». Διαβάζουμε σε τροπάριο της 7ης οδής στον κανόνα της αναλήψεως: «Χριστέ, αφού πήρες πάνω στους ώμους σου την ανθρώπινη φύση που πλανήθηκε, όταν αναλήφθηκες την πρόσφερε στον Θεό Πατέρα». Επίσης, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, εδώ θα δούμε ότι αναλήφθηκε για να αναλάβει και ως άνθρωπος όλη την εξουσία στον ουρανό και τη γη. «Και προσελθόν ο Ιησούς, ελάλησεν αυτής λέγον, εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Και σε μετάφραση, «Και ο Ιησούς τους πλησίασε και τους είπε, μου δόθηκε κάθε εξουσία στον ουρανό και τη γη». Αναλήφθηκε για να υποταχθούν σε αυτόν τα πάντα, τα επουράνια, τα επίγεια και τα καταχθόνια. «Διώκει ο Θεός αυτόν υπερύψωσεν και χαρίσα το αυτό όνομα, το υπερπάν όνομα, είναι εν το ονόματι Ιησού παγώνη κάμψη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός». Διαβάζουμε στην προς Φιλιππισίους επιστολή: «Γι' αυτό και ο Θεός τον υπερύψωσε και του χάρισε όνομα το ανώτερο από κάθε άλλο όνομα, ώστε στο όνομα του Ιησού να λυγίσει κάθε γόνατο των επουρανίων και των επιγείων και των καταχθονίων και κάθε γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος για τη δόξα του Θεού και Πατέρα». «Διαναστάσεως Ιησού Χριστού», διαβάζουμε στην πρώτη καθολική επιστολή του Αποστόλου Πέτρου: «Ως εστίνεν δεξιά του Θεού πορευθείς εις ουρανών, υποταγέντων αυτό αγγέλων και εξουσιών και δυνάμεων». Με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, ο οποίος πήγε στον ουρανό και είναι στα δεξιά του Θεού,

Ο Κύριος μας αναλήφθηκε, αγαπητοί μας φίλοι, για να στείλει το Άγιο Πνεύμα στη γη, να οδηγήσει τους ανθρώπους στη σωτηρία. Αλλά εγώ, τι αληθεία λέγω ημίν, συμφέρει ημίν να εγώ απέλθω. Εάν γάρ εγώ μη απέλθω, ο παράκλητος ουκ ελεύσεται προς ημάς. Εάν δε πορευθώ, πέμψω αυτόν προς ημάς. Όμως εγώ σας λέω την αλήθεια, ότι είναι συμφέρον σας να φύγω. Διότι αν δεν φύγω, ο παράκλητος δεν θα έλθει σε εσάς. Ενώ εάν φύγω, θα σας τον στείλω. Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Και σε στοιχειρό ιδιόμελο του εσπερινού της αναλήψεως, ο Κύριος ανελήφθη εις ουρανούς ή να πέμψει τον παράκλητον τον κόσμο. Για να ετοιμάσει τόπο για τους δικούς του, αγαπητοί μας φίλοι, αναλήφθηκε. Και αν πορευθώ και ετοιμάσω ημίν τόπον, πάλιν έρχομαι και παραλείψομαι ημάς προς εμαυτόν, ή να όπου είμαι εγώ και εμείς είτε. Διαβάζουμε και πάλι στο κατά Ιωάννην. Και αν πάω να σας ετοιμάσω τόπο, πάλι θα έλθω και θα σας παραλάβω μαζί μου, ώστε όπου είμαι εγώ να είσαστε και εσείς.

για να μεσητεύει για μας, αγαπητοί μας φίλοι, αναλήφθηκε. Χριστός ο αποθανών, μάλλον δε και εγερθείς, ως και έστεινε δεξιά του Θεού, ως και εν την χάνει υπέρ ημών. Ο Χριστός είναι εκείνος που πέθανε και ακόμα περισσότερο αναστήθηκε, ο οποίος είναι στα δεξιά του Θεού και μεσητεύει για μας. Ούγαρ ισχυροποίητα Άγια εισήλθεν ο Χριστός, αντίτυπα των αληθινών, αλλης αυτών των ουρανών, νυν εμφανιστήνε το πρόσωπο του Θεού υπέρ ημών. Ο Χριστός δεν μπήκε στα χειροποίητα Άγια των Αγίων, που ήταν αντίτυπα των αληθινών, αλλά σε αυτόν τον ουρανό, για να εμφανιστεί τώρα μπροστά στο Θεό για μας.

αναλύθηκε αγαπητή μας φίλη ο Κύριος για να γίνει πρόδρομός μας ανοίγοντας το δρόμο για τον ουρανό εις το εσώτερον του καταπετάσματος όπου πρόδρομος υπερημώνης ήλθεν Ιησούς κατά την τάξη Μελχισεδέκ αρχιερεύς γενόμενος εις τον αιώνα διαβάζουμε στην προς Εβραίους και με απλά λόγια πίσω από το καταπέτασμα όπου μπήκε πρόδρομος για χάρη μας ο Ιησούς αφού έγινε αιώνιος αρχιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Έχονται σου αδελφοί παρησίανοι στην είσοδο των Αγίων εν το αίματι του Ιησού είναι νεκένησεν ημίν οδόν πρόσφατον και ζώσαν δια του καταπετάσματος του τέστη της σαρκός αυτού. Αφού λοιπόν αδελφοί, διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή, το αίμα του Ιησού μας δίνει θάρρος να μπούμε στα Άγια των Αγίων από ένα νέο και ζωντανό δρόμο τον οποίο μας εγκαινίασε δια του καταπετάσματος, δηλαδή της σάρκας του. Ο Χριστός ερχόμενος στον κόσμο μας άνοιξε την πόρτα της αιώνιας ζωής. Μετά την ανάληψή του προς τον Πατέρα δεν την έκλεισε πίσω του αλλά την άφησε ανοιχτή για να τη διαβούμε εμείς.

Ο Κύριός μας, αγαπητοί μας φίλοι, αναλήφθηκε στους ουρανούς για να ανυψώσει την ανθρώπινη φύση που είχε πέσει. Των κόλπων των πατρικών μη χωριστείς, γλυκύτατε Ιησού, και της επηγής ως άνθρωπος είναι αναστραφής. Σήμερον από όρους των ελαιών ανελήφθης εν δόξη, και την πεσούσαν φύσιν ημών συμπαθώς ανυψώσας, το πατρίς είναι κάθι σας. Διαβάζουμε σε δοξαστικό του Εσπερινού της αναλήψεως. Με απλά λόγια, γλυκύτατε Ιησού, χωρίς να χωριστείς από τους κόλπους του Πατέρα, και αφού συναναστράφηκες στους κόλπους της γης ως άνθρωπος, αναλήφθηκες με δόξα από το όρος των ελαιών, και αφού από συμπάθεια ανύψωσες την πεσμένη ανθρώπινη φύση, μας κάθισες στον ουράνιο θρόνο με τον Πατέρα σου. Μιμούνται λοιπόν όσοι ζουν κατά Χριστόν την πολιτεία του στη σάρκα. Πεθαίνουν δηλαδή ο καθένας το καιρό του, αφού και εκείνος πέθανε κατά τη σάρκα, κατά την οποία και θα αναστηθούν, όπως εκείνος, δοξασμένοι και άφθαρτοι, αν όχι τώρα, αλλά όταν θα είναι ο καιρός. Οπότε θα αναλυθούν, όπως ο Παύλος το λέει και αυτό, θα αρπαγούμε σε σύννεφα για συνάντηση του Κυρίου στον αέρα, και έτσι θα είμαστε πάντοτε μαζί με τον Κύριο.

και να μας καθίσει μαζί του στα δεξιά του Πατέρα, αναλήφθηκε ο Χριστός μας. Ας ομέν πάντες λαοί το επιόμον χερουβήμα αναλυφθέντι, μεταδόξης Χριστό και συγκαθίσαντι ημάς εν δεξιά του Πατρός, οδύν επινίκιον ότι δε δόξαστε. Ας ψάλουμε όλοι οι λαοί νικητήρια οδύ στο Χριστό, που αναλήφθηκε με δόξα πάνω στους ώμους των χερουβήμ, παίρνοντας μαζί του και την ανθρώπινη φύση, και έτσι μας κάθισε και εμάς μαζί του στα δεξιά του Πατέρα, γιατί έχει δοξαστεί. Χρησιμοποιώντας νεφέλη σαν όχημα, ανέβηκε με δόξα και μπήκε στα χειροποίητα Άγια των Αγίων και κάθισε στα δεξιά της μεγαλοσύνης στους ουρανούς, κάνοντας ομόθρονη την ανθρώπινη φύση μας.

Και τέλος, αγαπητοί μας φίλοι, αναλήφθηκε ο Κύριος για να διαλυθεί η έχθρα μεταξύ αγγέλων και ανθρώπων. Σήμερα η εξαρχής έχθρα των λογικών όντων διαλύθηκε και πραγματοποιήθηκε η ένωση των αγγέλων και των ανθρώπων. Σήμερα το ανθρώπινο θνητό σώμα ξεπέρασε την αξία των αγγέλων και έγινε μέτοχο θεϊκής τιμής. Σήμερα οι άειλες δυνάμεις γιορτάζουν, γιατί με έκπληξη βλέπουν τη γη να είναι ενωμένη με τον ουρανό. Κλείνουμε, αγαπητοί μας φίλοι, με μια παράγραφο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Ανέβηκε ο Χριστός πάλι εκεί από όπου κατέβηκε και συνένωσε τα κάτω με τα άνω και συνέστησε μια εκκλησία ουράνια και επίγεια συγχρόνως για δόξα της φιλανθρωπίας του.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Παναγιώτη Καλαμπάκα.